0: Στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ. Στα δυτικά άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με τον ντουέτο του Τόλι με τη Μαρινέλα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιάννης Πουλόπουλος, φίλε,

αυτό είναι από το τελευταίο ζωντανό και όχι μόνο συναυλία που έκανε ο Πουλόπουλος, η τελευταία του εμφάνιση. Λοιπόν, στην πύλη του Αξιού στη Θεσσαλονίκη και ήταν το φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στη Γλύφα. Λέει αφιέρωσε το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα. Αντώνης Ρεπάνης, το παράνομο φιλί. Άρεσε σε έναν καλό φίλο από τον Αντένα. Δούλευε ως κλητήρας, έφυγε από τη ζωή, να είναι καλά εκεί που είναι.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: ραδιόφωνο να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Έχει ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Την καλημέρα μου Γιάννου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το Ύπατο της Θήβας. Και ένα τραγούδι που έγραψε παραγγελία ο Στέλιος. Στην αείμνηστη Σωτιά Τσότου, σούκα στη μουσική βεβαίως, για τον φίλο μας τον αείμνηστο, τον Ανδρέα τον Καϊάφα. Έφυγες φίλε.
3: Έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη.
2: Είναι το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει, έκλαιγε.
3: Σε πληγή που αιμορραγεί.
2: Ο Πετρίδης τον έγραψε 10 φορές. Ο Στέλιος τραγουδούσε ένα τραγούδι μία και έξω. Μία φορά. 10 φορές για να μπορέσει να μοντάρει και πάλι ο λυγμός ακούγεται.
3: Φεύγοντα

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Μου γράφει εδώ μια φίλη από το Θησίο. Μου λέει, πες κι άλλα λέει για το συγκεκριμένο τραγούδι. Κοίταξε, επειδή έκανα παρέα και με το Στέλιο, αυτό είναι γνωστό, και με τον συγχωρημένο τον Ανδρέα τον Καϊάφα, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της MBI, της δισκογραφικής εταιρείας, και ο άνθρωπος που έπεισε το Στέλιο να ξανατραγουδήσει, έχω γνώση πολλών πραγμάτων, όπως επίσης είμαι και φίλος με τον ανιψιό του, της αδελφής του το παιδί, την Κάρμεν τη λεγόμενη, που άμα θα τον ακούσετε στο ζωντανό που έγινε στους Τρακομακεδόνες, λέει αφιερωμένο στην Κάρμεν. Είναι η αδελφή του Ανδρέα του Καϊάφα, του Αΐμις του Καϊάφα. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα στο σπίτι του στον Άγιο Κωνσταντίνο, από το πρακτορείο, επειδή το 95 είχα ένα άσχημο ατύχημα με το αυτοκίνητο και κάτσα μήνες στο νοσοκομείο, δεν είχα αυτοκίνητο και κατέβηκα με το λεωφορείο στον Άγιο Κωνσταντίνο και ήρθε ο Ανδρέας και με πήρε με το Mercedes να με πάει στο σπίτι, στο Στέλιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, είχε θέμα υγείας, είχε καρκίνο στα πνευμόνια. Λοιπόν, έκανε χημειοθεραπείες στην Γαλλία. Λοιπόν, είμαι στο παλιό φάλιρο κάτω από το σπίτι, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Ανδρέα είμαι από κάτω, να ανέβω. Όχι, μου λέει, Γιάννη είμαι εδώ, συζητάμε για τις συναυλίες που θα κάνουμε με το Στέλιο και με τη Μαρινέλα. Ήτανε Τρίτη νομίζω, μου λέει, αύριο πάω στη Γαλλία για τη θεραπεία, την Πέμπτη που θα έχω γυρίσει έλα. Το έχω ξαναπεί βέβαια αυτό. Έρχεται λοιπόν, πέρασε, ήρθε η Πέμπτη, λέω σιγά που θα πάρει τηλέφωνο. Πέμπτη μεσημέρι πέφτει τηλέφωνο από το Γεραμάνι, το σηκώνω, μου λέει, έλα Γιάννη ο Πάνος. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, έμαθες ότι έφυγε ο Ανδρέας. Του λέω, τι? Μου λέει, έφυγε ο Ανδρέας, λέει, ήταν να πάνε στη χημειοθεραπεία και δεν άντεξε η καρδιά του και την έκανε, αλλά γαλλικά. Τέλος πάντων, ο Στέλιος δεν μπορούσε καθόλου, οπότε πήρε τηλέφωνο τη Σότια και την Τζότου, άλλη καλή φίλη κι αυτή. Λοιπόν, μου λέει, της λέει, κοίτα να δεις, θέλω ένα τραγούδι να πω για τον Καϊάφα, θα το δώσουμε του Σούκα να βάλει μουσική. Και η Σότια έγραψε το «Έφυγες φίλε», έβαλε ο Σούκας μουσική και το είπε. Πήγε λοιπόν στο στούντιο, έγραφε τότε στο Πετρίδη, κάπου εκεί σε ένα στενό της Αχαρνών από κάτω, πριν φύγει από εκεί και πάει, που έχει μετακομίσει κάπου στα ανατολικά. Λοιπόν, και το είπε το κομμάτι 10 φορές. Και ο Αντώνης έπαιρνε κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί. Τότε δεν υπήρχαν ψηφιακά, γράφαμε σε 24 κάναλο. Λοιπόν, κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί, για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα που ακούσαμε, γιατί έκλαιγε και δεν μπορούσε να το βγάλει. Πρώτη φορά στα χρονικά ο Στέλιος, όταν έπαιρνε να πει τραγούδι, το έλεγε μία και έξω και αντεγιά, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για τη φίλη μας. Πάμε να ακούσουμε Άντζελα, το «Ποια θυσία». Αυτό λέγεται, και έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, το είπε η ίδια σε συνέντευξη, ότι είναι ένα κομμάτι παραγγελία για το γιο της, τον οποίο τον έκανε 15,5 χρονών και τον έδωσε η μάνα της στη θεία της και τον μεγάλωσε εκείνη σαν δικό της παιδί. Μέχρι τα 27 του ο γιος της δεν ήξερε ότι η Άντζελα είναι μαμά του. Νόμιζε ότι είναι εξαδέλφη του.

Παραπονώ μου λοιπόν, Άγγελος Διονυσίου, ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια. Και εδώ υπάρχει μια ιστορία. Όταν ο Άγγελος ήταν να κάνει δισκογραφία, ξεκίνησε, η εντολή του Στράτου στον Μουσαφίρη ήταν η εξής: δώσ' του τραγούδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα βαριά τα δικά μου, διότι εάν τον συγκρίνουν φυσιολογικό λόγο ονόματος με εμένα, είναι καταδικασμένος σε αποτυχία από την αρχή. Αυτό είπε ο Στράτος του Μουσαφίρη, για να μπορέσει να κάνει δικό του ρεπερτόριο ο Άγγελος, ούτως ώστε να ανοίξει τα δικά του φτερά και τη δική του καριέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, από τους που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Τον Κώστα εκεί, είπα από το Στράτο, καλά, εντάξει. Τον Κώστα από τους τρόμπονες της Εύβοιας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Σύνταγμα εκεί στο περίπτερο. Πίτσα Παπαδοπούλου, όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ.

στο τζάμι φαίνεται. Σ' αυτό το φόβο δεν μπορώ πια να βαστάξω. Βραδιάζει, εσύ που βρίσκεσαι

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος, επικεφαλής του οποίου επιστρέφει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρώην Πρωθυπουργό σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Θησείο, όπως και η παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε ο κ. Τσίπρας. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και εξαπέλυσε πειρά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομοσία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες ένα Παλαιστίνιο στο καταβλισμό προσφύγων της Τζενίν στην κατεχόμενη δυτική όχθη, κάνοντας λόγο για τρομοκράτη που πετούσε πέτρες εναντίον τους. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίευθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν χθες μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοούμενους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ. Στα δυτικά άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Ελένη Βιτάλη, μια γυναίκα μπορεί. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Αναβήσει, δεν θέλω να ξέρεις.

0: Ζωντανά λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα άλλο έργο, να δούμε τι έχει για μας ο Μαυριδόπουλος. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100.

0: Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

κλείσω το σταυρό μου. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως

μάτι σαν να ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, σαν Ιούδας.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

Γιατί μοιάζει σε μένα. Χρήστος Δάντης λοιπόν, το παλιό μου Μπαλτό. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον Βασίλη τον Καρά βεβαίως, ο οποίος το απέρριψε και το έδωσε στο Χρήστο. Και είναι το κομμάτι το οποίο όχι τον ανέδειξε, τον ανέβασε πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε με Μάκαρο. Απορώ με την καρδιά μου, μέσα από το Ζωντανό, από τα Νέα Δειλινά, και με Ελένη Βιτάλη, πάλι από το Ζωντανό, μα το Μακριά μου να φύγεις. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα στις 5, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Ert News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ως τότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Σε ευχαριστούμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το Θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτο σχόλιο. Σαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά, και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων. Δυστυχώς, ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε χθες ο Πάπας Λέων. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποίησης για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες. Του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών. Ένας νεκρός από νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φαίνεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

μάλλον προφητικό το τραγούδι Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μπορούσε να είναι και το επίσημος ύμνος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν τον είχε προλάβει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές τον Ιούνιο του 2023, 8 μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες στο θυσίο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την επωνυμία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Όπως διευκρίνησε, δεν πρόκειται για κόμμα, αλλά για συμπαράταξη, περιγράφοντας ως στόχο τη σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τη πολιτική οικολογία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς προκάλεσε αίσθηση καθώς ευνηδίασε. Ήταν το όνομα επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είχε κλειδώσει εδώ και δύο περίπου μήνες. Το είχε μοιραστεί με ελάχιστους συνεργάτες του, οι οποίοι κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την ημέρα της παρουσίασης. Κάτι το οποίο σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στο προηγούμενο κόμμα, θα είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα. Το αρτικόλεξο Ελλάς φυσικά προκάλεσε συνειρμούς και ποικίλα σχόλια στα social media, αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικοί αναλυτές αλλά και στελέχοι άλλων κομμάτων εκτιμούσαν μετά την ανακοίνωση του ονόματος ότι ο ευνηδιασμός που πέτυχε σε πρώτη φάση με τον πρώην Πρωθυπουργό και το όνομα, αλλά η διαφορετικότητα του ονόματος από τα αναμενόμενα, καθώς και οι αντιδράσεις στα social media, θα κάνουν πολύ γρήγορα γνωστό το κόμμα σε όλη την επικράτεια. Από την άλλη, οι συνειρμοί για τους συμβολισμούς και τις παραφράσεις θα παραμείνουν ίσως και για πάντα. Ακόμα τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας μέχρι τις 6 ο Γιάννης Αργυρός, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, κύριε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς είδατε χθες την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά για τη χθεσινή εκδήλωση που εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου φαίνεται να συμπληρώνει το εκλογικό παζλ των κομμάτων, με εξαίρεση ίσως το κόμμα του Αντώνη Σαμερά, που οι πληροφορίες λένε πως αν τελικά υλοποιηθεί θα γίνει σε χρόνο πολύ πιο κοντά στις εκλογές. Τώρα, σχετικά με το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος, λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες αντίστοιχες προτάσεις με εξίσου έντονους συμβολισμούς, ωστόσο προκρίθηκε το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, παρότι θυμίζει κάπως την προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά όταν δημιούργησε το 2015 την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με το Πασόκ, τη Δημάρ και το Ποτάμι, αλλά και μικρότερες πολιτικές κινήσεις. Χθες ο Άλεξ Τσίπρας, επιχειρώντας να δώσει το στίγμα του νέου σχηματισμού τόσο με την ομιλία του όσο και με το όνομα, έδειξε πως επιδιώκει να απευθυνθεί στο φάσμα από το κέντρο και την κεντροαριστερά μέχρι την αριστερά. Στόχος σαφής, η συμπίεση του Πασόκ και η δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι μάλιστα τυχαία η αναφορά του στην ιστορική διαδρομή και στο κοινό το οποίο απευθύνεται. Βασιζόμαστε, είπε, πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΝΤΑ, των Αγώνων για τη Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στους μη προνομιούχους, στις συνεντεύξεις στενών συνεργατών και νέων στελεχών του κόμματος δεν απεφεύθηκαν λάθη, καθώς κάποιοι δηλώνουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος πολιτικός χώρος, τεινάζοντας στον αέρα όλη αυτή τη στρατηγική του κ. Τσίπρα και δείχνοντας ότι το πρώτο τουλάχιστον διάστημα θα είναι δύσκολο να αποφευθεί η πίεση και τα αρκετά λάθη. Το νέο κόμμα πάντως προκάλεσε αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας από την ονομασία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Ακόμη αιχμηρότερο θα έλεγα ότι ήταν στην κριτική του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κ. Τσίπρας που έφερε τα φαντς, μολονότι υποσχόταν συσάκτια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εκείνος προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές και να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει αυτή τη φορά την δίκαιη φορολογία.
εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, πολύ αιχμηρή από το Πασόκ, που φαίνεται, έχοντας βεβαίως από το πρωί και την κριάδα με την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει τον κόμμα του κύριου Τσίπρα να περνάει έστω και με μικρή διαφορά στη δεύτερη θέση, άρχισε από νωρίς η επίθεση. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκάημερο, καθώς θα ξεκινήσει σιγά σιγά ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων, που θα κρίνει πολλά στην πορεία προς την τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, μέχρι τότε υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά, ασχολούνται λίγο και με το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και η πρόγνωση είναι θετική. Φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν μια εκδρομή. Επιμένει για πολύ καλό καιρό και στην ξηρά και στη θάλασσα με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Για σήμερα πάντως αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία για ένα διήμερο. Θα φτάσει ο υδράργυρος σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς. Το πρωί αναμένεται λιακάδα σε όλη τη χώρα, το μεσημέρι θα μας απασχολήσει η αστάθεια σε ορεινές περιοχές, θα είναι όμως περιορισμένη. Έτσι στα υπηρετικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Σε περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα, κοντά στη θάλασσα, ο καιρός θα παραμένει έθλιος όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τμήματα της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς, όπου πιθανόν να βρέξει το μεσημέρι πρόσκαιρα και στα παιδινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-28 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και τους 30-32 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα το μεσημέρι να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στους 19 στη Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 17 στην Καβάλα, 15 στην Καλαμάτα, 16 στη Λάρισα και 13 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 27 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και είναι και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα, το 1679, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί το τουρκικό Δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, που σε εκείνη την ημέρα αναλαγιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη Ελληνοτουρκική Συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Το 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, Τζελάλ Μπαγιάρ, και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και το 2010, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν οι 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι δηλαδή, και κατά 124 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΛΑΟΣ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα, το 1774, γεννήθηκε ο Francis Beaufort, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923, γεννήθηκε ο Henry Kissinger, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Nixon, βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973 και θεωρείται ότι έπαιξε ένα άσχημο ρόλο όσον αφορά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. 1933, γεννήθηκε ο
Σαπουτζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, και το 1957 η Σιού Ξησιού, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζας Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστριας. Το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, ενώ το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής, ενώ το 1963 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά είχαμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, Δανός, και θα βρίσκεται στο τιμόνι του, καθώς με την επίσημη ανακοίνωση από χθες της πρόσληψής του στους Πράσινους, ο Δανός τεχνικός ετοιμάζεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά από τη Δευτέρα στο Τριφύλι. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες με τον 30χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, στο οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για μία ακόμη σεζόν. Τώρα, ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, θα πλαισιώνεται από ένα team ενός περίπου 5 συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέξει ο ίδιος, με τους περισσότερους να έχει ήδη συνεργαστεί στην ομάδα της Κοπενχάγης. Ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός του, Στέφαν Μάνσεν, ενώ στο team θα προσθεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη και ένας βοηθός. Μάλιστα, ακούγεται και το όνομα του διεθνούς αμυντικού Ματίας Γιόκερσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών και να μπει στο team του Νίστρουπ έπειτα από μια σπουδαία καριέρα στην Κοπενχάγη. Ο Δανός τεχνικός έχει ανοίξει ήδη διάβλο επικοινωνίας με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη για το μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας του Παναθηναϊκού αναθέσει. Χθες τελείωσε, τουλάχιστον όπως φαίνεται, και το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, βρέθηκε στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας και φρόντισε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Μετά τα δημοσίευματα των τελευταίων ημερών που τον έστειλαν στην Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντησή του, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους ενοχώρησαν, ό,τι και αν συμβεί. Οπότε έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Υπήρχε ρητρά αποδέσμευση και αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους ενοχώρησαν, ό,τι και αν συμβεί. Οπότε έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Υπήρχε ρητρά αποδέσμευση.

ενώ το Ιράν διαμηνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, όπως προειδοποίησε ο θρησκευτικός ηγέτης ο Χαμενεΐ. Θέλησε να αποσυνδέσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε περιοχές του Νότιου Ιράν, ακόμη και την έφραστη εγχειρία η Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για κινήσεις αυτοάμυνας, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ επανέλαβε ένα από τα πάγια αιτήματα των ΗΠΑ για να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν θα διαρκέσουν ακόμη μερικές ημέρες, παγώνοντας τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οπότε πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του, κατευθυνόμενος προς την Τζαϊπούρ της Ινδίας. Τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά τα τζατζαρίσματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπάρχουν τα προβλήματα που επανέφερε τα χτυπήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες έκανε ιατρικές εξετάσεις. Πήγαν τέλεια, είπε, λίγες ημέρες πριν τα 80 του γενέθλια και έπειτα από ένα χρόνο κατά τον οποίο προσέλκυσε την προσοχή, προφανώς λόγω μικρών προβλημάτων υγείας. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν έδωσε πολλά στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις, αλλά έκανε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο, τον οποίο υποβάλλεται δύο φορές το χρόνο. Ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από 3 ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας θες, που δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες είχε μια αριστερόστροφη ρητορική, όχι πολύ μακριά από αυτή που είχε την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε σε πολλούς τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τη διακήρυξη εκεί που τη σήκωσε δύο φορές και με το κοριτσάκι που έφερε τη διακήρυξη, όπως είχε γίνει το 1985 σε προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια καλοδουλεμένη παρουσίαση του νέου κόμματος. Φάνηκε ότι προετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες αυτή η παρουσία στο Θησίο. Τι άλλο παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι ήταν λίγες οι αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως σε ιστορικό περιεχόμενο. Έκοψε τις πολιτικές γέφυρες με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του. Φαίνεται ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και με καμία πολιτική κίνηση. Αν θα υπάρξουν προσχωρήσεις, αυτές θα γίνουν κατά μόνα σε προσωπικό επίπεδο. Υπήρξαν αιχμές, τουλάχιστον στην εισαγωγή, από τον Εμίλιο Χιλάκη για τα περιστέρια της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και κυρίως τα στελέχη, τα οποία μίλησαν εξ ονόματός του στη συνέχεια, ότι δεν θα υπάρξουν έτσι εν ενεργεία βουλευτές, είτε είναι ανεξάρτητοι είτε ανήκουν σε κάποιο κόμμα, γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές που συμμετέχουν στο σημερινό κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει λοιπόν ούτε συνεργασία με κόμματα, ούτε με ενεργεία βουλευτές. Ακόμη και αν είναι ανεξάρτητοι, θα πρέπει και αυτοί να περάσουν από την έρημο της παραίτησης. Δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν και μετά από κάποιο διάστημα να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν με το όνομα του κόμματος παρεξηγηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί το «Ελλάς, Ελλάς» ήταν ένα σύνθημα του Αντώνη Σαμαρά παλιότερα. Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο ότι παρότι προσβλέπει στο να κερδίσει ψηφοφόρους από το κέντρο, ο κύριος Τσίπρας και με το όνομα του κόμματος, που το αριστερά είναι ξεκάθαρο ότι προσβλέπει προς τον κόσμο που είναι στην αριστερά, κάλεσε βεβαίως όλες τις Ελληνίες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη, απευθυνόμενος όμως στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου, σε πολίτες που δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα. Βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλοί είδαν σε αυτή την παρουσίαση, που είχε ένα θεατρικό έτσι χαρακτήρα, το μικρό κοριτσάκι που έδωσε

το χαρτί με το όνομα του κόμματος, αναφορές στο Πασόκ του Ανδρέα, όπως ήταν η Ανούλα του Ανδρέα, ήταν η Ήρα του Τσίπρα, έλεγαν χαρακτηριστικά αρκετοί στα social media. Το 1985 ήταν η μικρή Ανούλα, ένα κορίτσι που έπεσε στο βίντεο και ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το όνομα του κόμματος σε χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε, εμφανίστηκε το όνομα Ελλάς και συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά το επίσημο έμβλημα της παράταξης. Ο Άλεξ Τσίπρας αναφέρθηκε και στο συμβολισμό των χρωμάτων του λογότυπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, το έμβλημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα Α παραπέμπει στην αριστερά, ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Βεβαίως, ο σχεδιασμός του Α είναι επίσης ιδιαίτερος. Λοιπόν, το όνομα πάντως δεν ήταν σε αυτά που είχαμε ακούσει, δεν ήταν σε αυτά που προέλεπαν οι περισσότεροι. Εφνιδίασε, αρκετοί πόνταραν στο όνομα Πηξίδα ή σε κάτι αντίστοιχο. Είχε παίξει τελευταίες ημέρες και το νέα μεταπολίτευση, ωστόσο ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του κατάφεραν μέχρι την τελευταία ώρα να το κρατήσουν κρυφό, να το κρατήσουν χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα αυτό. Βεβαίως, μετά την αποκάλυψη έγινε ένας κακός χαμός στα social media με την ανακοίνωση του ονόματος, με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο Ελλάς, που αμέσως έγινε trend στο Twitter. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατυρικά λογοπαίγνια, καθώς πολλοί χρήστες το συνέδεσαν με το ακρονίμιο είτε με την ελληνική αστυνομία και κάποιοι βεβαίως με το στρατό του ΕΑΜ. Τώρα, στο επιτέλειο του κυρίου Τσίπρα επικρατεί ικανοποίηση από τον όγκο και την εικόνα της πρώτης συγκέντρωσης στην πλατεία του Θησίου. Ήταν μια σύγχρονη εκδήλωση με πολύ κόσμο. Παρόντες ήταν πολλοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη των κυβερνήσεων από το 2015. Όχι όμως εν ενεργεία βουλευτές, αν και ήταν κάποιοι ανεξάρτητοι, όπως η κυρία Αθηνά Λινού ή ο κύριος Γιάννης Αρακιώτης. Ήταν βεβαίως στελέχη των κυβερνήσεων Τσίπρα, όπως ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Ήταν και πάρα πολλά άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μπίστης, στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Φυσικά η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, Μπέτη Μπαζιάννα, και η αδερφή του Ζανέτ. Την όλη εκδήλωση παρουσίασαν στην αρχή, έκανα την εισαγωγή, οι δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι της παρουσίασης, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως κεντρικό κορμό της ιδρυτικής διακήρυξης 7 βασικές δεσμεύσεις. Ανέφερε πως στόχος δεν εξαντλείται στην εναλλαγή της εξουσίας. Αποχαιρετούμε, είπε, την απογοήτευση, την αδάνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Δεν θα πάμε μόνο σε πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, όπως τόνισε, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Στο εσωτερικό μέτωπο άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας ότι η χώρα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναφέρθηκε στα ζητήματα των υποκλοπών, της διαφθοράς, των τεμπών, της συγκάλυψης, της περιφρόνησης του κράτους δικαίου. Τώρα, στο κομματικό πεδίο, είχε σφοδρή κριτική. Τη συνέδεσε με την κρίση εμπιστοσύνης με τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος και στα οικονομικά τους, λέγοντας ότι τα χρέη των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξεπερνώντας την νέα ιδρυτική διακήρυξη, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, μιλώντας για ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Τώρα, όλα αυτά, είπε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα μεταπολίτευση. Εκεί κάποιοι άρχισαν να χειροκροτούν, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν και το νέο όνομα, αλλά στη συνέχεια τους ευνηδίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, σκοπός είναι τις επόμενες ημέρες ο κ. Τσίπρας να καθορίσει το επιτελείο του, το επικοινωνία.
επικοινωνιακό του επιτελείο και το πολιτικό του επιτελείο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν θέση στα πάνελ τα τηλεοπτικά. Και από εκεί και πέρα ο επόμενος στόχος είναι οι δημοσκοπήσεις, που νομίζω ότι θα αρχίσουν από την Παρασκευή ή το πολύ πολύ μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Οπότε θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις για να μάθουμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο από εδώ και πέρα, μετά την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση των ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με την ενίσχυση των 15 λεπτών το λίτρο. Τονίζω ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Δεν παρατείνεται όμως και το Fuel Pass για όσους χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη. Προανήγγειλε λέει ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βαδίζει σε έναν δρόμο που επιτρέπει τη φροντίδα για τη βελτίωση καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη, κάνοντας λόγο για τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως ένα κρίσιμο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση στην οποία εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί των νοσηλευτών, διασώστες καθώς και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για αίτημα πολλών δεκαετιών που, όπως είπε, θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία, και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προβληθεί το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου, και τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα.

Άκουτε τις πρωινές ιστορίες. Εκτός από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, είχαμε χθες και δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τις διεθνείς ειδήσεις. Ευρήματα από αποστολές της NASA δείχνουν ότι στον Άρη μπορεί να σχηματίζονται ορυκτά παρόμοια με ρουμπίνια, ζαφίδια και οπάλιο, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη. Πρόσφατες αναλύσεις δεδομένων της NASA δείχνουν ότι ο κόκκινος πλανήτης ενδέχεται να φιλοξενεί ίχνη από τα ίδια ορυκτά που συνθέτουν τα ρουμπίνια και τα ζαφίδια και το οπάλιο στη Γη. Όπως αναφέρει το Scientific American, με τη χρήση φασματόμετρου μέσης υπέρυθρης ζώνης ακτινοβολίας του ρόβερ, ανοιχτεύτηκαν σε ανοιχτόχρωμα βότσαλα πάνω στον κρατήρα στον Άρη υψηλές ποσότητες κορουνδίου, μια μορφή οξυδωμένου αλουμινίου. Αυτή είναι η οικογένεια των ορυκτών που περιλαμβάνει ακριβούς πολύτιμους λίθους όπως τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια, ωστόσο τα ευρήματα είναι εξαιρετικά μικρά, συχνά σε μικροκλίμακα και δεν παρουσιάζουν τη διάβια ή τη δομή που θα τους έδινε εμπορική αξία. Η σημασία τους όμως δεν βρίσκεται στην αισθητική οικονομική τους αξία, αλλά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Μια ερευνήτρια λοιπόν, η Κάντις Μπέρτφορντ, στο Πανεπιστήμιο του Περντού, εξήγησε ότι τα ορυκτά στον Άρη δεν είναι στην πραγματικότητα πολύτιμα, επειδή δημιουργούνται σε δευτερόλεπτα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, είναι πολύ διαφορετικά από τους λίθους που βρίσκονται στη Γη, δεν έχουν την ίδια λάμψη και τείνουν να είναι μικροσκοπικά για να εφαρμοστούν σε κοσμήματα με κάποια να είναι μικρότερα του ενός χιλιοστού. Παρότι τέτοιες ανακαλύψεις προκαλούν ενθουσιασμό, δημιουργούν τις εικόνες ενός πλανήτη γεμάτο θησαυρούς, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Όπως αναφέρουν ερευνητές, στον Άρη δεν βρίσκονται πολύτιμοι λίθοι όπως στη Γη, αλλά ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η εξόρυξή του στον κόκκινο πλανήτη δεν θα είχε κανένα νόημα, αφού τα κόστη μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν άσκοπα. Και μόνον ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι αποκαλύψεις, αυτές οι πολύτιμες πέτρες, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη, τη σύνθεση και το σχηματισμό του. Μια δεύτερη είδηση εξίσου ενδιαφέροντα έρχεται από τη Σουηδία. Είναι η είδος υποεξαφάνιση οι καπνιστές, που είναι λιγότεροι και από το 5% του πληθυσμού. Τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και πολύ περισσότερο μετά το 2000, χάρη σε μια ευρεία εκστρατεία. Η Σουηδία πέτυχε λοιπόν αυτό το στόχο που είχε θέσει προετών, να γίνει μια σχεδόν ακαπνή χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια. Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% από το 2003 στο 2025. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πάνω από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την χώρα, τη σκανδιναβική αυτή χώρα. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα του παρελθόντος. Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Με αριστερόστροφη ρητορική, που λίγο απέχει από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Και ελαιόλαδο από το Πακιστάν, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Κρητική Επιτροπή στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεθ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Βόμβα στο ΑΣΕΜ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό? Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιου πλήθους κόσμου. Και Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά του Μαξίμου για Τουρκία και κράτους δικαίου. Ευθείες βολές για ήρεμα νηρά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη και κρατούντες. Τι είπε? Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, φυλακές ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές σύνταξη 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστή συγγνώμη και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη στο Λευκό Πουκάμισο και μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη. Τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο?
Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 29,5. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Λοιπόν, 39 συλλήψεις και απαράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάνθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη. Λοιπόν, και εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Ελεύθερος τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion, όπως γράφει. Χτιματολόγοι όπως μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10.822.000 γεωτεμάχια, τα 1.850.000 δεν έχουν δηλωθεί. Στη Βαβέλη της αντιπολίτευσης απαντάμε με τα ρυθμίσεις και στήριξη των πολιτών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά, βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Αμετανόητος Τσίπρας από το παλιά σε νέο πελητήλιγμα, ξαναζεσταμένη σούπα. Εφημερίδα των Συντακτών, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με επιξίδα για τη ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Και ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Κόντρα, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς, αρχίζει ο ανένοδος για την ανατροπή της δεξιάς, η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός, με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα κρατώντας την ειδική διακήρυξη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά, καθυστερεί στην εξόφληση υποχρεώσεων, μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Κάλεσμα συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα, Υπουργείο Ανάπτυξης, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις.

0: Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημένοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει πάρα πολλές γκρίνιες στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θεωρούν ότι ουσιαστικά ο Γιάννης Στουρνάρας, ένα στέλεχος του κόμματος, ουσιαστικά διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών την περίοδο των μνημονίων, ουσιαστικά δόθηκε στην κυβερνητική παράταξη. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα με τον κύριο Τσίπρα, το θέμα των δημοσκοπήσεων, έχει και τις γκρίνιες που υπάρχουν για τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Και μια και λέω για δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση η οποία βεβαίως είχε μέσα τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα βεβαίως πριν ανακοινωθεί επίσημα. Στη δημοσκόπηση αυτή λοιπόν της Ίντερβιου έχουμε την πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη τετραετία στις επόμενες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 26,1%, κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Μέρα 25 2,8%, Δημοκράτες 2,5%, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο Κόμμα 3,8% και Αναποφάσιση 12,7. Στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές. Το 44% απαντά ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ ένα 10% επιλέγει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,9%, ενώ στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε η εκτίμηση των πολιτικών και την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στον άξονα δεξιά-αριστερά, με το 1 αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά και την ελπίδα δημοκρατία να για τη δημοκρατία να τοποθετείται στο 4. Για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, οι συμμετέχοντες δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνηση 2015-19 εμφανίζεται καλύτερος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος. Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα και μόλις 7% προκρίνει την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα κύριε Αργύρη.
0: Λοιπόν, στο ένα λεπτό που έχουμε, θα ήθελα να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
1: Το back to the future. Η ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί μέσω του παρελθόντος. Είτε μέσω του ονόματος, είτε μέσω των γενιών που υποτίθεται συγκροτούν το νέο κόμμα. Βέβαια αυτά έχουν γίνει το 1974 από το Πασόκ, αλλά...
0: Με τη διακήρυξη που την κρατούσε ο Σέντον Ανδρέα.
1: Ήταν ένα, ναι, ένα ντεζαβού. Ένα ντεζαβού. Δεν μου έκανε κάτι.
0: Μόνο αυτό. Το κοριτσάκι με το.
1: Τα ίδια. Τα έχει κάνει και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό σου λέω. Ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο ή κάτι διαφορετικό. Με εξαίρεση τους δύο ηθοποιούς στην αρχή που ως κομφυρασκέ πλάσαραν το.
0: Πάντως ήταν μια καλωστημένη εκδήλωση. Πιο δουλεμένη θα έλεγα από παλιότερες εμφανίσεις του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σκηνικά εννοεί.
0: Ναι, σκηνικά.
1: Εντάξει, Hollywood, αλλά οκ, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη.
1: Να πω, αλλά θα τα πω μετά με τη Σερέτη.

Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με πολλά και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν να σας πούν πολλά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού και για τα υπόλοιπα κόμματα, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Λοιπόν, από όλους εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Στις ΗΠΑ σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνη μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχαλίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια. Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να είσαι.
0: Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Είχε ένα μεγάλο σύννεφο, το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Παπαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλιό,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρας. Και ήταν σαν να χάιδευε το κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Τον αντίχειρα, λέω.
1: Α, τον αντίχειρα.
0: Μου το είπα, δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής, δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38, 39, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, αυτό, χαμός γίνεται.
0: Βράζει,
1: βράζει. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί κι άλλες φορές θα
0: έχουμε
1: ακούσει. Ναι, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Πυρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα επιλωτικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα.
1: Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα παπλώματα, τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι τα πιτσιρίκια,
0: ναι,
1: τις νεαρές
0: καλά δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν,
0: ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά άρχισαμε από τώρα. Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνουμε?
0: Στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένας. Δηλαδή και εμείς στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, τι? Όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Ηλιούπολη δεν το κάνατε. εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια.
0: Ναι,
1: ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Νιγηρία, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνου της Καρινθίας,
1: ναι,
0: του Αγίου Ευτροπίου της Οράγκης,
1: ναι,
0: του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου,
1: ναι,
0: και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού που προσιλήτησε τους Άγγλους στον Χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δε θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία
0: δεν
1: του Ομολογητού.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821, ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Τους πατήσαμε. Λοιπόν, 1855,
1: ναι,
0: υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρντ Χέιντριχ. θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ωρα καλή.
1: Η επιχείρηση είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι,
1: επιχείρηση Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι κάποτε στην Τουρκία. Ναι. Και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Τακ-τακ, που το λέμε. Κάπου ένα χρόνο αργότερα. Και καλά.
1: Και σαν σήμερα το 2010, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λάος, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
1: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Γενέθλια.
1: Ανεξάρτητη είχε διαγραφή. Ναι,
0: ναι. Ναι, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα την ένταση του ανέμου, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης. Να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη. Χρόνια πολλά, Ζωζόκα.
1: Και το 1957, Σιούχ Σισιού. Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, το Σιούχ and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε τότε που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κόχ, το γερμανό μικροβιολόγο που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής.
0: Φυματίωση και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Τους άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως, ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δουσού. Δημοκρατικός Στρατός. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη το φίλο μας που λέει «Διονύση κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε ησημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μην φάτε, θα έχουμε γλαρόσουπα.
1: Είναι το Αγίου Γιάννη το Ρώσου, λέει.
0: Σήμερα τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε. Να πάμε στον Γιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι.
1: Μπα.
0: Που έχουν εκεί και την εκκλησία, ο Γιάννης ο Ρώσος.
1: Δεν έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκι.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Πας προσκυνά τον Άγιο
1: απέναντι,
0: και
1: ναι.
0: Μετά πας τα βέβαια.
1: Ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχτησα το βράδυ, δεν πέθανα.
1: Ας πάμε να συζητήσουμε.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Τι θες να συζητήσουμε?
0: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή?
0: Είμαι παλιά κι εγώ, πολύ παλιά. Δεν είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα να πηγαίνει, το κοριτσάκι,
1: ναι,
0: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το ναι, το ξέρε.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω, ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω το όνομα του.
1: Πριν από δύο μήνες περίπου. Αλλά έμεινε επτασφράγγι στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό
1: είναι. Έμεινε επτασφράγγι στο μυστικό.
0: Τέτοιο όνομα,
1: ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να. Μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ. Πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Τέλος πάντων. Ο οποίος έγραφε. Παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπομνεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς. Του Άρη Βελουχιώτη. Ναι. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με έναν νη.
1: Όπως ο Γιάννης είναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας έχουν.
1: Το τι
0: καλά.
1: Γίνεται στα σώσια είναι το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Ποιο θα είναι ο Τσίπρα, άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος. Είναι κατοχυρωμένο από όλου. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι όταν όσοι πάνε και υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη κτλ., τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Από την Ελλάς. Σκόρω τα χέρια σου.
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν έκανα.
0: Ναι, ή παραδίνομαι. Ναι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο. Ιου, ιου, ιου. Και θα λες, όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως, ότι πάνε το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιο είμαι εγώ να το κρίνω.
0: Αν αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Τάξη.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Στο φίλο μας τον Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λάφκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο. Που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές. Φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Ξαρτάται.
0: Εξαρτάται
1: πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλ το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του ονόματος.
0: Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες? Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γιάννη Σάκο εμείς βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι. Μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή η εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι,
1: να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο ήταν που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν TEDx. TEDx δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με, την, με τα χοντρά γυαλιά. Ναι. Φορούσε τότε το χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό. Ναι. Φορούσε ο Ανδρέα Παπανδρέου και το πουκάμισο το χωρίς γραμμάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας τώρα το ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις α, να σου μείνει εντύπωση ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον όπως το, όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και η Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για ξέρουμε και εμείς την, και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω. Ναι. Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, ναι, και μένοντας στο περιεχόμενο, ναι, άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε, πώς το λένε, αμέτωχοι, ναι, δεν θυμάμαι τι ρήμα,
0: αυτό,
1: ναι, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσαν Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή ξέρετε έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ. Μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω, να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου, έτσι. Δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα Πούτιν, τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, προσέχετε. Γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή όλα είναι. Πολλά είναι εικόνα. Ναι. Παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ. Ναι. Ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την, ναι, οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές, ναι, τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία, ναι, Κουφο-Νικολάκου. Mm-hmm. Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς την είπες?
0: Κουφο-Νικολάκου.
1: Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεώνη Κουφο-Νικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε από το ραντάρ σε ό,τι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη τη. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στο τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνω. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στο τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου.

0: χρόνια της αλλαγής.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Παλιό Πασόκ, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, μέχρι σκάρτα Σιμίτη. Όχι Σιμίτη.
1: Όχι.
0: Μακριά Σιμίτης, γιατί.
1: Τα Ανδρέα.
0: Λοιπόν, αυτό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα κούνι Πασόκ, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω. Το Πασόκ έβγαλε το μεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
1: Ναι, μόνο τώρα γιατί πάει και μισή.
0: Έβγαλε πιο οξύ ανακοίνωση από ό,τι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία του σχολεία.
0: Ναι, κύκλη η Νέα Δημοκρατία. Κύκλη, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
1: Αφού μα πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα παιδιά μα. Ναι, δεν σου πάω. Επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σχοινί εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές.

Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τείχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα σε Ροχσόστομο και σε όλους τους ανθρώπους, 19 της αίρεση ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Ποιο Βουρλιώτη?
0: Τον Ίβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θεοδωρής. Καλημέρα, Θεοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης από τον Παπάγου, σας μιμείται, επιλεκτικά ευαίσθητος από εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει: για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερος σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Καθίστε το τώρα. Μην τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβετε το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι.
1: Τ' άρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τ' άρεσαν, φαίνεται. Τ' άρεσαν. Βέβαια αυτός τότε ήταν στην ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων. Μας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια είναι αυτό.
1: Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλο.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κύριου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Ναι. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Ο κύριος Γαβρόγλου είναι μέσα στο επιστημονικό συμβούλιο.
0: Ναι, παιδί μου, ναι. Το... Που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα την κυρία. Τον κύριο. Που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο.
1: Τεμπονέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον. Που είχε πλακωθεί με τον Πολάκη.
1: Ποια είχε πλακωθεί από όλους?
0: Η γιατρός, η κυρία Λινού.
1: Α, κυρία Λινού, ναι.
0: Καλά θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι,
0: η κυρία, ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
1: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
0: Μα όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: πήγαν να δούνε.
0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο, όλο αυτό το στήσιμο που πήγα.
0: Ναι.
1: Πήγε τώρα την αρχή μέχρι το τέλος όλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκια, ας πούμε. Πετάξαν και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά. Δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο να κάνα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ. Ναι. Αυτό,
1: ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή,
1: μπορεί.
0: Γιατί τα κρατούσαν τα σφράγγια στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν η κύκλη κυβερνητική που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλληλα.
0: Δηλαδή ναι. αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ.
1: Μπήκε
0: επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές.
1: Ναι.
0: Που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς. Δηλαδή τον κύριο Καμένο ήθελε να πει. Δεν τον κατονομάζει.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της εφόβης γεννηματά της αείμνηστης κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Τα βάλανε.
0: Ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέραμε το κόμμα του. Χθες ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα, δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή. Δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό, το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω, τι θες.
1: Αυτό που λέει η νεολαία,
0: ναι.
1: το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες, Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για τα ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συναδέλφου ήταν πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Δημοκρατία. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες ιδιοκτικές κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες, αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν.
0: Ναι.
1: Μπορεί ένα μπροστά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν. Για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει, πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να τα επιστραφούν στους δικαιούχους, στους πραγματικούς δικαιούχους.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν περιμένουν, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σερμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδιοι.
1: Ωραία τα πες.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι, η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με το. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα. Την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Πελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Πελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία.
1: Σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας.
0: Ναι, ναι,
1: τραπεζίτη,
0: ναι,
1: διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια. Και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Πελικό. Την Πελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία?
0: Ποια συμφωνία, δε.
1: Ποια συμφωνία πια, δηλαδή. Έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Ανέβω. Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια. Για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές. Για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους. Για το, γιατί αυτό έχει. Περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε άντε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εδώ μεταξύ, με αυτό το κύμα, ναι, μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη για να, και δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν, έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες 11 νεκρούς στη Γερμανία. Που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια.
0: Και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία
1: για να
0: το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε χθες, εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά
1: λες.
0: Αρχεία κτλ. Λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από, από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα,
0: ναι,
1: και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάδια μας.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορία λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι δίκη για το έγκλημα των Ντεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων, κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Ντεμπών, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, δεν, ακόμα επί της ουσίας δεν είχε αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας, θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν, για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη, τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει, ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσιον ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσιον ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μια, ας πούμε, μια σκέψη που έχει πέσει. Να κάνουμε συμφωνία. Να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή την πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα.
1: Ίδιο αποτέλεσμα έχουν. Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου είναι.
0: Η δικιά μας Μαριντίνα, ρε.
1: Σε περίμενε πώς και πώς, μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβες, γιατί είναι και έχει και εκείνη θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Να τα λύσουμε, να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο, διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουν ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ, διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζεται το Ισραήλ και προχωράει, έτσι. Αυτό έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη, αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή οι επιλεκτικά ευαίσθητοι.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρητό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: έχει καταντήσει από τότε
1: Βηρητό,
0: που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών, μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίναν τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην ανατρέχουμε. Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Είναι αυτό σήμερα. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασα όμως το Θησίο έτσι από ψηλά. Χτες το βράδυ. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπει την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατά, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία
1: η Αποστόλου Παύλου. Εμεί έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Παύλου.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί. Ναι. Είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Mm. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Mm. Λέω, άντε καλέ, λέω, που θα χιονίσει. Λέω, τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον πάνω, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε. Και ήταν στρωμένο το χιόνι.
0: Ναι.
1: Στην Αποστόλου Παύλου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση. Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή, η φίλη μας λέει δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική, αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγο σεισμών και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν, δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή η Ιαπωνία που είναι, έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτίας σεισμού, έγινε εξαιτίας του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδίσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς.
0: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 FM. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Τσούκου τσούκου τον φάγαμε. Μουσική 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Μουσική Ανώτερη σήμερα μας δείχνει 29. Αλλά σκεφτούμε ότι από τις 9 το πρωί θα έχουμε 24 βαθμούς. Θα καούμε λίγο. Δεν παραπονιόμαστε όμως. Φυσικά η συννεφιά δεν λέει να μας αφήσει. Σύμφωνα με την Έμι προβλέπετε συννεφιές. Λασποβροχή δεν μας δείχνει. Okay. Αλλά εγώ θα σας προτείνω να μην πάνε να πλύνετε το αυτοκίνητό σας ακόμα. Κάντε υπομονή μέχρι και τη Δευτέρα. Να δούμε πώς θα πάει ο καιρός.

Εδώ στη Δυτική Ευρώπη τώρα έχουμε ένα κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τα φυσιολογικά επίπεδα του Μαΐου. Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες. Στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 38 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες κοιλάδες αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς. Μάλιστα, πολλές περιοχές της Ισπανίας βιώνουν τροπικές νύχτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πέφτει η θερμοκρασία κάτω από 20 βαθμούς το βράδυ. Να μην παραπονιόμαστε εμείς. Το βραδάκι το θέλουμε ακόμα το συντονάκι μας, μην πω την κουβερτούλα μας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Κοντρογιάννης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. When your legs don't work like they used to before.

0: τη Δευτέρα είχαμε την υπογραφή από τον Γιάννη Τρεπετλή, τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων, προσκλήσεις μάλλον για έργα 24,6 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν το δικό δίκτυο της περιφέρειας, δηλαδή όλα τα Ιόνια νησιά και την αντιπλημμυρική προστασία της Μεσογγύης. Οι προσκλήσεις αφορούν έργα για τα οποία οι περιφερειακές ενότητες θα καταθέσουν τα τεχνικά δελτία τους. Η πρώτη ομάδα έργων αφορά παρεμβάσεις στο δικοδίκτυο όλων των Ιόνιων νησιών που μπορούν να ενταχθούν. Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, βελτίωση δικτύων, κατασκευή τυχείων αντιστήριξης και μικρά τεχνικά έργα όπου απαιτείται. Το έργο που αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Μεσογγύης θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το ήδη ενταγμένο έργο στην πράξη BREATH. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υπηρεσιών Γιώργος Μάμαλος.
1: Έβγαλε χτες ο κύριος Περιφερειάρχης δύο προσκλήσεις στην ουσία. Η μία είναι της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ και η άλλη του 1.600.000 ευρώ. Η πρώτη, τα 23 εκατομμύρια, αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες και είναι της τάξης, επαναλαμβάνω, των 23 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα έργο που αντιλαμβάνεστε έχει να κάνει καθαρά με έτσι συντηρήσεις και την οδική ασφάλεια, ας πούμε, του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου όλων των περιφερειακών μας ενωτήτων. Στη συγκεκριμένη πρόσκληση και μετά τις εργολαβίες οι οποίες θα λάβουν χώρα μετά την εξέλιξη αυτού του διαγωνισμού που θα γίνει, θα γίνουν αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων, θα υπάρχουν κατασκευές τυχείων αντιστήριξης, μικρά τεχνικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα πάνω στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, κάποια βελτίωση των δικτύων όπου χρειάζεται και με σκοπό, καταλαβαίνετε, την οδική ασφάλεια, όπως σας είπα, να έχουμε ένα λειτουργικό έτσι οδικό δίκτυο ασφαλές, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται και οι μόνιμοι, οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες μας κατά την θερινή περίοδο. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα έργο το οποίο αφορά όλες τις περιφερειακές ενότητες, όλη την περιφερειά μας, και ένα μεγάλο ποσό αντιλαμβάνεστε ότι κατευθύνεται και προς την Κερκέρα. Ναι. Και η άλλη πρόσκληση είναι της τάξης του 1.600.000 ευρώ. Αυτό έχει να κάνει με μια παρέμβαση την οποία θα κάνουμε στην περιοχή του ποταμού της Μεσογγύης. Εκεί έχουμε, πρέπει να σας πω, εντάξει ένα έργο στο Ίντερεκ της τάξης του 1.700.000 ευρώ μαζί με την χρηματοδότηση, την πρόσκληση αυτή την οποία έβγαλε ο κύριος Περιφερειάρχης του 1.600.000 ευρώ. Θα γίνει ένα έργο της τάξης άνω των 3 εκατομμυρίων, ούτως ώστε να δώσουμε μια οριστική λύση στην περιοχή εκεί της Μεσογγύης που κατά το παρελθόν μας έχει δώσει και πολλά έτσι πλημμυρικά φαινόμενα, ούτως ώστε να υπάρχει μια συντήρηση όλων αυτών των αντιπλημμυρικών υποδομών στη συγκεκριμένη περιοχή.

θέμα του Χαλκούνα που χαρακτηρίστηκε ως απάτητη παραλία επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά την απόφαση, το ομόφωνο ψήφισμα, όχι ομόφωνο, συγγνώμη, κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Νότιας Κέρκυρας να αποχαρακτηριστεί από απάτη παραλία ο Χαλκούνας. Η παράταξη του Άλεξ Αλεξάκη κατέθεσε σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο με τη διαμόρφωση από την παράταξη του κ. Λέση διαμορφώθηκε στο ψήφισμα για τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ωστόσο εκφράζεται αντίθεση στην πλήρη απαγόρευση κάθε ήπιας δραστηριότητας.

αμέσως μετά την ανακοίνωση για το ψήφισμα. Ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας έβγαλε μια ανακοίνωση που τιτλοφορείται «Αλήθειες και ψέματα για την παραλία του Χαλικούνα». Όπως λέει σε αυτήν την ανακοίνωση, ο Σύλλογος χαιρετίζει έστω και την καθυστερημένη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος που θέτει φραγμό στην ασυδοσία και στην καταπάτηση των κανόνων προστασίας της περιοχής, η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο περιοχών Natura 2000. Και προχωρά σε κάποια σημεία που θεωρεί ότι είναι ανακρίβειες που ακούστηκαν μέσω το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Πρώτο θέμα. Ακούστηκε ότι ο δρόμος που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα Ακορισίων από την παραλία είναι δημοτικός, κάτι που δεν ισχύει. Όπως λέει ο Σύλλογος Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κέρκυρας που έχει σταλεί στο Σύλλογο, ο δρόμος είναι δασικός με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεύτερο σημείο που επικεντρώνεται ο Σύλλογος, ακούστηκε επίσης, λέει, ότι λειτουργεί εκεί ένα αναψυκτήριο, έτσι για να πίνει ο κόσμος ένα μπουκάλι νερό, που λειτουργεί νόμιμα δηλαδή, είναι τροχάλιτο, τοποθετημένο στον Ιαλό και καλύπτει έκταση 15 τετραγωνικών μέτρων. Όπως λέει ο Σύλλογος, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λειτουργεί επί σειρά ετών εκεί το Τάγιο Μπαρ, σε μια μόνιμη σταθερή ξύλινη κατασκευή με διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες, ανάμεσα σε κέντρους εκτός των ορίων της παραλίας, έχοντας ως βοηθητικό χώρο σε κοντινή απόσταση τουαλέτα όχι χημική, της οποίας τα λίμματα χύνονται κατευθείαν στη λιμνοθάλασσα. Συχνά λειτουργεί και μετά τη δύση του ηλίου με χρήση έντονης μουσικής και φώτων, όταν ακριβώς δίπλα βρίσκουν καταφύγιο σπάνια είδη πουλιών. Τρίτο σημείο, πάλι για το συγκεκριμένο μπαρ. Ο ίδιος επιχειρηματίας μισθώνει 500 τετραγωνικά μέτρα παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών και εξαπλωστρών και πρέπει να καλύπτει μόνο τα 150 τετραγωνικά μέτρα, επιτρεπόμενο ποσοστό 30% λόγω καθεστώς περιοχής Natura. Αντί αυτού, καλύπτει 400 τετραγωνικά μέτρα. Δεύτερος επιχειρηματίας που νοικιάζει εξοπλισμό για kite έχει τοποθετήσει πάνω στις αμμοθήνες μεγάλο κοντέινερ που χρησιμοποιεί σαν αποθήκη και φυσικά την απαραίτητη τουαλέτα. Όλος αυτός ο εξοπλισμός παραμένει εκεί καθόλου το έτος, κάτι που απαγορεύεται ερητά. Όπως λέει ο Σύλλογος, επί σειρά ετών προσπάθησε με σχετικές αναφορές, με συνημμένο φωτογραφικό υλικό σε δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομία, εισαγγελία πρωτοδικών, Δήμο Νότιας Κέρκυρας, περιφέρεια και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις των συγκεκριμένων περιορισμών που θέτει το νομικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε ποτέ.

όπως λέει ο σύλλογος, εκτός από τους δύο επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Χαλικούνα και οι οποίοι έχουν ευθύνες για τη μη τήρηση της νομιμότητας υποβαθμίζοντας την περιοχή, όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Ο καθένας θα μπορεί να κάνει το μπάνιο του εκεί χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του εξοπλισμό, ομπρέλες, καρέκλες κτλ. Συγγνώμη, όσο για τις τρεις συμβάσεις παραχώρησης που δόθηκαν λίγες ημέρες πριν τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης περί χαρακτηρισμού του Χαλικού

Να, όσα πάτε την παραλία, ο Σύλλογος εκτιμά ότι αυτές θα πρέπει να ανακληθούν, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες τις συμβάσεις, αυτές μπορούν να κυρωθούν μόνο μερές από το δημόσιο για λόγους περιβάλλοντος ή δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα, στην ανακοίνωση του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας, υπάρχει και φωτογραφικό, συνοδεύεται και με φωτογραφικό υλικό που δείχνει τις εγκαταστάσεις στην παραλία του Χαλικούνα. Δείχνει το μόνιμο χαρακτήρα που έχουν αυτές οι εγκαταστάσεις, ότι πλέον δεν είναι τροχάλιτες, δηλαδή να μπορούν να μεταφέρονται το χειμώνα όπως πρέπει να γίνεται.

έχει ξεκινήσει επίσημα η αντιπερική περίοδος και είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να έχουμε καθαρίσει γύρω από τα σπίτια μας, τα χόρτα και οτιδήποτε θεωρείται επικίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. 26 κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή του Άλσος των Φυλακών κατέθεσαν υπόμνημα για τον άμεσο καθαρισμό των ξερόχορτων και των θάμνων για λόγους πυροπροστασίας. Αυτή τη φορά οι κάτοικοι κάνουν τη δουλειά των αρμοδίων. Ζητούν να καθαριστεί το Άλσος της Γαρίτσα, το Άλσος των Φυλακών, συγγνώμη. Μάλιστα, το υπόμνημα συνοδεύεται και από φωτογραφίες της περιοχής που δείχνουν τα ξερά χόρτα να έχουν σκεπάσει εκεί τα ατυχία, τα συντριμματοπλέγματα. Είναι άκρος επικίνδυνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τώρα συμμετέχει στην 5η Διεθνή Έκθεση Περιβάλλοντος Attica Green Expo 2026, η οποία πραγματοποιείται από σήμερα έως τις 30 Μαΐου στο Ολυμπιακό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας είναι ένας από τους 2 τιμόμενους Δήμους της φετινής διοργάνωσης.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης και ιδιαίτερη στιγμή θα αποτελέσει η μουσική έναρξη της έκθεσης από τη Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Θα συμμετέχουν και οι τρεις δημοτικές φιλαρμονικές Αυλιωτών, Καρουσάδων και Θυναλίων, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μακρά μουσική και πολιτιστική παράδοση της Κέρκυρας.

και έχουμε και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Κέρκυρας. Με ένα αναλυτικό κείμενο, με προτάσεις για μια αποτελεσματική αυτοδιοίκηση. Ένα από αυτά, μία από τις προτάσεις, είναι το τέλος κλιματικής αλλαγής και ανθεκτικότητας, να αποδίδεται στους Δήμους σε ποσοστό 50%. Τώρα γνωρίζουμε ότι δεν αποδίδεται καθόλου στους Δήμους, κανένα ποσοστό, πηγαίνει στην κεντρική κυβέρνηση

0: Και μια και μιλάμε για αυτοδιοικητικά, την Κυριακή οι πρόεδροι και εκπρόσωποι κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων είχαν την πρώτη του συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο Συναράδων. Στόχος ο καλύτερος συντονισμός και η κοινή ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η δημιουργία προσωρινής συντονιστικής ομάδας επικοινωνίας και η διεύρυνση της συμμετοχής με κάλεσμα προς όλους τους προέδρους και εκπροσώπους κοινοτήτων του Δήμου. Ας ακούσουμε τη δήλωση εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο πρόεδρος της κοινότητας Καλαφατιών, ο Σπύρος Μπράτος.
1: Ήταν μια πρωτοβουλία που πήραν κάποιοι συνάδελφοι, ακολουθήσαμε κι εμείς. Αυτό ορμόμενοι από το ότι οι τοπικές κοινότητες και οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια γενικώς είμαστε ένα θεσμικό όργανο με θεσμική λειτουργία χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Είμαστε δηλαδή ουσιαστικά ένας θεσμός βιτρίνας. Αυτό βέβαια δεν ευθύνεται κανένας Δήμος, καμία δημοτική αρχή, είναι λόγω νομοθεσίας του κεντρικού κράτους. Και αυτό σε συνδυασμό ότι τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κατάργηση των καποδιστριακών Δήμων, έχουν μεγαλώσει και οι δυσκολίες αντιμετώπισης είναι μεγάλες. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα προβλήματα από απλά μέχρι μεγάλα. Και σε αυτό τα αίτια βέβαια είναι έλλειψη χρημάτων, έλλειψη προσωπικού στους Δήμους, γραφειοκρατίες. Για αυτούς τους λόγους πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία αυτή την πρωτοβουλία, να σημειώσουμε, δεν ήμασταν ξεχωριστοί οι πρωτοπόροι. Σε όλη την Ελλάδα, στους περισσότερους Δήμους, έχει συσταθεί ένα συντονιστικό όργανο προέδρων Δήμων, μια ένωση προέδρων. Έχει γίνει σχεδόν σε όλους τους Δήμους. Είμαστε από τους ελάχιστους σε όλη την Ελλάδα που αυτό δεν το έχουμε. Μην πω τώρα ονόματα, Καλαμάτα, Χίος, Μυτιλίνη, Καρδίτσα, Ρόδος, Πελοπόννησο. Όλοι έχουν, μάλιστα έχει συσταθεί και με νομική υπόσταση. Έχουν και μια νομική υπόσταση αυτές οι ενώσεις που έχουν κάνει με καταστατικό κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει, κοίτα, δεν είναι το θέμα. Εμείς προσπαθώντας δηλαδή να θέλουμε, αν γίνει εφικτό, γιατί αυτό ήταν μια πρώτη επαφή και μια πρώτη συζήτηση, αυτό αν οι περισσότεροι το θέλουν, δηλαδή να το κάνουν σε επόμενη συνάντηση που θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα, να έχουμε απλά μια μεταξύ μας μια επαφή, να έχουμε μια ισχυρή παρουσία, να έχουμε μια συλλογική φωνή και να είμαστε με τη Δημοτική Αρχή σε πνεύμα συνεργασία. Δηλαδή η βάση της συζήτησης, η βάση της δημιουργίας αυτού του οργάνου είναι ότι δεν λειτουργούμε ως μηχανικό αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή, ούτε είμαστε παράρτημα κάποιες δημοτικές παράτασης.

0: Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κήπεν Άιον Κόρφου, πώς συγχωρούν τελικά στην Κέρκυρα. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Πόσοι βρίσκονται πραγματικά στην πόλη όταν δένουν τα κρεαζερόπλια, πόσο επιβαρύνονται νερό, δρόμοι και απορρίμματα από επισκέπτες που δεν διανυκτερεύουν. Αυτά είναι τα ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει στο νέο μοντέλο παρατηρητηρίου τουρισμού η Κέρκυρα στο δίκτυο μέτρησης κρουαζιέρας και ημερήσεων επισκεπτών στα πρότυπα του Ντουμπρόβνικ. Συμμετέχει σε πρόγραμμα παρακολούθησης της τουριστικής πίεσης με έμφαση στην κρουαζιέρα και τους ημερήσιους επισκέπτες μαζί με προορισμούς όπως η Ρόδος. Κεντρική φωτογραφία από τη συναυλία χοροδιακής μουσικής από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Η συναυλία ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στη χοροδιακή μουσική, με τη συμμετοχή της μεικτής χοροδίας και του φωνητικού συνόλου του τμήματος. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, τη σκυτάλη έλαβε το φωνητικό σύνολο υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κτιστάκη, που ερμήνευσε έργα σχετικά με τον ξεσηκωμό των Ελλήνων και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Χωρίς οικονομική αυτοτέλεια δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, Ξενοφών Αλαμάνος, καταθέτει 20 σημεία προτάσεις για την αναμόρφωση της αυτοδιοίκησης. Και στα αθλητικά, ο Άλεξης Αλεξάκης, νέος πρόεδρος της Λευκύμης. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Επένδυση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ μεταμορφώνει τη Μαρίνα Γουβιών. D-Marine, νέες θέσεις ελιμινισμού, φωτοβολταϊκά και ανοιχτός δημόσιος χώρος. Χρηματοδότηση μέσω Ελλάδα 2.0 και Next Generation. Η μεγαλύτερη μαρίνα της Κέρκυρας απέκτησε νέο πρόσωπο, η D-Marine, ένα από τους κορυφαίους διαχειριστές πολυτελών μαρίνων παγκοσμίως, με παρουσία σε 9 χώρες, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση πλήρους αναβάθμισης της Μαρίνας Γουβιών συνολικού ύψους 8,5 εκατομμυρίων. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά έργα στο ναυτικό τουρισμό που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Ιόνιο, με στόχο να αναδείξει τη Μαρίνα Γουβιών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους ναυτιλιακούς κόμβους της Ανατολικής Μεσογείου. Κεντρική φωτογραφία από τα Καποδίστρια 2026. Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι αναπτυξιακοί αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων Καποδίστρια 2026 στο επαναπαναζόμενο Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας, ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Υπουργείου Πολιτισμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας. Στους αγώνες συμμετείχαν 180 περίπου μαθητές, μαθήτριες και παρά τις άθλιες συνθήκες σημειώθηκαν εξαιρετικές επιδόσεις. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, επιτάπητος η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και η ενίσχυση της απορροφωτικότητας. Έσοδα κρουαζιέρας πάνω από 107.000 ευρώ στον κεντρικό δήμο. Δημοτικό Συμβούλιο Νότου, ζητείται όπο χαρακτηρισμός του Χαλικούνα από απάτητη παραλία. Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρα Νότιας Κέρκυρας λειτουργούν αυθαίρετες εγκαταστάσεις. Ένα θέμα που το είδαμε αναλυτικότερα πιο νωρίς. Και νέα από ΚΑΣ στην νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων ΝΑΟΚ. Έγγραφο Καρδόνα προς το ΙΠΕΣ για το μέλλον του ανοιχτού κολυμβητηρίου. Πάμε σε άλλο ένα θέμα, το θέμα της αποκατάστασης και ανάδειξης του ιστορικού χώρου του Προμαχώνα Σεραντάρη, καθώς και της κύρια Σταύρου του Δυτικού Χερσαίου Μετόπου του Νέου Φρουρίου, φέρνει στη Βουλή με ερώτησή του προς την αρμόδια Υπουργού Πολιτισμού ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Βιάνγκης. Η ερώτηση τονίζει επίσης ότι έχει σταματήσει το έργο της αποκατάστασης του Προμαχώνα των 7 ανέμων και επίσης δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την πλήρη αποκατάσταση του Προμαχώνα των 6 ανέμων που είχε καταρρεύσει πριν μερικούς μήνες χωρίς να αποκατασταθεί. Ας τον ακούσουμε.
1: τι λέμε. Εμείς ερχόμαστε σε μια ερώτηση στο Υπουργείο και λέμε παντού σχεδιάζεται, κύριε. Παντού σχεδιάζεται. Σε αυτή την έρημη την Κέρκυρα δεν έχουμε δει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Εδώ είπατε κάποια στιγμή για το έργα που εξελίσσονται στον Μπλομαχώνα εκεί. Θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 25. Έχουν ολοκληρωθεί. Η εικόνα μας λέει πως όχι. Θα μας ενημερώσετε τι μελιγενέστε. Υπάρχει δηλαδή αυτή η πρόθεση να την ολοκληρώσουν τα έργα που εξελίσσονται εκεί. Είναι φοβερό, ας πούμε, το ότι κάποια πράγματα τα οποία θα δώσουν άλλη διαφορετική αξία, διαφορετική τελείως αξία, δεν το εκμεταλλευόμαστε. Μια ενημέρωση. Και αν όλα τα έργα, ξέρετε, η εργολαβία στον Προμαχώνα των Επτάνεμων θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη του 25. Δίπλα έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και στον Προμαχώνα των 6 ανέμων. Εκεί θα παρέμβουμε. Στα σκουπίδια που είναι από κάτω και εκείνη την κακομοιριά που υπάρχει, θα παρέμβουμε. Σε εκείνο το κτίριο το ιδιωτικό, όπως έχω μάθει, το οποίο υπάρχει όταν μπαίνουμε στη λαϊκή αγορά απέναντι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση και βρίσκεται στο πουθενά, θα παρέμβουμε. Σαν Υπουργείο μιλάω, σαν μια πολιτική μακρόπνοη. Μακρόπνοη, αλλά να βάλουμε ένα σχέδιο. Το όλο εκείνο το κομμάτι που έρχεται να κρύψουν η λαϊκή αγορά σε βάθος χρόνου, δεν μιλάμε για τώρα, ούτε κατηγορώ εγώ κανέναν που έφτιαξε τη λαϊκή. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να ονειρευτούμε και να δούμε την Κέρκυρα της επόμενης γενιάς, δεν θα πρέπει να κάνουμε τέτοια μεγαλεπίβολα σχέδια, μεγαλεπίβολα οράματα, αν θέλετε. Να αναδειχθεί το σημείο με τη λαϊκή και η λαϊκή να πάει σε ένα σημείο που να έχει καλύτερη πρόσβαση και μην αναγκάζει το πολίτη να έρθει μέσα στην πόλη για να πάει να ψωνίσει στη λαϊκή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν. Κάποιοι το βγήκαν αμέσως καλοπροαίρετα εντός εισαγωγικών για να πούνε ότι ο Μπιάνκης θέλει να φύγει η λαϊκή από εκεί. Σε καμιά περίπτωση, κυρία Παγκράτη, δεν το βλέπουμε έτσι μεμονωμένα. Βλέπουμε συνολικά την παρέμβαση σε όλη την περιοχή. Πώς αναδεικνύουμε την ιστορικότητα όλης της περιοχής εκείνης. Πώς αναδεικνύουμε ένα γεγονός, αυτό που σας είπα, την άμυνα απέναντι στους Τούρκους, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη.
0: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για σήμερα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερκέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Ακολουθεί ο Λυκούργος Κιαδόπουλος. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και το Σπύρο Χοντρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ που ακούτε από τον σταθμό της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Μία ώρα πριν αυτές τις μέρες, γιατί λείπει η Μαρίνα Μοσχάτ, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RGNA στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr, 26610-3080-39700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, θα έχουμε κατά τόπους αραιές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ στους 29 βαθμούς θερμοκρασία. Έχει ανάβει για τα καλά ο υδράργυρος, στους 30 θα φτάσει αύριο Πέμπτη με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Θα έχουμε και εκεί κατά τόπους αραιές νεφώσεις, σποραδικά όμως. Η άνεμη μεταβλητή από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Την Παρασκευή θα έχουμε επίσης ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή έως και 4 μποφόρ στους 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία, πλήρη ηλιοφάνεια θα έχουμε το Σάββατο 30 Μαΐου με μέτριους ανέμους, 29 βαθμούς ο υδράργυρος, 28 την Κυριακή, επίσης με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις όπως και την Δευτέρα που είναι 1η Ιουνίου. Λοιπόν, για να δούμε τα της ημέρας. Είναι Διεθνής ημέρα marketing σήμερα και ημέρα επίγουσας ιατρικής. Για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 27η Μαΐου, ξεκινάμε το 1679 που θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Ξέρετε, επειδή στην Βρετανία είχαμε έντονη φεουδαρχία, το Habeas Corpus, που στα λατινικά σημαίνει να έχει σώμα, είναι ένα θεμελιώδης νομικό ένταλμα το οποίο προστατεύει το άτομο από την παράνομη ή αυθαίρετη κράτηση. Θα πρέπει να υπάρχει εντολή στο δικαστήριο για κράτηση, υποχρεώνει τις διοκτικές δηλαδή και σοφρονιστικές αρχές να παρουσιάζουν άμεσα τον κρατούμενο ενώπιον ενός δικαστή. Ο δικαστής εξετάζει αν η σύλληψη και η φυλάκιση είναι νόμιμες και αποτελεί το ισχυρότερο νομικό μηχανισμό για την αποτροπή καταχρήσεων εξουσίας αδικαιολόγητων συλλήψεων και φυλακίσεων χωρίς δίκη. Γιατί τότε ο ευγενής της περιοχής, ο άρχοντας, έτσι, έκανε ό,τι ήθελε μέχρι τότε. Μιλάμε τώρα για μια νομοθεσία που οι Βρετανοί την κατέγραψαν το 1679. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αρχές ελευθεριότητας και φιλελευθερισμού στην Βρετανία, στη φεουδαρχική Βρετανία, από πολύ παλιά, παρά το γεγονός ότι η Βρετανία είναι οξύμορο. Δεν έχει ενιαίο σύνταγμα στην ουσία. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες χώρες, ίσως και η μοναδική που δεν έχει σύνταγμα. Έχει μία σειρά νόμων βέβαια του κοινοβουλίου, συνταγματικών συμβάσεων, όπως άγραφες παραδόσεις, πρακτικές και κανόνες πολιτικής συμπεριφοράς που θεωρούνται δεσμευτικοί. Αλλά και ιστορικά κείμενα σημαντικής αξίας όπως η περίφημη Magna Carta, που βέβαια συνετάχθησαν μετά από εμφυλίους πολέμους και σφαγές, αλλά δεν έχει σύνταγμα έτσι όπως ορίζεται ως ενιαίο, ένα ενιαίο κείμενο, ένα ενιαίο βιβλίο συνταγματικής καθοδήγησης των νόμων του κράτους όπως έχουμε εμείς ή άλλα κράτη του δυτικού πολιτισμού.
Λοιπόν, για πάμε στο 1821 που σαν σήμερα ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο ενθαρρύνουν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Είναι η ναυμαχία της Ερεσού και ο Παπανικολής βέβαια τιμάται από το πολεμικό ναυτικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια καθώς το όνομά του δίδεται σε μια σειρά υποβρυχίων που έχουμε καθελκύσει από τον περασμένο αιώνα. 1855 υπογράφεται στο προάστιο Καλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χέιντριχτ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Υπάρχει και κινηματογραφική μεταφορά του όλου επεισοδίου από το Hollywood βέβαια. 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γιουσλέρ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάσταση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι και κατά 124 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, το ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Είναι το σχέδιο που είχε δημιουργήσει εδώ στην Κέρκυρα τους 13 δήμους. Γι' αυτό και είχαν ονομαστεί Καλλικρατικοί. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1774. Ο Francis Beaufort, ναύαρχος Βρετανικού ναυτικού γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Beaufort για την μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923 γεννιέται ο Henry Kissinger, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1973, αμφιλεγόμενη βέβαια προσωπικότητα. Καθώς ακόμα και στα δικά μας πράγματα θεωρείται ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μάλιστα τον είχε συναντήσει ο Παπαχελάς, ο γνωστός δημοσιογράφος, και του είχε πει γιατί δεν έρχεστε στην Κέρκυρα. Και του αποκάλυψε ότι στην Ελλάδα. Του αποκάλυψε ότι φοβόταν για τη ζωή του. Φοβόταν μήπως τον εκτελέσει 17 Νοέμβρη ή κάποιος άλλος. Και μάλιστα έχει έναν αδελφό ο οποίος του μοιάζει και του είχε συστήσει να μην έρθει ούτε κι αυτός στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα πριν από μερικά χρόνια, έτσι πριν πεθάνει. Έφυγε στις 29 Νοεμβρίου του 23. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στις γεννήσεις, έχει γενέθλια σήμερα η Ζωζό Σαπουντζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ναι, εντάξει, έχει γίνει πάρτι στο διαδίκτυο, όποιος πολύ μεγάλος πεθαίνει, την βγάζουν νικήτρια, τους έχει θάψει όλους. Παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933. Λοιπόν, και το 1957 γεννήθηκε η Σιούξ Σίου, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζαν Μπάλιον, Αγγλίδας τραγουδίστρια. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Στο 1840 ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Το 1910 ο Ρόμπερτ Κόξ, Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσικής. Ενώ το 1963
Φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, χτυπημένος βέβαια από το τότε παρακράτος. Και τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο καταγράφουν την επικαιρότητα οι συνάδελφοι του έντυπου λόγου. Να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα σήμερα. Επένδυση 8,5 εκατομμυρίων μεταμορφώνει τη Μαρίνα Γουβιών, είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Δι Μαρίν, νέες θέσεις ελιμενισμού, φωτοβολταϊκά και ανοιχτός δημόσιος χώρος. Χρηματοδότηση μέσω Ελλάδα 2.0 και Next Generation EU. Να δούμε, μας ενδιαφέρει και η πρόσβαση των Κερκυραίων αλλά και των επαγγελματιών του χώρου, καθώς υπήρξαν ορισμένα προβλήματα στο πρόσφατο παρελθόν. Λοιπόν, η μεγαλύτερη μαρίνα της Κέρκυρας απέκτησε νέο πρόσωπο, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κριστίνας Χοντρογιάννη. Η Δι Μαρίν, ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές πολυτελών μαρινών παγκοσμίως, με παρουσία σε 9 χώρες, ανέφερε ο Χοντρογιάννη. Η Δι Μαρίν, ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές πολυτελών μαρινών παγκοσμίως, με παρουσία σε 9

Το γραφικό instantané από τον Κερκυριακό και αγώνες εκεί. Με μεγάλη επιτυχία διαβάζουμε στη Λεζάντα, διεξήχθησαν οι αναπτυξιακοί αγώνες τύφου δημοτικών σχολείων Καμποδίστρια 2026 στις 25 του μήνα στο επωνομαζόμενο Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας, ευθύνες της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η τοπική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας. Στους αγώνες συμμετείχαν 180 περίπου μαθητές και μαθήτριες και παρά τις άθλιες συνθήκες σημειώθηκαν εξαιρετικές επιδόσεις. Ναι, δεν είναι ο Κερκυριακός, εγώ έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Και βέβαια έχει εδώ αθλητές και αθλήτριες να τρέχουν σε ένα ταρτάν το οποίο είναι κατεστραμμένο, έτσι, μόνο λακκούβες δεν έχει. Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, επιτάπητος η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και η ενίσχυση της απορροφητικότητας. Έσοδα κρουαζιέρας πάνω από 107.000 ευρώ στο κεντρικό δήμο. Νέα από ΚΑΣ στην νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ, έγγραφο Καρδόνα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για το μέλλον του ανοιχτού κολυμπητηρίου. Δημοτικό Συμβούλιο Νότου, ζητείται ο αποχαρακτηρισμός του Χαλικόνα από απάτητη παραλία. Συλλόγος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρα Νότιας Κέρκυρας, λειτουργούν αυθαίρετες εγκαταστάσεις, τη ζήτησε η Λασή. Κολύμβηση ναυσίθος φουλ των μεταλλίων στους αγώνες Λευκός Πύργος. Η 12η συνάντηση χοροδιών στις Αργυράδες. Θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Συμμετέχει, λέει, η παιδική χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων. Να πάμε τώρα και στην καθημερινή ενημέρωση. Keep an eye on Corfu, πώς χωρούν τελικά στην Κέρκυρα. Είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Πόσοι βρίσκονται πραγματικά στην πόλη όταν δένουν τα κρουαζιερόπλια, πόσο επιβαρύνονται νερό, δρόμοι και απορρίμματα από επισκέπτες που δεν διανυκτερεύουν. Αυτά είναι τα ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει το νέο μοντέλο παρατηρητηρίου τουρισμού. Αναφέρει στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Κατσαΐτης. Η Κέρκυρα στο δίκτυο μέτρης κρουαζιέρας και ημερήσιων επισκεπτών στα πρότυπα του Ντουμπρόβνικ. Συμμετέχει σε πρόγραμμα παρακολούθησης της τουριστικής πίεσης με έμφαση στην κρουαζιέρα και τους ημερήσιους επισκέπτες μαζί με τους προορισμούς όπως η Ρόδος. Συναυλία χοροδιακής μουσικής από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Η συναυλία ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην χοροδιακή μουσική με τη συμμετοχή της μεικτής χοροδίας και του φωνητικού συνόλου του τμήματος. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, στη σκυτάλη έλαβε το φωνητικό σύνολο του τμήματος υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κιστάκη, που ερμήνευσε έργα σχετικά με τον ξεσηκωμό των Ελλήνων και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Χωρίς οικονομική αυτοτέλεια δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση, ένα άρθρο επικαιρότητας. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, Ξενοφώνα Αλαμάνος, καταθέτει 20 συν 1 προτάσεις για την αναμόρφωση της αυτοδιοίκησης. Σύντομη ιστορία του γλωσσικού μας ζητήματος και έχει φωτογραφία από την γνωστή ελληνική ταινία του παλιού κινηματογράφου «Βαβυλωνία». Αν τη θυμάστε, είναι μια ταινία που κάθε χαρακτήρας προέρχεται από διαφορετική περιοχή της χώρας και μιλάει διαφορετικά τα ελληνικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνοηθούν. Διαβάζουμε στη Λεζάντα: από τη Βαβυλωνία και τα Ευαγγελικά έως την νομιμοποίηση της Δημοτικής το 1976, το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα υπήρξε σύγκρουση για κάτι περισσότερο από λέξεις, για την εξουσία, την ταυτότητα και την ίδια την ιδέα του ελληνισμού. 50 χρόνια μετά μένει ανοιχτό το ερώτημα αν η γλώσσα μας χρειάζεται ξανά τόλμη και μέτρο. Γράφει ο Κώστας Βέργος. Ο Αλεξάνδρος Αλεξάκης, νέος πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης, ήταν στα διοικητικά της ΑΕΛ, είχε την ευθύνη της Ακαδημίας και ανέλαβε έναν πολύ δύσκολο ρόλο στη συνέχεια.

Για να δούμε και το προήμιο από το editorial, το σημείωμα του εκδότη. «Μετράμε για να μην φτάσουμε να απαγορεύουμε», είναι ο τίτλος. Η συζήτηση για την φέρουσα ικανότητα εντός αγωγικών των τουριστικών προορισμών προκαλεί συχνά καχυποψία. Κάθε αναφορά, διαβάζουμε, σε παρατηρητήρια, μετρήσεις ή όρια γεννά τον φόβο ότι έρχεται μια νέα γραφειοκρατία ή ακόμη και περιορισμοί σε μια δραστηριότητα από την οποία ζει ο τόπος. Στην περίπτωση της Κέρκυρας, όμως, ίσως αξίζει να δούμε το ζήτημα ανάποδα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αρχίζουμε να μετράμε, αλλά ότι για δεκαετίες λειτουργούμε χωρίς να μετράμε σχεδόν τίποτα. Ξέρετε, η μέτρηση, η στατιστική, τα αρχεία είναι βασικά κλειδιά του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η δημόσια η οικονομία. Δυστυχώς, υστερούμε σε αυτά. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης, τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο. Καθώς ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκινούν οι εξετάσεις, ενώ σε λίγα 24 ώρα ξεκινούν και οι πανελλήνιες. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε πριν πάμε στις πανελλήνιες λίγο με τα γυμνάσια και τα λύκεια, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι τώρα, που είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, να πούμε ότι τα λύκεια έχουν περίπου 10 μέρες που έχουν ολοκληρώσει τη διδασκαλία τους στις 15 Μαΐου και ολοκληρώνουν σιγά σιγά και τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις. Mm-hmm. Σήμερα 27 Μαΐου είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας των γυμνασίων. Και την Παρασκευή και μάλλον από την εβδομάδα που θα έρθουν τα γυμνάσια θα ξεκινήσουν τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις.
0: Οι οποίες πότε ολοκληρώνονται?
1: Οι οποίες ολοκληρώνονται μέχρι και τις 12 με 15 Ιουνίου. Mm.
0: Τώρα επειδή τα προσπεράσαμε, δημοτικά, νηπιαγωγή, αυτά πότε ολοκληρώνουν?
1: Κάθε χρόνο η πρωτοβάθμια, τόσο τα νηπιαγωγή όσο και τα δημοτικά, ολοκληρώνουν το σχολικό τέτος στις 15 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν έχει ακόμα ένα χρονικό διάστημα η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, mm-hmm, μέχρι να ολοκληρώσει και τη φετινή τη σχολική χρονιά.
0: Ναι. Πριν πάμε στις πανελλήνιες, κάντε μας ένα απολογισμό της χρονιάς που πέρασε σε ό,τι αφορά τα σχολεία μας.
1: Η φετινή σχολική χρονιά είχε αρκετά θετικά σημεία σε σχέση και με τις προηγούμενες. Κατά πρώτον, είχαμε αρκετούς διορισμούς την προηγούμενη χρονιά, περίπου στις 10.500 νέους διορισμούς. Επίσης, ένας συνολικός απολογισμός των διορισμών τα τελευταία 5 χρόνια ξεπερνούν τις 50.000 μονίμων διορισμών. Επίσης, πιο συγκεκριμένα και στο νησί της Κέρκυρας, είχαμε αρκετούς νεοδιοριζόμενους όλα αυτά τα χρόνια και ήδη περισσότερο αυτή την τελευταία σχολική χρονιά που διανύουμε. Επίσης, είχαμε την ίδρυση πάρα πολλών τμήματων ένταξης και τη λειτουργία πάρα πολλών ΕΔΗ, δηλαδή κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, που είναι ένα ζευγάρι που μοιράζεται σε 5 σχολικές μονάδες. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σχολική χρονιά που διανύσαμε, σχεδόν όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας της Κέρκυρας είχαν ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
0: Είναι πολύ σημαντική η παρουσία της, η παρουσία τους. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους, διότι υπάρχουν ζητήματα. Δυστυχώς έχουν έρθει ιδιαίτερα στα γυμνάσια τα παιδιά που έζησαν τον εγκλεισμό του COVID-19 στο δημοτικό. Αυτός ο εγκλεισμός τους σημάδεψε, άλλαξε τον χαρακτήρα τους και γενικότερα τον τρόπο συμπεριφορά τους, και νομίζω ότι οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία απαιτούνται να βρίσκονται στα γυμνάσια και στα λύκεια, και μάλιστα πολλοί είναι οι γονείς που θεωρούν ότι ίσως θα έπρεπε να είναι ακόμη περισσότεροι, ώστε να μπορούν σημαντικά ζητήματα και περιστατικά να μπορούν να έχουν ένα έντονο follow-up, να μην χρειάζεται δηλαδή μία φορά την εβδομάδα η παρουσία τους εκεί, να είναι ίσως και μεγαλύτερη, περισσότερη.
1: Ναι, αυτό που είπατε για τη μετα-COVID εποχή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πραγματικά η περίοδος εκείνη τόσο τους ενήλικες και δι' περισσότερο τους μαθητές και τις μαθήτριες τους επηρέασε πάρα πολύ, τόσο στην σχολική όσο και στην κοινωνική τους ζωή. Και πραγματικά οι καταγραφές των φαινομένων και όσον αφορά το ποσοτικό κομμάτι αλλά και το ποιοτικό σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες έχουν αλλάξει ως προς το δύσκολο. Πραγματικά, ενώ πριν από 20 χρόνια δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι χρειαζόμαστε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, είμαστε σήμερα σε μία περίοδο που κάθε μεγάλο σχολείο έχει ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό μέσα από άλλα προγράμματα και άλλες δομές, και προσπαθούμε παντού να υπάρχουν έστω και μία φορά την εβδομάδα, γιατί αποτελούν το πρώτο φράγμα, αποτελούν την πρώτη βοήθεια που μπορεί να προσφερθεί σε μαθητές και γονείς. Εάν αυτό δεν αποδώσει, έχουμε τους σχολικούς συμβούλους, Και σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ, που είναι μια πολύ οργανωμένη δομή με πολλούς ψυχολόγους, πολλούς κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς, αποτελεί την ομάδα παρέμβασης εάν χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου.
0: Να. Το λέω και επιμένω γιατί μου έκανε την εντύπωση ο λόγος ενός γνωστού ψυχίατρου της Κέρκυρας που λέει ότι πλέον έχουμε αρχίσει να δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τα παιδιά μας. Και όταν αυτό το λένε εξειδικευμένοι επιστήμονες, φαντάζεται κάποιος τη δυσκολία που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, που έχουν βέβαια την πείρα πολλών χρόνων στην πλάτη τους, αλλά δεν είναι και ειδικοί ψυχολόγοι.
1: Ναι, ναι, πραγματικά αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά δεν είναι και ο κανόνας. Γενικώς οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και έχουν μια θετική συσχέτιση με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Βεβαίως υπάρχουν και τα περιστατικά που είναι δύσκολα έως και πολύ δύσκολα, τα οποία αντιμετωπίζονται τόσο στο διδακτικό πλαίσιο, στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και αν χρειάζεται και σε ψυχολογικό. Και βεβαίως ας θέσουμε και αυτή την παράμετρο ότι πλέον σε πολλές περιπτώσεις χρειαζόμαστε και παιδοψυχιάτρους.
0: Ναι.
1: Που τα προηγούμενα χρόνια δεν τους είχαμε τόσο μεγάλη ανάγκη όσο εμφανίζονται σήμερα σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών.
0: Και βέβαια μας συγκλώνησε το περιστατικό πρόσφατα με τις δύο 17χρονες στην Λιουπόλη που πήδηξαν από την ταράτσα τις πολυκατοικίες με αποτέλεσμα βρουν το θάνατο. Δύο μαθήτριες οι οποίες ήταν άριστες και που προφανώς αυτό που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν ήταν η πίεση της στιγμής. Γι' αυτό και ακούμε και από τους ανθρώπους του ΚΕΔΑΣΥ ότι πρέπει να μεγαλώσουμε παιδιά που να μπορούν να διαχειριστούν κρίσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι αυτόνομα τα παιδιά, δηλαδή να μην τους λύνουμε τα προβλήματα πριν αυτά υπάρξουν.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά το θέτετε. Στην προκειμένη περίπτωση η ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και μαθητριών δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν αντέχουν την πίεση εξαιτίας κάποιων παραγόντων, όπως είπατε, γιατί μπορεί να συμβαίνουν από πίσω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Γεγονός είναι ότι οι πανελλαδικές έρχονται, είναι ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή των παιδιών, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός δρόμος. Η ζωή έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, είτε γράψουν άριστα, είτε μέτρια, είτε δεν ανταποκριθούν στο μεγαλύτερο, στο υψηλότερο επίπεδο. Οι δρόμοι στη ζωή είναι πάρα πολύ πάντα για τους μαθητές. Mm. Και αυτό που έχει σημασία είναι η προσπάθεια και η συμμετοχή. Μόνο και μόνο με την προσπάθεια και τη συμμετοχή έχουν κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης οι μαθητές.
0: No.
1: Και τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται μόνο μέσα από εξετάσεις, να έχουν όνειρα και να προσπαθούν πάντοτε να τα πραγματοποιήσουν και με μία και με δύο και με τρεις προσπάθειες, έτσι ώστε να πετύχουν στο τέλος και το όνειρό τους.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και μέρες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν μεθαύριο την Παρασκευή, με το μάθημα των νέων υλικών και συνεχίζουμε στις 30 με τα επαγγελματικά λύκεια, επίσης με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου με την λήξη των ειδικών μαθημάτων των μουσικών και των ξένων γλωσσών.
0: Νομίζω ότι αυτές τις μέρες πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας ότι υπάρχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα σε περιοχές που ξέρουμε ότι είναι τέτοιοι υποψήφοι. Χρειάζονται ησυχία, χρειάζονται ηρεμία. Οι οικογένειές τους πρέπει να τους στηρίξουν και να μην τους πιέζουν ιδιαίτερα, γιατί είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι είναι μια πρώτη σοβαρή δοκιμασία, αλλά δεν είναι η απόλυτη δοκιμασία για τη ζωή τους. Δεν θα κρίνει το μέλλον τους. Και ξέρετε, άνθρωποι που βρίσκονται στα σχολεία και βλέπουν μαθητές να μεγαλώνουν και να κοινωνικοποιούνται και να μπαίνουν στην αγορά εργασίας, αντιλαμβάνονται ότι πάντοτε οι καλοί μαθητές του σχολείου δεν είναι ούτε οι πιο επιτυχημένοι, ούτε οι πιο ευτυχισμένοι ενήλικες στην συνέχεια. Δεν είναι το απόλυτο προσόν δηλαδή αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά το θέτετε το πλαίσιο. η επιτυχία και η ευτυχία στη ζωή δεν εξαρτώνται από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Βλέπουμε ανθρώπους που πετυχαίνουν σε σχολές και η ζωή τους οδηγεί σε δυσκολίες, και βλέπουμε και παιδιά και ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είτε οικονομική είτε οικογενειακή, χωρίς να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Άρα λοιπόν είναι ο δρόμος που επιλέγει ο καθένας να πετύχει τα όνειρά του.
0: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το κολλημένο πρότυπο που είχαν οι προηγούμενες γενιές, ότι το παιδί μου θέλει να γίνει γιατρός ή δικηγόρος για να πετύχει, ή και καθηγητής, αν θέλετε, παλαιότερα αυτό έχει φύγει αρκετά νωρίς, πλέον δεν αποτελεί τον απόλυτο δείχτη επιτυχίας και προσμονής των γονιών για τα παιδιά τους. Βλέπουμε δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται με τεχνικές δουλειές να βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα σε σχέση με τους άλλους, για παράδειγμα.
1: Ναι, ισχύει και αυτό. Σε πολλές των περιπτώσεων οι άνθρωποι των τεχνικών επαγγελμάτων, εάν και δι έχουν σπουδάσει και το αντικείμενό τους, mm-hmm. αλλά και όχι μόνο, ή σε άλλου τύπου σχολές έξω από τις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται σε πολλά επίπεδα και από πολλούς φορείς, είτε του Υπουργείου Παιδείας είτε του Υπουργείου Εργασίας, πραγματικά οι οικονομικές απολαύες πολλών ειδικοτήτων είναι πάρα πολύ υψηλότερες από ένας, όπως είπατε, εκπαιδευτικού και ενδεχομένως και από άλλα επαγγέλματα. Άρα λοιπόν οι επιτυχίες της πανελλαδικής και η εισαγωγή σε μια σχολή ποτέ δεν εξασφαλίζει άνετη οικονομική ζωή και βεβαίως, όπως είπατε, τη χαρά και την ευτυχία στους ανθρώπους. Mm-hmm.
0: Να, πριν ολοκληρώσουμε, να υποθέσω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ετοιμαστείτε για την επόμενη σχολική χρονιά, έτσι δεν είναι, σε επίπεδο βιβλίων,
1: ναι,
0: σχολικών αιθουσών κτλ.
1: Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της επόμενης σχολικής χρονιάς. Ήθελα να τονίσω και να πω ότι στην περίοδο αυτή που διανύουμε των πανελλαδικών εξετάσεων, το ΚΕΔΑΣΥ έχει έτοιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για να απαντούν σε τηλέφωνα μαθητών, μαθητριών ή και γονέων οι οποίοι προβληματίζονται για θέματα των πανελλαδικών, μπορεί να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και οτιδήποτε δυσκολέψει τις οικογένειες. Με ένα απλό τηλέφωνο, αν θέλετε, μπορώ να αναφέρω και τα τηλέφωνα του ΚΕΔΑΣΥ της Κέρκυρας. Έτσι είναι το 2661081045 και το 81055, είναι αριθμοί οι οποίοι μπορούν οι γονείς να καλούν για ψυχολογική περισσότερη υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί κάποια ενδεχομένως στιγμή. Επίσης, θέλω να πω ότι για πρώτη χρονιά φέτος και το Υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει έναν τετραψήφιο αριθμό, το 1550, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο επί εβδομαδιαίες βάση και Σαββατοκύριακο, τετραψήφιος αριθμός 1550, ο οποίος παρέχει ακριβώς το ίδιο με τα ΚΕΔΑΣΥ. Παρέχει πληροφορίες και οποιαδήποτε στήριξη χρειάζονται μαθητές, μαθήτριες και γονείς με θέμα τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι. Και το ΚΕΔΑΣΥ, ακριβώς επειδή είναι μια οργανωμένη δομή, μπορεί να δει γονείς και μαθητές και εκ του συνεγγύης, εκτός από τις τηλεφωνικές γραμμές, ή να τους παραπέμψει σε ειδικούς αν υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, να ευχηθώ να πάνε όλα ομαλά σε σχέση με τις πανελλήνιες εξετάσεις, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Πραγματικά και εγώ να ευχηθώ και μέσα από την εκπομπή σας καλή επιτυχία στους υποψηφίους και στις υποψήφιες, και να ευχαριστήσουμε θερμά τους εκπαιδευτικούς μας για ό,τι προσφέρουν στα παιδιά, τόσο διδακτικό όσο και υποστηρικτικό, και βεβαίως τους γονείς και τις οικογένειες οι οποίοι περνούν αυτή τη δυσκολία μαζί με τα παιδιά τους και τους στηρίζουν όχι μόνο οικονομικά αλλά σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι στην καλύτερη κατάσταση για να επιτύχουν τους στόχους τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κ. Πέτρος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μία άνω τελεία. Θα συνδεθούμε στις 9 με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, από το νου μου να σε σβήσει, ποιος το βάθος της ψυχής μου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπειν απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρηση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημή. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. ΣΟΗ περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: 12 λεπτά μετά τις 9 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χοντρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr, 26610-3080-39700 τα τηλέφωνά μας. Να συνδεθούμε με τη Βόρεια Κέρκυρα, βρίσκουμε εκεί τον κύριο Κώστα Παυλίδη, μέχρι πρότινος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, να σχολιάσουμε την δημιουργία του νέου κόμματος Τσίπρα. Καλή σας μέρα κύριε Παυλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές και στους ακροάτριες, κύριε Σκιαδόπουλε.
0: Για όσους δεν το γνωρίζουν, για πείτε μας, παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κεντρική Επιτροπή ή όχι?
1: Όχι, έχω αποχωρήσει από την Κεντρική Επιτροπή από αρχή του Απριλίου με μια προσωπική επιστολή που έστειλα στον πρόεδρο του, στο κράτη του Φάμιλο και στον γραμματέα, τον πρώην γραμματέα του Καλπάκη, που ενημέρωσε για τους λόγους που κατά τη γνώμη μου έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρώ ότι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα γέννησαν νέα δεδομένα στον πολιτικό χώρο που με ενδιαφέρει. Και με αυτή την έννοια έχω παραιτηθεί από την Κεντρική Επιτροπή 1,5 μήνα τώρα. Απλώς δεν επέλεξα να το κάνω με φασαρία και με δημόσιο τρόπο, αλλά ήταν μια προσωπική επιστολή προς τα όργανα που όφιλα να κάνω.
0: Ναι. Τώρα, είχαμε χθες την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, Ελλάς το όνομά του.
1: Ναι.
0: Με πολλές παραπομπές ό,τι αφορά και τον τρόπο που γράφτηκε και τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν, τα τρία, το Ελλάς είναι με ένα λάμδα. Τι ακριβώς σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω τώρα αυτά είναι κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν το τι θες να εκφράσεις. Έχω δει στη δημόσια σφαίρα διάφορες από το Τσαστεράκι, θυμίζεται, και 7 Νοέμβρη μέχρι το ΕΑΜΕΛΑ. Νομίζω δεν είναι απαραίτητη αυτή η συνειδημή. Νομίζω ότι το ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει μέσα όλα τα στοιχεία που θεωρούσαμε ως πολιτικός χώρος ότι πρέπει να περιλαμβάνουμε. Πρώτον, το ελληνική, που δεν είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, κυρίαρχα είναι ένας κοινωνικός προσδιορισμός, ότι είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που θέλουν μια άλλη χώρα, χωρίς διαφορά, χωρίς διαπλοκή, με κοινωνική δικαιοσύνη, με κράτος δικαίου, με ισονομία, με δίκαιη φορολόγηση. Άρα ήταν ένα ευρύτερο κοινωνικό κάλεσμα, εξού και το ελληνική. Και το χρώμα το μπλε, προφανώς, που αναγάγησε σε ζητήματα τέτοια. Δεύτερον, το αριστερά, που πολλοί αμφισβήτησαν τον πολιτικό προσδιορισμό του πολιτικού χώρου, του νέου κόμματος, ο οποίος ξεκάθαρα ορίζει τη θέση του. Πρώτον, αποδέχεται την ισχύ της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ δεξιάς και αριστεράς στην πολιτική ζωή και επιλέγει και προσδιορίζεται στο χώρο της αριστεράς, όπου εκεί κατατάσσει τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικονομία και το ριζοσπαστικό, την ριζοσπαστική αριστερά. Άρα λοιπόν έχει μια ιδεολογικό προσδιορισμό ξεκάθαρο. Και τρίτον, στην παράταξη, που παραπέμπει στο γεγονός ότι είναι ένας πολιτικός ενιαίος φορέας, με ενιαία χαρακτηριστικά, που όμως έχει μέσα τη συνεργατική, συμπαραταξιακή αντίληψη για τη δημιουργία ευρύτερων πολιτικών μετώπων και όχι για μονοκομματικές αυτοκρατορίες και αρχηγικές αντιλήψεις. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά στα οποία δέχτηκε μια κριτική το προηγούμενο διάστημα, κυρίως όλες οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, για το δεν είναι αριστερά, αλλά είναι ένας χυλός ιδεολογικοπολιτικός, ότι δεν. Ότι θέλει να φτιάξει, να διαμορφώσει ένα αρχηγικό κόμμα χωρίς να έχει στο μυαλό του αντιλήψεις συνεργατικότητας και αντιλήψεις ενότητας. Νομίζω πολύ εύκολα όλα αυτά κατέρευσαν. Είναι μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική στάση. Τώρα οι παραπομπές και οι ονοματολογίες, εντάξει, τον καθένα λειτουργεί και λίγο με έναν επικοινωνιακό τρόπο. Και είναι λογικό ότι αφετηριακά η ίδρυση ενός νέου κόμματος έχει και την ανάγκη μιας ευρύτερης επικοινωνιακής. Ενός ευρύτερου επικοινωνιακού μηνύματος, και νομίζω αυτό το μήνυμα στάλθηκε και χθες.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει, επειδή κακά τα ψέματα, η πίεση θα δοθεί εκεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, στον οποίο κινείται και το ΠΑΣΟΚ. Ποιες είναι οι καθαρές διαφορές που υπάρχουν με το ΠΑΣΟΚ σήμερα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κυρίαρχα προφανώς είναι οι γενικότερες ιδεολογικές διαφορές που είχε και ιστορικά η σοσιαλδημοκρατία με την αριστερά, με το μέρος της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά αυτά είναι ζητήματα που δεν νομίζω ότι αφορούν το παρόν. Και είναι κυρίως ζητήματα που ανήκουν περισσότερο στην στην πολιτική θεώρηση και όχι...
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε δύο τέτοιες καθαρές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα δεν είναι ριζοσπαστική αριστερά. Θέλει να μπει και μέσα στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Νομίζω ότι συνενώνει και θα το δούμε και αργότερα στο πρόγραμμα, αλλά και η διακήρυξη ή το μανιφέστο προσπαθεί να συνενώσει ιστορικά τις αξιακές αρχές και τις ιδεολογικές προσεγγίσεις αυτών των τριών πολιτικών ρευμάτων. Όμως, αυτό αφορά κυρίαρχα μια συζήτηση περί πολιτικής θεώρησης αυτών των ρευμάτων. Στην πρακτική, το βασικό δεν έχει να κάνει με τις ιδεολογικοπολιτικές διαφορές, που προφανώς και εκεί μπορεί να υπάρχουν, κυρίαρχα με το πώς στέκεται ο νέος πολιτικός χώρος στα πράγματα. Το γεγονός δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταρχήν επιλέξει να κάνει ένα διμέτωπο απέναντι στο Μητσοτάκη και απέναντι στο Τσίπρα, δεν έχει ξεκαθαρίσει τις πολιτικές του γραμμές, δεν συμμετείχε ποτέ σε μια τελευταία δεκαετία, έτσι. Και περισσότερο, δεν συμμετείχε ποτέ σε μια διαδικασία δημιουργίας ενός συνεργατικού με τοπικού πολιτικού σχήματος. Λειτουργούσε πάντα με ένα αυτόνομο τρόπο, διμέτωπο. Έγινε ένα σύστημα μέσω σύστημα. Δεν τυχαίο ότι έχει ιστορικές ευθύνες και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για την χρεοκοπία και την κατάρρευση της χώρας μέσα στην πενταετή μεταπολίτευση. Δεύτερον, τα χρέη τους έχουν φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο, δεν χρωστάνε στις τράπεζες, είναι εξαρτημένα κόμματα από τις τράπεζες. Με αυτή την έννοια λοιπόν και οι πολιτικές τους επιλογές είναι αντίστοιχες. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει καν αν επιλέγει συνεργατικά σχήματα ή όχι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι τώρα θεωρείται ο χρήσιμος μελλοντικός σύμμαχος που θα βάλει πλάτη σε μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν ο πολιτικός χώρος που λέγεται Ελλάς, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, έρχεται στο χώρο πλέον τον προοδευτικό αριστερό να ορίσει νέα πράγματα. Που σημαίνει όχι κυρίαρχα μόνο ιδεολογικοπολιτικά, αλλά και ζητήματα τακτικής και στρατηγικής. Το γεγονός δηλαδή ότι καλεί σε μια ευρύτερη συμπαράταξη την κοινωνία, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις παραγωγικές δυνάμεις, στο να τελειώσει αυτή η ιστορία που λέγεται κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και λέω κυβέρνηση Μητσοτάκη και το προσωποποιώ, γιατί εγώ συμφωνώ με τις προσεγγίσεις που λένε ότι πλέον δεν μιλάμε για μια κλασική δεξιά κυβέρνηση, αλλά μιλάμε για μια κατάσταση που έχει τα στοιχεία μιας συμμορίας με την έννοια ότι εξυπηρετεί με οικογενειακοκρατία είτε με εξυπηρέτηση οικείων και φίλων, εξυπηρετεί συγκεκριμένες ομάδες και συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Ναι. Σε αυτή την προοπτική τη σύμπραξη, θεωρείτε ότι μετεκλογικά, μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που φαίνεται να μην βγάζει τέλος πάντων αποτέλεσμα κυβερνητικό, μπορεί να υπάρξει μια σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι και νομίζω ότι ως εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξει μια άποψή μου μια σύμπραξη με το όλον ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Το ΠΑΣΟΚ έχει τις δικές του δυσκολίες. Ένα μεγάλο μέρος και της εκλογικής του βάσης και της κοινωνικής του βάσης αλλά και της οργανωμένης κομματικής του βάσης φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία. Και τα γκάλωπ το δείχνουν και τα ποσοστά και διάφορες δημοσκοπήσεις. Ένα άλλο κομμάτι προφανώς κινείται την κατεύθυνση των ευρύτερων προοδευτικών συνεργασιών. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για το όλο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι σε μια κρισιακή κατάσταση επιλογής στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών, το ΠΑΣΟΚ θα διασπαστεί. Αλλά αυτό είναι μια δικιά μου προσωπική εκτίμηση, δεν αφορά τον ΠΑΣΟΚ από μόνο του. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό σε αυτή τη φάση μιλάμε για την ισχυροποίηση του νέου πολιτικού φορέα, για την ισχυροποίηση της αριστερής συμπαράταξης, το γεγονός ότι πρέπει να παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης σε πρώτη φάση. Αυτό θα καθορίσει και την κατεύθυνση των ευρύτερων συνεργασιών. Ένας πολύ δυνατός πολιτικός χώρος υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα καθορίζει τα πράγματα μετεκλογικά στην κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών προοδευτικών και αριστερών συνεργασιών. Μία ισχυροποίηση του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση νομίζω δεν θα είναι, ο εγγυητής μια τέτοιου είδους κατεύθυνση και ενός τέτοιου είδους προσδιορισμού. Με αυτή την έννοια λοιπόν δίνουμε τη μάχη της ισχυροποίησης του νέου πολιτικού φορέα που θα καθορίσει τα πράγματα στις ευρύτερες συνεργασίες. Σαφέστατα φιλοδοξούμε να κυριαρχήσουμε σε αυτή την. Και όταν λέμε να κυριαρχήσουμε την έννοια να ισχυροποιηθούμε ως πολιτικός χώρος για να λειτουργήσουμε καταλυτικά δίνοντας την κατεύθυνση αυτών των πολιτικών συνεργασιών και νομίζω ότι και τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία η οποία ζητά και απαιτεί πολιτική αλλαγή, δεν αντέχει άλλο αυτή την κατάσταση, θέλει να τελειώνει με το καθεστώς Μητσοτάκη, και υπάρχει αδυναμία πολιτικής έκφασης αυτής της κοινωνικής απέτησης και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αυτό ακριβώς ερχόμαστε και φιλοδοξούμε πολιτικά να το εκπροσωπήσουμε, συμπαρασύροντας ταυτόχρονα και όλη την πολυδιασπασμένη και πολυκερματισμένη προοδευτική και αριστερή.
0: Έχω μιλήσει με αρκετά στελέχη από τον χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και τα παλαιότερα κτλ. Θεωρούν ότι μετά τις πρώτες εκλογές θα γίνει ένα μεγάλο συμμάζεμα, μια σύμπραξη όλων των δυνάμεων, ακόμη και σε κομματικό επίπεδο, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται να υπάρχει ένα φίλτρο σε ό,τι αφορά τα στελέχη που συμμετέχουν ή γίνονται δεκτά στο νέο κόμμα. Αυτό το φίλτρο ποιο είναι, κύριε Παυλίδη?
1: Όχι. Κύριε Σιαδόπουλο, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο αλήθεια ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει κανένα φίλτρο εισόδου στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς υπάρχει ένα φίλτρο με την έννοια να μην είναι κάποια παρουσία που προσβάλλει τις αρχές και τις αξίες του πολιτικού φορέα, που σημαίνει να μην είναι κάποιο κακοδιαχειριστής δημόσιας περιουσίας, να μην έχει και ποινικά δικήματα.
0: Δεν εννοώ τέτοιο φίλτρο. Εννοώ φίλτρο σε επίπεδο παλαιών στελεχών ή και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κατανοητό. Πρώτον, δεν φιλοδοξούμε να διαλυθούν τα υπόλοιπα κόμματα στον πολιτικό και αριστερό χώρο. Καμία διαφιλοδοξία δεν έχουμε και δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε και έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεδομένο. Από εκεί και πέρα, οι βασικές αρχές τη ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα είναι ότι δεν κάνουμε μεταγραφές βουλευτών, που σημαίνει αυτό που κατηγορήσαμε μέχρι τώρα, παίρνει άλλο την έδρα του και τη μεταφέρει στο νέο πολιτικό φορέα. Δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Δεν διεκδικούμε να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα με δανεικούς βουλευτές. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να συμμετάσχει στο νέο πολιτικό φορέα, οφείλει να συμμετάσχει χωρίς την βουλευτική του έδρα, η οποία ανήκει σε κάποιο άλλο κόμμα και οφείλουμε να το σεβαστούμε, και να παραιτηθεί και να έρθει. Ευχαρίστω ανοιχτέ είναι οι πόρτε, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει κομματική προϋπηρεσία και κομματικά ένσημα σε αυτή τη διαδικασία, που σημαίνει ένα πολιτικό στέλεχο με την πορεία του στην κοινωνία, στην πολιτική και όλα αυτά. Καλώ να έρθει, αλλά όλοι ξεκινούμε από μια μηδενική βάση ισοτιμία, που σημαίνει εγώ που είμαι προβολευτή ή πρώην μέλο τη Εθνική Επιτροπή, δεν έχω κανένα προβάδισμα απέναντι σε ένα άλλο νέο μέλο που έρχεται χωρί αυτή την ανάλογη πορεία. Δεν έχουμε λοιπόν τέτοιου είδου συγκριτικά πλεονεκτήματα. Άρα από μηδενική βάση ξεκινάμε όλοι σε μια κοινή συλλογική προσπάθεια και φυσικά στην πορεία ο καθένας βάσει τις ικανότητες του, την προσφορά του, τη διαθεσιμότητά του, θα αναδειχθεί, θα αξιοποιηθεί και θα παίξει τον ρόλο που οφείλει και θέλει να παίξει και αυτός στο νέο πολιτικό φορέα. Δεν υπάρχουν λοιπόν τέτοιου είδους στεγανά, σαφέστατα, είναι ένας ανοιχτός πολιτικός φορέας που βάζει προδιαγραφές που αφορούν κυρίαρχα τα στοιχεία της συμφωνίας στην ιδρυτική διακήρυξη και στις βασικές αρχές και θέσεις του νέου πολιτικού φορέα.
0: Ναι. Στην Κέρκυρα θα δημιουργήσετε τοπική οργάνωση?
1: Έχει ήδη υπάρξει ένα πρόπλασμα μέσα στον Απρίλιο με μια πρώτη συνάντηση που έγινε με πάνω από 100 ανθρώπους στο εργατικό κέντρο. Δεν είδε το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν ήταν εκδήλωση ανοιχτή. Ήταν περισσότερο μια πρώτη συνάντηση συντονισμού και προθέσεων. Νομίζω αυτό θα επεκταθεί. Σαφέστατα θα πάρει και τέτοιου είδους οργανωτική μορφή πλέον και σκελέτωση το νέο σχήμα. Νομίζω όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι επειδή διαβιούμε μια περίοδο μακράς προεκλογικής πλέον περίοδου φάσης, θεωρώ ότι η κύρια οργανωτική συγκρότηση θα γίνει με το εκλογικά. Άρα τώρα περισσότερο με στοιχεία αυτοοργάνωσης και από τα κάτω θα λειτουργήσουν αυτού του είδους τα σχήματα ανά την Ελλάδα και ίσως με υποδιπώδεις προσωρινές, να το πω έτσι, επιτροπές συντονισμού, της δουλειάς, γραφείου τύπου, ταμείου, τα όργανα δηλαδή τα βασικά, μέσα από βασικές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, και νομίζω μετά τις εκλογές θα υπάρξουν ζητήματα τα οποία θα συγκροτήσουν πλέον με έναν δομημένο τρόπο τη νέα συγκρότηση του κόμματος. Αλλά είναι κάτι, είναι ζητήματα που νομίζω θα το κουβεντιάσουμε σε πολλαπλές συναντήσεις που θα γίνουν στο μέλλον, και εμείς φιλοδοξούμε στην Κέρκυρα να κάνουμε και μια ανοιχτή πρώτη εκδήλωση μέσα στον Ιούνιο. Και κυρίαρχα η στόχευση του κόμματος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να φτιάξει το πολιτικό του πρόγραμμα, που αυτό σημαίνει ότι θα κουβεντιάσουμε όλη την κοινωνία όλο το καλοκαίρι. Θα είναι μια πολύ παραγωγική περίοδος το καλοκαίρι. Θα κουβεντιάσουμε τις θέσεις μας, και θα υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ποτισμένο μέσα σε μια δημόσια κοινωνική διαβούλευση. Γιατί έτσι φιλοδοξούμε να είναι το νέο πολιτικό πρόγραμμα του φορέα μας.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα μας είπατε, κύριε Παυλίδη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Θεοδόπουλε.
0: Καλή συνέχεια.

Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο θέμα της δημιουργίας του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε την πρώτη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας με βάση τα νέα δεδομένα, μετρήσιμα δηλαδή τα κόμματα τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της κυρίας Καριστιανού. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα λοιπόν εντοπίζεται στο 12,8% σε δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Περνά οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας εν νέου τη συζήτηση βέβαια για την ηγεμονία στο χώρο της κέντρου αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 3,1% στο 0,5%. Στην ουσία εξαφανίζεται. Να πούμε ότι η δεξιά πολυκατοικία παραμένει ενεργή, καθώς η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8% και η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Οι αναποφάσεις μειώνονται από το 14,8% τον Απρίλιο στο 12,7%. Και αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων, έχουμε Νέα Δημοκρατία στο 26,1%. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν το πρόλαβε τη νέα ονομασία του η συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 12,8%, ΠΑΣΟΚ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία το κόμμα Καριστιανού στο 7,5%, Ελληνική Λύση 5,8%, ΚΚΕ 5%, Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, είναι το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το οποίο κάποια στιγμή είχε φτάσει να είναι ακόμη και δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Μέρα 25 2,8%, Δημοκράτες 2,5% είναι το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, Νίκη 0,6%, εδώ να δούμε αν θα υπάρξει σύμπραξη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θεωρούν στελέχη από τη Νίκη, με τα οποία μιλήσαμε και εδώ στην Κέρκυρα,

ότι προφανώς πρέπει να υπάρξει μια πολιτική σύμπραξη, καθώς η Νίκη έχει ένα οργανωμένο δίκτυο σε ολόκληρη την Ελλάδα που το κόμμα Καριστιανό ακόμα δεν το έχει φτιάξει. Βέβαια υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και πολλές ομοιότητες. ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%. Και εκεί νομίζω ότι βλέπουμε μία διάλυση του κόμματος. Άλλο κόμμα 3,8% και αναποφάσιστη 12,7%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμα μία θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα καταφέρει να επικρατήσει ξανά. Την ίδια στιγμή, σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δύσκολα θα άλλασε την αρχική της επιλογή. Το 82% θεωρεί λίγο πιθανός, καθόλου πιθανό, να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό να μετακινηθεί. Ξέρετε όμως, είναι πολύ σημαντικό το 15% του ενεργού εκλογικού σώματος να μετακινηθεί.

λέει στον άξονα δεξιάς αριστεράς, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού τοποθετείται στο 4. Το υποθετικό σενάριο που η χώρα δέχεται επίθεση στις 3 τα ξημερώματα και χτυπά το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ερώτημα ποιος θέλει να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο σε αυτή την κρίση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 34% στις αυθόρμητες θετικές απαντήσεις των πολιτών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή άλλος στο 23%. Δείχνοντας ότι οι αρκετοί πολίτες δεν βρίσκουν κάποιον να εμπιστευτούν σε μια κρίσιμη στιγμή, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, ενώ στο 13% απαντά κανένας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει το 10%, η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο 6%. Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στο ερώτημα για ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, 30% δηλαδή. Ακολουθεί η επιλογή κανένας με 15,2%, Αλέξης Τσίπρας με 14,2%, Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και Μαρία Καριστιανού 5,5%. Το ερώτημα αν υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα εντός ή εκτός Βουλής που τη χάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία, το 50% των ερωτηθέντων απαντά ναι, μάλλον υπάρχουν. Μάλιστα. Αυτά με ό,τι αφορά την πολιτική αποτύπωση της στιγμής.

Και από τον χώρο της πολιτικής να περάσουμε στον χώρο του πολιτισμού, θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων, τον κύριο Αλέξανδρο Καβαδία. Καλή σας ημέρα, κύριε Καβαδία.

0: Η επιδότηση είναι πολύ υψηλή. Είναι και πιο υψηλή. Άρα αυτό. Γιατί η σημασία έχει να ζωντανέψουμε την περιφέρεια. Αυτή είναι και η αποστολή του Λίντερ και η δικιά μας προσέγγιση για να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο στοχευμένα να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την αποτελεσματικότητα την οποία δείξαμε στην προηγούμενη περίοδο, σε μια δύσκολη, αν θέλετε, σε μια δύσκολη καμπή της εταιρείας που πέρασε μια βαριά κρίση, όμως τα καταφέρατε, τα καταφέραμε. Η περιφέρεια είναι μεγαλομέτοχος στην εταιρεία, την πιστεύουμε την εταιρεία, γι' αυτό και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ήμασταν έτοιμοι και οι προηγούμενες περιφερειακές αρχές, αλλά και εμείς εδώ το κάναμε πράξη αυτό που δεσμευτήκαμε, και νομίζω ότι θα είμαστε και στο μέλλον και ό,τι χρειαστεί, γιατί ξέρουμε πόσο χρήσιμη είναι και για τις δημόσιες υποδομές, αλλά και για την ιδιωτική πρωτοβουλία για τους μικρούς επενδυτές. Γιατί αυτό έχει σημασία, η Ανιών ανοίγει και το πρόγραμμα Leader την πόρτα χρηματοδοτήσεων σε εταιρείες οι οποίες σε επενδύσεις μικράς κλίμακος, οικογενειακού ενδιαφέροντος, οι οποίες μπορούν να τύχουν μιας χρηματοδότησης όταν, αν θέλετε, τέτοια χρήματα για να τα αποκτήσει κανείς μέσα από τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και χρήματα, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Άρα θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους, και τον κύριο Παπαβλασόπουλο και τους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν αποκτήσει υψηλή τεχνογνωσία και για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Και νομίζω ότι η νέα περίοδο η οποία είναι μπροστά μας, εύχομαι και τα πολιτιστικά μας σωματεία και τα αθλητικά να συμμετέχουν σε αυτή το πρόγραμμα. Θα τύχουν τις χρηματοδότησεις, δεν ατελείωτα τα χρήματα βεβαίως, αλλά μέσα στα ρεαλιστικά αιτήματα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη. Δύο λόγια τώρα κεντρικά σε σχέση με το πρόγραμμα. Δεν θα πω λεπτομέρειες, οι λεπτομέρειες βρίσκονται στο site της εταιρείας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπαίνοντας μέσα μπορούν να δουν αναλυτικά και τις δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται και τις οδηγίες και οδηγούς επιμέρους πληροφοριών, παραδείγματος χάρη για το απροποιημένο κόστος κτλ. Άρα δεν θα μας απασχολήσει αυτό. Αυτό που θέλω να γίνει αντιληπτό είναι ότι το Leader έχει ριζώσει στις τοπικές κοινωνίες όλης της Ευρώπης, όχι μόνο της χώρας μας, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που χτίζεται από κάτω προς τα πάνω. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο χτίσαμε είναι προϊόν διαβούλευσης με τους φορείς. Έχει δηλαδή προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί, είναι αυτές που πρέπει και καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Αυτό όμως δεν είναι ένα αυτόματο έργο. Πρέπει να το δουλέψουμε, και γι' αυτό είναι ο ρόλος των εταιριών αυτών που υπηρετούμε καθοριστικός. Υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι πρέπει να μην τους αφήσουμε στην ελεύθερη βούληση του κάθε ενός, αλλά πρέπει να παρέμβουμε ενεργά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχαμε μια σημαντική υστέρηση στο κομμάτι της μεταποίησης. Υπήρχαν επεξεργασία λαδιού που δεν έφτασε στο τέλος, επεξεργασία κρέατος που προσγειώθηκε ανώμαλα ο προϋπολογισμός γιατί δεν προλάβανε να ολοκληρώσουν το έργο. Υπήρχε μια μικροζυθοποιία η οποία δεν ξεκίνησε καν το έργο. Όλα αυτά είναι τραύματα τα οποία θέλουμε να τα θεραπεύσουμε. Άρα δηλαδή οι στόχοι, οι στρατηγικοί που καλούνται να υπηρετήσουν συγκεκριμένους δείκτες, είμαστε υποχρεωμένοι να τους υποστηρίξουμε. Γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε στην κοινωνία και ο ρόλος ο δικός σας είναι καθοριστικός, να μας συνδράμετε στο να φτάσει η φωνή είναι και το μήνυμα σε κάθε γωνιά. Δεν σας κρύβω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 100 ενδιαφερόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, χωρίς να βάζω τους δήμους μέσα, με τους οποίους έχουμε κάνει αλλεπάλληλες συσκέψεις για να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο να φέρουν συγκεκριμένα έργα και να τα εντάξουν, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Αντίστοιχη συνάντηση θα γίνει στη Λευκάδα, όπου έχουμε ήδη κάνει δύο συναντήσεις σε ανύποπτο χρόνο και έχουμε ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από συλλογικούς φορείς αλλά και από ιδιώτες. Άρα είναι πράγματα που μας κάνουν αισιόδοξους για το γεγονός ότι θα πάμε καλά. Υπάρχει ένα αρχικό κεφάλαιο το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι ανοιχτό για υπερδεσμεύσεις, και εδώ είμαστε όλοι, και μάλιστα η πολιτική ηγεσία, κύριε Περιφερειάρχα, πιστεύω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο να εξασφαλιστούν τα παραπάνω κονδύλια εφόσον εμφανίσουμε στο Υπουργείο αξιόπιστα.

0: αξιόπιστα έργα, όρημα, έτοιμα για υλοποίηση και γιατί όχι να μας δώσει και τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Leader μοχλεύει και ιδιωτικά κεφάλαια. Διότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα να πάρουν επιχορηγήσεις θα βάλουν και δικά τους χρήματα, έτσι κατά το 40-45% 50 ανάλογα τις διαβαθμίσεις που υπάρχουν, θα είναι ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία θα μοχλευτούν και αυτά δημιουργώντας μια προστιθέμενη αξία. Εμείς λοιπόν σήμερα με αυτή την εναρκτήρια διαδικασία στην ουσία καλούμε τα μέσα, θα κάνουμε και δημοσίευση στον τύπο φυσικά. Ήδη είχαμε κάνει με μεγάλη επιτυχία ένα ντοκιμαντέρ το οποίο όλοι το προβάλατε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευαισθητοποίησε πάρα πολύ τον κόσμο. Νομίζουμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το ξαναζεστάνουμε τώρα που επισήμως ξεκινάει η προγραμματική περίοδος, να μπορέσουμε να είμαστε στο στόχο μας ακριβής.
1: Ακούσαμε τον κύριο Παπαβλασόπουλο, τον διευθυντή της ΑΝΙΟΝ, της Αναπτυξιακής Ιωνίων, που διαχειρίζεται το Leader, και στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεγκλή. Για όσους ενδιαφέρονται, τα γραφεία της ΑΝΙΟΝ είναι στη Γαρίτσα, δίπλα από την καφετέρια Γιαλός. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Χιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Μαρία Παγκράτη. Στις 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Καλό πρωινό, καλή μέρα σε όλους.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινήσει συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα marketing, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνε σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους σε εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, είστε καλά? Είναι η Ερωτική Κέρκυρας, είναι η Μαρία Παγκράτη που συνεχίζει την ενημέρωσή σας από τη συχνότητα της Ερωτική Κέρκυρας στους 99,3 στα FM και στην ιστοσελίδα Ερτέκο. Τεχνικός ο Σπύρος Χονδρογιάννης σήμερα. Κίνηση στους δρόμους, μεγάλη. Δηλαδή, το πρωί όπως ερχόμασταν στη δουλειά, δεν είχε κίνηση μόνο στο ρεύμα προς την πόλη. Είχε μπλοκάρισμα, όχι απλά κίνηση, σταματημένα αυτοκίνητα στο ρεύμα προς έξω, προς έξω από την πόλη, στη νότια πλευρά. Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, ο καιρός θα είναι αίθριος, θα έχουμε 29 βαθμούς θερμοκρασία ανώτερη σήμερα, πάμε σιγά σιγά για το καλοκαίρι. Οι άνεμοι γυρίσανε δυτική-νοτιοδυτική, χτες ήταν δυτική-βόρειο-δυτική. Προχωράμε, κοιτάμε όλες τις εβδομάδες την πρόγνωση, η οποία είναι μέχρι και τη Δευτέρα και μας λέει ότι θα είναι περίπου ίδιος ο καιρός. Τώρα, για να καταλάβετε τι συμβαίνει, έχετε ακούσει φαντάζομαι πολλά από τα μέσα ενημέρωσης και τους μετεωρολόγους αυτές τις μέρες. Το εντυπωσιακό φαινόμενο που έχει διαμορφωθεί αυτό το διάστημα σε περιοχές όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Αγγλία, με την πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, μας έχει δημιουργήσει σε όλους μας το ερώτημα τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Προς το παρόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι ανεβαίνουν οι θερμές αέριες μάζες από το διάδρομο Ιταλίας, Γαλλίας, Αγγλίας. Έχει κάνει την Αγγλία να είναι ζεστή 33 βαθμοί τώρα τέτοια εποχή. Δεν το έχουν ξαναζήσει Μάιο μήνα οι Άγγλοι αυτό. Αυτό που ανεβαίνει, οι θερμές αέριες μάζες που έχουν ανέβει μέχρι την Αγγλία, δίνουν τη δυνατότητα να κατέβουν ψυχρές αέριες μάζες από τη δική μας πλευρά. Επομένως έχουμε ένα κλιματιστικό, φυσικό κλιματιστικό εμείς εδώ στην Ελλάδα. Βοριάδες στο Αιγαίο και τέτοια. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όλο το καλοκαίρι, αν θα δημορφωθεί ένα τέτοιο φαινόμενο και αν θα μας επηρεάσει και εμάς. Δεν δίνουν απαντήσεις οι μετεωρολόγοι σε αυτό. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιούν και τα οποία μας λένε ότι θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι, αλλά ο κύριος Κολυδάς που είναι ο διευθυντής της μετεωρολογίας στην Ελλάδα, αυτό που λέει είναι ότι μην τα πιστεύετε, γιατί αυτά τα μοντέλα βγάζανε και τον Απρίλιο ζεστό, πιο ζεστό κατά ένα βαθμό, κατά μέσο όρο, πράγμα που δεν έγινε. Επομένως, δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί η κατάσταση του καιρού μακροπρόθεσμα. Είναι πιθανόν από τις 90 μέρες του καλοκαιριού, οι 10 μέρες να είναι καύσωνες. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε κι εμείς, όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτά για το καιρό, τραγούδι, θα πάμε αμέσως μετά στην ενημέρωσή σας.

Λοιπόν, στην ελληνική ειδησιογραφία το κόμμα Τσίπρα, το όνομα του κόμματος Τσίπρα είναι το πιο προβεβλημένο, η πιο προβεβλημένη είδηση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος, Ελλάς δηλαδή. Άρχισαν και οι πλάκες στο διαδίκτυο, τον έχουν εντύσει η ελληνική αστυνομία, τον έχουν εντύσει με στολή αστυνομικού και διάφορα άλλα. Έχει ξεκινήσει η ανάλυση από το πρωί, έχει υποθεί και τι δεν έχει υποθεί από το πρωί για το όνομα, για το τι θυμίζει το κοριτσάκι που του έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος. Εντάξει τώρα, αυτά δεν είναι πολιτικές αναλύσεις. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και ποιες είναι οι προτάσεις κάθε κόμματος. Μέχρι τώρα τα εύκολα είναι που αναλύονται. Από εδώ και πέρα ελπίζουμε ο ελληνικός λαός να κρίνει το κόμμα που θα ψηφίσει με βάση τις πραγματικές του προτάσεις πάνω σε κάθε θέμα. Εμείς τουλάχιστον όταν θα έχουμε τους υποψήφιους στην προεκλογική περίοδο, αυτά θα ρωτήσουμε, όπως κάνουμε πάντα. Ποιες είναι οι προτάσεις του κάθε κόμματος πάνω σε κάθε θέμα, σε αυτά που έχουμε ανάγκη. Στα θέματα των μισθών, στα θέματα της ακρίβειας, στα θέματα των υψηλών ενοικίων, στα θέματα της ανυπαρξίας σπιτιών, στα θέματα του περιβάλλοντος, στα θέματα της ενέργειας, στα θέματα της ακρίβειας, του πετρελαίου και όλα τα σχετικά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αποφασίσαμε να σας πούμε ότι έχουν πάει πίσω οι ειδήσεις σε ό,τι αφορά το Ιράν και τον πόλεμο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Παρόλα αυτά, είναι ακόμα σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απειλή με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η CENTCOM, τέλος πάντων οι Αμερικάνοι, χαρακτηρίζουν αμυντικά. Το Ιράν δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αφήσει καμία πράξη επιθετικότητας αναπάντητη. Στο μεταξύ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο, με τον Ισραηλινό στρατό να έχει επιφέρει πολλά χτυπήματα, δεκάδες θύματα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο πέρασε τα σύνορα και κατέληξε σε ανοιχτή περιοχή στο βόρειο Ισραήλ, με την ενεργοποίηση σιρήνων συναγερμού σε διάφορες περιοχές. Τέλος πάντων, οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι ότι ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο σήμερα Τετάρτη για το Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κατάρ η διαμόρφωση συγκεκριμένης διατύπωσης μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν το ίδιο αποκαθιστά σταδιακά την πρόσβαση στο διαδίκτυο μετά από 88 μέρες πλήρους διακοπής. Αυτά. Τώρα, εμείς θα πάμε στα δικά μας τα θέματα, να ρίξουμε μία ματιά για το τι γίνεται και εδώ. Εδώ έχουμε διάφορες ειδήσεις που τις έχουμε δώσει ήδη από τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε τις επενδύσεις που γίνονται στην Κέρκυρα. Ήδη η εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα έχει πρώτο θέμα στην πρώτη τη σελίδα την επένδυση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα κάνουν οι ιδιώτες στη Μαρίνα των Γουβιών.
έχουμε την εφημερίδα ενημέρωση που ασχολείται με τα θέματα του τουρισμού, γιατί η είδηση που δίνει είναι ότι μπαίνει και η Κέρκυρα στο δίκτυο μέτρησης κρουαζιέρας και ημερήσιων επισκεπτών στα πρότυπα του Ντουμπρόβνικ. Θα πούμε πιο πολλά πράγματα στη συνέχεια γι' αυτό, γιατί έχουν αρχίσει ήδη να μετρώνται διάφοροι τουριστικοί προορισμοί με το τι συμβαίνει και πόσοι χωρούν τελικά σε κάθε τουριστικό προορισμό. Ήδη η εφημερίδα Καθημερινή έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα στην πρώτη σελίδα με τίτλο «Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι». Οπότε καταλαβαίνετε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι ο συνωστισμός των μεγαλοπόλεων μεταφέρεται στα νησιά μας το καλοκαίρι. Αυτό το ξέρουμε, το ζούμε. Κάνουν και έρευνες, γίνονται έρευνες, μετράνε πόσοι ακριβώς και τα λοιπά. Υπάρχουν νησιά στην Ελλάδα που έχουν 7 και 8 φορές περισσότερο πληθυσμό. Εμείς έχουμε 4 φορές περισσότερο πληθυσμό από ό,τι το χειμώνα, το καλοκαίρι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στο σύνολο των υποδομών και στην ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων. Η ποιότητα ζωής των μονίμων κατοίκων είναι αυτό που καταγράφουν ήδη οι κάτοικοι. Το 60% των ερωτηθέντων φωνάζει. Λέει ότι δεν έχω καλή ποιότητα ζωής το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν είναι περισσότερο ή μεγαλύτερο, αυτό το 60% διάβασα. Λοιπόν, θα διαβάσω την είδηση ολόκληρη αμέσως μετά το τραγούδι. Τώρα εμείς θα πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το τεχνικό επιμελητήριο και την πρόταση που κατέθεσε το τεχνικό επιμελητήριο να δώσει στη δημοσιότητα την προκήρυξη για όσους μηχανικούς θέλουν, μέλη του θέλουν, να μπουν στην ομάδα που θα κάνουν μια μελέτη για την ιστορία του ανθρώπου που κατασκεύασε το καινούριο Δημοτικό Θέατρο και διάφορα άλλα κτίρια, ενός αρχιτέκτονα ο οποίος για την εποχή του είχε θεωρηθεί σημαντικός.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Βούλγαρη, να μιλήσουμε για μια προκήρυξη που έκανε το Τεχνικό Επιμελητηρίο προς τα μέλη του, προκειμένου να γίνει μια μελέτη για τον, για τον αρχιτέκτονα, δεν ξέρω αν είναι Κερκυραίος, Περικλή Σακελάριο, την ανάδειξη του αρχιτεκτονικού έργου αυτού του ανθρώπου. Είναι ο άνθρωπος που έκτισε το καινούριο Δημοτικό Θέατρο, με δικά του σχέδια έγινε, υπάρχουν και αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Θα τα κουβεντιάσουμε τώρα όλα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Καλή σας μέρα, κύριε Βούλγαρη.
1: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη.
0: Καταρχήν, η απόφαση ποια είναι ακριβώς του Τεχνικού Επιμελητηρίου?
1: Είναι απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, και η απόφαση είναι να συνεχίσει να μελετά.
0: Δεν ακούγεται καλά η φωνή σας.
1: Μισό λεπτάκι δώστε μου. Μισό λεπτάκι.
0: Αν μιλάτε με hands free, βγάλτε το hands free, γιατί κόβει ήχο.
2: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, καλύτερα.
2: Καλύτερα, ωραία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουμε δημοσιεύσει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας εργασίας που θα μελετήσει το έργο του Περικλή Σακελάριου, με αφορμή το ότι επέλεξε ο Δήμος να δημοπρατήσει μελέτη για την επισκευή του θεάτρου. Και πώς είχε προκύψει η πρόταση να ασχοληθούμε εμείς με αυτή τη μελέτη του
0: έργου. Καταρχήν, πότε έγινε, πότε λήφθη αυτή η απόφαση?
2: Αυτό να σας πω, είχε πέρσι. Πέρσι, πρόπερσι, είχε γίνει στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης μια συμμετοχική διαδικασία που συμμετείχαν οι φορείς της πόλης, οι πολίτες, οι επιστημονικοί φορείς, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι Σύλλογοι Κατοίκων. Είχαν πραγματοποιηθεί 2-3 συζητήσεις, στις οποίες καταγράφηκαν απόψεις. Όλα είχαν γίνει υπό την υποπτία του καθηγητή αρχιτεκτονικής και πολυδομικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Έσοχου. Το είχε διοργανώσει ο Δήμος και η Διαχειριστική Αρχή το event. Καταγράφηκαν απόψεις, οι οποίες απόψεις ενσωματώθηκαν μέσα στις προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να επισκευαστεί το Δημοτικό Θέατρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου, από μία συνάδελφο, την κυρία Βουτσινά, η οποία εκπροσωπούσε το Σύλλογο Κατοίκων Παλιάς Πόλης, είναι αρχιτέκτονας η συνάδελφος, προτάθηκε το να γίνει μία εργασία προκειμένου να καταγραφεί το έργο του Σακελάριου στην Κέρκυρα και η εφαρμογή του, και να μελετηθεί το γιατί είναι τόσο ξένο σε σχέση με το υπόλοιπο κτηριακό απόθεμα. Εκεί εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι και το βρήκαμε εξαιρετικά συνεπές το να αναλάβουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δράση. Όπως έχουμε μελετήσει στο παρελθόν και έχουμε φτιάξει έκδοση για το έργο του Γιάννη Χρόνη, για το έργο του Παρμεζάν. Προετοιμάζουμε ήδη, και να σας το αναγγείλω αυτό, ένα μορφολογικό λεξικό αρχιτεκτονικής για την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Θέλουμε μια έκδοση για τον Σακελάριο. Έχουμε στα Σκαριά μια έρευνα για να φτιάξουμε μία έκδοση, να κάνουμε μία εργασία για έναν κερκυραίο αρχιτέκτονα το 17ο αιώνα, για τον οποίο έχουν προκύψει τώρα στοιχεία και το αποδίδονται έργα και δεν έχει μελετηθεί ποτέ. Εμείς δεν μπορούσαμε παρά να μην ανταποκριθούμε, όπως καταλαβαίνετε. Στη λογική του μελετάμε την ιστορία, μελετάμε την αρχιτεκτονική, για να αποφεύγουμε και τα δράματα και τα σφάλματα και τα ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό είναι αυτό που κατατάσσει και την αρχιτεκτονική εκεί που την κατατάσσει ως μια κορυφαία εφαρμοσμένη τέχνη, με την έννοια ότι τα αποτελέσματά της είναι ορατά σε όλους, είναι σε κοινή δημόσια θέα και κάθε εποχή αντικατοπτρίζουν αυτό που μπορούσε να φτιάξει ο τόπος, ο κάθε τόπος, και που έφτανε η δυνατότητά του. Με αυτή την έννοια έχει νόημα αυτή η μελέτη. Σηκώσαμε το γάντι, ας πούμε, τη διαβούλευση ως φορέας, και θα δούμε πού θα μας οδηγήσει.
0: Ήδη έχουν δηλώσει συνάδελφοί σας, αρχιτέκτονες, προκειμένου να

0: φτιάξουν αυτή τη μελέτη.
1: Ενδιαφέρον υπάρχει και υπάρχει και όχι μόνο από αρχιτέκτονες οι οποίοι θα έχουν τον κυρίαρχο ρόλο μέσα σε, σε αυτή την ομάδα εργασίας. Ενδιαφέρον υπάρχει και υπάρχει ενδιαφέρον γιατί επί της ουσίας είναι το αντικείμενο τέτοιο. Δηλαδή πρόκειται για μια εργασία που θα προσπαθήσει να εξηγήσει το αν δημιουργείται ένας διάλογος είτε ιστορικός, είτε χρήσης, είτε αισθητικός με το υπόλοιπο δομημένο περιβάλλον. Όχι με την έννοια της αξιολόγησης μιας κατάστασης, μιας πρακτικής παλαιότερων ετών, αλλά με την έννοια της ενσωμάτωσης. Μπορώ να σας πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα ότι σε επίπεδο κοινής γνώμης στην Κέρκυρα υπάρχουν συμπολίτες μας που λένε ότι αυτό δεν έπρεπε να έχει κατασκευαστεί εκεί ή ότι πρέπει να τον γκρεμίσουμε ή οτιδήποτε. Ο στόχος δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί ο στόχος είναι να μπορούν να λένε ελεύθερα την άποψή τους και να τεκμηριώνουν και αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλά στην περίπτωση που θέλουμε να καταγράψουμε στην ιστορική μνήμη, ας πούμε, ότι όταν γκρέμιζαν το παλιό θέατρο, για κάποιο λόγο έγινε ένα αρχιτεκτονικό έγκλημα πιθανόν και έγινε ένα έγκλημα αντίστοιχο με την κατεδάφιση της Πόρτας Ρεάλ ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης διαπερνάται μέσα από αυτό. Δηλαδή, ακόμη και αν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε ή αν κάτι δεν μας αρέσει, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό συνέβη ή ότι δεν έχει διαμορφώσει μια πραγματικότητα. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την πραγματικότητα, είναι μια πραγματικότητα αυτό το θέατρο, το οποίο να πούμε ότι και επί του πρακτέου δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα μάτια τα δικά μου φαντάζει πιο εύκολο το να επισκευαστεί αυτό, να κατεδαφθεί και να φτιαχτεί ένα καινούριο θέατρο στη θέση του. Πόσο καιρό αντέχουμε να μας χωρίσει κάποια σκηνή χωρίς ένα χώρο που φιλοξενεί πολιτικές εκδηλώσεις. Αλλά αυτό είναι, να το πούμε έτσι λαϊκά, αλλού παπά Ευαγγέλιο.
0: Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που λέτε είναι ότι η μελέτη δεν στοχεύει στην διαμόρφωση ενός πορτρέτου αγιοποιημένου για τον Περικλή Σακελάριο, αλλά μία μελέτη πάνω σε αυτό και ότι βγάλουν οι μελετές.
1: Δεν είμαστε θεολόγοι, είμαστε μηχανικοί. Να το πω όπως είναι το πράγμα. Δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Γνωρίζουμε ότι η εργασία μας δημιουργεί πολιτικά αποτελέσματα. Δηλαδή φτιάχνουμε δρόμους, γέφυρες, κτίρια, ίντερνετ, καλώδια, δίκτυα, νερό. Η δουλειά μας είναι να σχεδιάζουμε τέτοια πράγματα. Περιβαλλοντικά έργα, αποχέτευσης. Είμαστε η μηχανική, ένα σύνολο ανθρώπων που διαμορφώνει το περιβάλλον και από την εργασία μας δημιουργούνται οικονομικές σχέσεις και δημιουργούνται και πολιτικά αποτελέσματα. Έτσι να το πούμε ξεκάθαρα. Γιατί η βελτίωση ή η χειροτέρευση των κοινωνικών συνθήκων. Τη δουλειά του τεχνικού επιμελητηρίου των μηχανικών πρέπει να την κοιτάμε από αυτό το μάτι, από αυτή τη σκοπιά. Δηλαδή, εμείς δεν θα προσπαθήσουμε να πούμε τι καλός είναι ένας ή τι καλός είναι ο άλλος. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να πούμε είναι ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτού του σχεδιασμού στο μνημείο, με ποιο τρόπο δημιουργήθηκε ένας διάλογος, ποια είναι η σχέση αυτού του κτηρίου με το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, είναι το ίδιο αρχιτέκτονα. Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Γιατί επιλέχθηκαν εκείνη την ιστορική περίοδο οι συγκεκριμένες πρακτικές ή οι συγκεκριμένες λύσεις για να μπουν δύο σοβαρές σημαντικές χρήσεις μέσα στην Κέρκυρα. Δηλαδή η ιστορική ερμηνεία δεν έχει να κάνει με τον καθαγιασμό της πολιτικής δεκαετίας του 50 ή του 60. Να το πούμε πώς είναι το 70 ή όποια περίοδου. Έχει να κάνει με το πώς απαντήθηκαν ζητήματα εκείνη την εποχή και για ποιο λόγο.
0: Μια ψύχρεμη ματιά δηλαδή.
1: Και όχι μόνο, και μια επιστημονική ματιά για να καταλάβουμε την αιτία η οποία δημιούργησε σε εκείνη την περίοδο, όχι στη δική μας, αυτό που δημιούργησε. Γιατί το Δημοτικό Θέατρο είναι προϊόν ενός σχεδιασμού, ας πούμε, 70 ετών πίσω. 50-60, δηλαδή μια σκέψη, μια λογική που επενέβαινε στα προβλήματα με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που επεμβαίνουμε τώρα. Και πιστέψτε με, έχει τοποθετηθεί ιστορικά, πολιτικά, χρονικά και αρχιτεκτονικά και επιστημονικά ως μια ματιά η οποία δεν ήταν ρομαντική. Ας το πούμε έτσι, αυτό το πράγμα. Ή δεν εξέταζε με τον τρόπο που εξετάζουμε τώρα το παρελθόν, την ιστορία της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας, της πυροδομίας. Το ζήτημά μας είναι να κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα. Για πολλούς λόγους, για να μην επαναληφθούν τέτοια προβλήματα στο μέλλον, για να μπορεί και ο Κερκυραίος να έχει μια πραγματική πολιτιστική ταυτότητα, για να διατηρούμε τα ζητήματα που αφορούν τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης ως τέτοια. Δηλαδή μπορώ να σας πω για πίσω μνημείων
0: Θα προσέθετα σε αυτή τη λογική που ήδη αναπτύσσετε και ορισμένες μνήμες που όλοι έχουμε, οι οποίες λένε ότι πραγματικά δεν σεβόμασταν μέχρι σε ενός σημείου, δεν σεβόμασταν την ιστορία μας, την παράδοσή μας, τη λαογραφία μας. Θυμάμαι τον αείμνηστο Νίκο Πακτίτη που όταν έφτιαξε το μουσείο, το λαογραφικό μουσείο στις Συναράδες, που ήταν σαν τη μήγαμε στο γάλα όταν το έκανε. Θυμάμαι γυναίκες, άντρες στα χωριά μας να πετούν στα σκουπίδια αντικείμενα τα οποία σήμερα έχουν πολύ μεγάλη αξία. Θυμάμαι να μην δίνουμε καμία σημασία στα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί μας ή στην αρχιτεκτονική δομή των σπιτιών μας και να θέλουμε όλα να τα κάνουμε πολυκατοικίες. Με τσιμέντο.
1: Προσέξτε να δείτε. Ή αυτό που ισχύει εν μέρη, όχι συνολικά σήμερα, κοιτάζουμε το παλιό και λέμε αυτό είναι αυτό που πρέπει να μείνει, χωρίς να κοιτάζουμε αν αυτό όπως είναι εξυπηρετεί τις σύγχρονες συνθήκες ζωής. Αυτό που προτείνουμε εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο είναι μελέτη, καταρχήν, έτσι, για να το πούμε, να το μαζεύσουμε. Είναι ότι πρέπει ο καθένας από τη σκοπιά του επιστημονικού του αντικειμένου και του ενδιαφέροντός του να μελετά, να διαβάζει και να εξετάζει αυτό που μπορεί να παρατηρήσει, προκειμένου να καταλήξουμε στο να έχουμε πολλά θραύσματα ενός καθρέφτη, τον οποίο πρέπει να συναρμολογήσουμε, προκειμένου να κοιταχτούμε για να δούμε τη σύγχρονη πολιτιστική μας ταυτότητα. Και αυτό είναι το ουσιώδες. Εάν θέλετε την άποψή μου, τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες, δηλαδή έρευνες για την ιστορία, έρευνες για την αρχιτεκτονική, δηλαδή δείτε το παράδοξο. Έχουμε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς εξαιτίας της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομικής και της κοινωνικής του διάστασης, που είναι η παλιά πόλη. Αυτή τη στιγμή αυτό που παραλαμβάνουμε είναι πολύ μακριά από το να είναι αυτό που παράγουμε εμείς ως κοινωνία, είναι πολύ μακριά από το να είναι κάτι παρατηρήσιμο σε παγκόσμια κλίμακα, όπως ήταν αυτό που παρήγαγαν οι προγονείς μας το 1700 ή το 1600 ή το 1800. Να τα πούμε τα πράγματα όσοι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε σοβαρές επιτυχίες στον επιστημονικό χώρο, στις τέχνες, με εξαίρεση κάποια μεμονωμένα περιστατικά, αλλά σκεφτείτε ότι με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, ο πρώτος κυβερνήτης ήταν Κερκυραίος, ήταν Εθνικό Ύμνο, τον έγραψε Κερκυραίος, με υλοποίησε Κερκυραίος, τα ποίηματα ήταν από Κερκυραίο. Δηλαδή υπήρχε αυτό το τρέχω μπροστά ως κοινωνία και ως τόπος, που δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα, αν δούμε τα ποσοστά των πανελλήνιων εξετάσεων, τα παιδιά μας είναι κάτω. Το κάτω ράφι, δεν είναι στο πάνω ράφι, ας πούμε. Δηλαδή κάποιους δείκτες να δούμε. Τέτοιου τύπου έρευνες πρέπει και άλλοι φορείς να πάρουν την πρωτοβουλία και να τους κάνουν, γιατί το μνημείο δεν είναι μελετημένο. Το ότι το μνημείο δεν είναι μελετημένο ούτε ιστορικά, ούτε. Το λέω δηλαδή ότι τώρα.
0: Το σύνολο της πόλης εννοείται.
1: Ναι. Αυτά τα κριτήρια τα οποία συζητάμε και λέμε πρέπει να τα μελετήσουμε, να δούμε τι είναι, να γίνει μια εργασία για αυτά. Πρώτον, δεν έχει γίνει εργασία ποτέ. Δεν ξέρει κανείς ότι το Δημοτικό Θέατρο δεν εφαρμόστηκαν τα σχέδια των αρχιτέκτων και εφαρμόστηκε κάτι άλλο. Και το άλλο ήταν αυτό που μπορούσε να πληρώσει το τότε Δημοτικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με πρόχειρες λύσεις, σε συνδυασμό με διάφορα ζητήματα. Και πώς έχει γίνει αυτό, τι είναι αυτό που έχουμε παραλάβει. Άσχετα με το ζήτημα της αισθητικής, με πολλά ζητήματα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε γιατί δεν είναι αποτυπωμένο το σύνολο της παλιάς πόλης, γιατί δεν έχουμε κάνει έρευνες με το ποιοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν αυτό το πράγμα, μέσα από ποιους όρους. Έχουμε ένα τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου που δεν ξέρω αν ασχολείται. Αν ασχολείται, δεν δημοσιεύει το παραγόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, υπάρχει μια ανάγκη για μια και θεσμική συνεργασία και και πολιτική απόφαση στο ότι πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να τελειώνουμε πράγματα. Και για να τελειώνουμε πράγματα πρέπει να τα ξεκινάμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι πότε είναι η προκήρυξη και μπορούν να δηλώσουν οι συνάδελφοί σας μηχανική συμμετοχή σε αυτή τη μελέτη?
1: Θα είναι μερικές μέρες ακόμα, θα είναι καμιά δεκαριά μέρες στον αέρα. Μπορούν να ανατρέξουν στη σελίδα στο διαδίκτυο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, kerk.gr, και μπορούν να απευθυνθούν και στην υπηρεσία, πληροφορίες δίνει η κυρία Στραβοράβδη, για να τους βοηθήσει πιθανόν και η υπηρεσία με τα σχετικά δικαιολογητικά, τις αιτήσεις και τη διαδικασία και για οποιαδήποτε ενημέρωση.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ
1: Ελπίζω
0: πολύ.
1: Ελπίζω να έχετε νέα μας. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

σαν μια φυλακή, τόσο μεγάλη πέτρινη. Και έχασα το γέλιο μου, την κάθε μου χαρά. Κι όσο έχτισα την πέτρα της, στα τελειώτα τα μέτρα της, τα χέρια μου πάλευανε να λύσουν.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοντρογιάννης. Αντιδράσει και το Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας. Τον αποχαρακτηρισμό του ζητά το με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ενότητας Κέρκυρας. Χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας. Δυναμική παρουσία στον χώρο της κεντροαριστεράς και στην Κέρκυρα για τον κόμμα Τσίπρα, προανήγγειλε ο Κώστας Παυλίδης μέχρι πρώτην ως μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτοικοι της Οδός Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής των φυλακών ζητούν τον καθαρισμό του άλσους, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εν ώψη της θερινής περιόδου. Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΑΝΙΟΝ για δημόσιες υποδομές, πολιτισμό, αθλητισμό και ιδιωτικές επενδύσεις για τις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας παρουσίασε χθες ο Γιάννης Τροπεκλής. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, θυμόμενος Δήμος, στην 5η Διεθνή Έκθεση Περιβάλλοντος Attica Green Expo

0: η οποία ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 30 Μαΐου στο γήπεδο του ΤΑΕΚ Βόντια στο Φάλιρο. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Σπύρος Παγιάτης και έχετε φυσικά τη δυνατότητα να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr αλλά και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet. Η Ελένη Παπαϊάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς και μαζί σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
1: Βρισκόμαστε, Παναγιώτη, μία ανάσα πριν τις Πανελλήνιες. Το διάβασμα κινείται σε πυρετώδεις ρυθμούς και το άγχος και η αγωνία κορυφώνονται. Οι Πανελλήνιες ήταν και είναι ένα σταυροδρόμι, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, ένα ορόσημο στη ζωή των εφήβων, με ανάμεικτα συναισθήματα και την πορεία που ο καθένας διαγράφει. Εμείς θέλοντας πάντα να είμαστε κοντά στα παιδιά, αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, βρισκόμαστε εδώ σήμερα να θίξουμε όλα αυτά που μπορεί να απασχολούν τα παιδιά ένα περίπου μήνα πριν τις Πανελλήνιες. Με την πολύτιμη βοήθεια της σημερινής μας καλεσμένης, μαζί μας βρίσκεται λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας η κυρία Μαρία Αγάθου, ψυχολόγος παιδιών και εφήβων, με την οποία θα συζητήσουμε το ζήτημα του άγχους και τρόπους διαχείρισης αυτού. Κυρία Αγάθου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ και νομίζω θα δώσετε πολύ πολύτιμες συμβουλές.
3: Όσο μπορώ.
1: Για τα παιδιά. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που για τους περισσότερους μαθητές έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 1,5 χρόνο πριν και θα θέλαμε να μας πείτε έτσι να ξεκινήσουμε στο συναισθηματικό κομμάτι πώς ξεκινά και πώς εξελίσσεται στο σύνολο της προετοιμασίας τους.
3: Ναι, να πούμε λίγο ότι οι Πανελλήνιες γενικά δεν είναι ένα κατοστάρι σαν αγώνας δρόμου, ας πούμε, είναι ένας μαραθώνιος. Έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ κουραστικό για τα παιδιά, κάτι πολύ στρεσογόνο και αγχογόνο για τους μαθητές και για την οικογένειά τους. Επομένως, περιέχονται πάρα πολλά συναισθήματα, ελπίδα, ματέωση, κούραση, όνειρα για το μέλλον, όλα αυτά εναλλάσσονται και ανάλογα με την προσωπικότητα και με τις συνθήκες ζωής του καθενός, κάποια υπερτερούν, κάποια έτσι είναι διαχειρίσιμα, κάποια άλλα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να τα διαχειριστούν.
1: Ναι, γιατί παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας του παιδιού έτσι, αλλά και...
3: Και οι συνθήκες, η οικογένεια,
1: όλα,
3: οι ικανότητες
1: όλα
3: του παιδιού, γιατί τα γεγονότα που συμβαίνουν, μπορεί να συμβαίνουν σε όλους, να συμβαίνει σε όλους το ίδιο γεγονός, η ίδια κατάσταση, να βιώνουμε όλοι την ίδια κατάσταση όπως είναι οι Πανελλήνιες, αλλά οι δυνάμεις του καθενός, οι δυνατότητες, ο τρόπος που σκέφτεται και λειτουργεί ο καθένας, είναι διαφορετικός.
1: Ποιες μορφές άγχους μπορούμε να συναντήσουμε ανάμεσα στους υποψηφίους, πώς μπορεί να εκφραστεί αυτό το άγχος?
3: Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι το άγχος γενικώς είναι, θα το όριζε σαν μια ανισορροπία στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός μας. Ουσιαστικά δεν είναι ότι αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας, αλλά οι σκέψεις για το τι συμβαίνει. Πώς εμείς δηλαδή το κρίνουμε, πόσο εμείς θεωρούμε ότι είναι, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι δηλαδή μια, αν θέλετε, ανισορροπία μεταξύ των εσωτερικών δυνάμεων, αν γνωρίζω, αν έχω κίνητρο, αν έχω αντοχή, και μεταξύ των εξωτερικών πιέσεων. Πόσο χρόνο έχω, αν προλαβαίνω, πόσο είναι όγκος των εργασιών, πόσο σημαντικό είναι για μένα όλο αυτό. Τώρα το στρες μπορεί να εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους και διαφορετικά στο κάθε παιδί, αλλά σίγουρα μπορεί να εκφράζεται στη διάθεσή μας, μπορεί να εκφράζεται στο σώμα μας και στη συμπεριφορά μας.
1: Τι συμπτώματα μπορούμε να συναντήσουμε στη διάθεση και τη συμπεριφορά ενός υποψηφίου? Ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Ο καθένας εκφράζεται το στρες διαφορετικά. Ως προς τη διάθεση, μπορεί κάποια παιδιά να βιώνουν αισθήματα θλίψης, αισθήματα απομόνωσης. Μπορεί να έχουμε ελλείψεις στη συγκέντρωση, στη μνήμη. Μπορούμε να έχουμε κατήφια, αλλά αντίστοιχα μια ευερεθιστότητα ή να είναι οξύθυμα τα παιδιά, ταραγμένα. Μπορεί να δυσκολεύονται να χαλαρώσουν ή πολλές φορές βλέπουμε και ένα αίσθημα ματαιότητας, ότι προσπαθώ και δεν έχει νόημα, δεν βγαίνει κάτι. Πολλά μπορείς να δεις ανάλογα με τη φάση που είναι το παιδί.
1: Mm-hmm. Προσπαθώ, δεν έχει νόημα, και άρα για ποιο λόγο προσπαθώ, υπάρχουν και αυτές οι αναζητήσεις.
2: Ναι, μάλλον θα είναι συνάρτηση και του περιβάλλοντος που βρίσκεται το παιδί και τις απαιτήσεις που έχει αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, αν οι απαιτήσεις είναι πήγαινε παιδί μου να σπουδάσει για να βρεις δουλειά, τότε θα είναι αυτό ακριβώς τι θα γίνει με αυτά, πώς θα το καταφέρω, θα βρω δουλειά. Και είναι, μπαίνει μαζί στις Πανελλήνιες. Αν οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από τους γύρω, θα εκφραστεί διαφορετικά το άγχος.
3: Σίγουρα είναι και οι απαιτήσεις των σημαντικών άλλων, των γονέων. Αλλά αυτό που μπορώ να πω ότι βλέπω τελευταία, βλέπω κάτι αντίστροφο. Βλέπω πολλούς γονείς να λένε στα παιδιά ότι εμείς είμαστε εδώ και ότι εσύ να είσαι καλά, και βλέπω ότι τα ίδια τα παιδιά αγχώνονται. Πολλές φορές, ξέρετε, είναι και αυτή η αίσθηση ότι θέλει σαν ένα παιδί που είναι ένα καλό παιδί και θέλει να αποδείξει και στον εαυτό του και στους γονείς του, προσπαθεί και θέλει να τα βγάλει πέρα. Άρα εκεί έχει το δικό του κίνητρο, το οποίο όμως καμιά φορά είναι και για τους ώμους του βαρύ.
2: Το νιώθει βαριά.
1: Να ικανοποιήσει τους γονείς του. Και κακά τα ψέματα, να πούμε ότι είναι και οι συνθήκες, ότι είναι μια πολύ έξοδη διαδικασία για την οικογένεια όλο αυτό. Οπότε το παιδί θέλει να κάνει το καλύτερο ώστε να ικανοποιήσει σε εισαγωγικά τους γονείς του ότι αυτό που μου δίνετε θα σας το ανταποδώσω.
3: Τα παιδιά τη λαμβάνονται αυτές τις θυσίες που κάνουν οι γονείς για αυτό το μαραθώνιο που είναι οι Πανελλήνιες, και γι' αυτό προσπαθούν. Όταν καμιά φορά, αν νιώθουν ότι δεν τα καταφέρουν, εκεί μπορεί να υπάρχει και μια αίσθηση ματέωσης, ότι μήπως απογοητεύσω τους δικούς μου. Mm-hmm.
1: Εκτός βέβαια από τη διάθεση και τη συμπεριφορά, έχουμε και πολλές φορές τη σωματοποίηση του άγχους. Mm-hmm. Κυρία Αγάθο, πότε ανησυχούμε και πότε ζητάμε ιατρική παρέμβαση? Πώς μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει τα προειδοποιητικά σημάδια?
3: Ναι. Κοιτάξτε, γενικώς ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον ένα παιδί που βιώνει στρες, σίγουρα θα έχει και στο σώμα του σημάδια, όπως θα έχει καρδία, κόπωση. Η κόπωση είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και είναι και πολύ λογικό. Όταν βέβαια είναι υπερβολικό και συνεχές αυτό το συναίσθημα, τότε καλό είναι να το κοιτάξουμε καλύτερα. Διαταραχές στο πεπτικό, πονοκέφαλη, κινητική διέγερση, αλλά και στη συμπεριφορά, όπως είπατε, μπορεί να έχουμε και εκεί περισσότερη ή λιγότερη κατανάλωση φαγητού, ο ύπνος να επηρεάζεται, να παραμελούμε ευθύνες, να αποφεύγουμε να τα αντιμετωπίσουμε ή καμιά φορά, ευτυχώς σε λιγότερες περιπτώσεις, κάποιες καταχρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που θα πρέπει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι λίγο να παρατηρούν τα σημάδια στο παιδί και να βλέπουν κατά πόσο αλλάζει αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική λειτουργικότητα. Κοινωνική λειτουργικότητα είναι όταν πάω να μπορώ να κάνω αυτά που έκανα μέχρι χθες. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να λειτουργώ, να πηγαίνω στο σχολείο μου, να πηγαίνω στα μαθήματά μου, σαφώς κάποια στιγμή όλοι έχουμε δικαίωμα να πέσουμε, να καταρρεύσουμε, έτσι, αλλά αν αυτό κρατάει κάποιο διάστημα, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε μια βοήθεια από κάποιον ειδικό.
1: Ναι, ώστε να επανέλθουμε σε φυσιολογικά, να το πω έτσι, επίπεδα, για να είμαστε λειτουργικοί.
3: Και το ίδιο το παιδί μπορεί να το ζητήσει, βέβαια, γιατί και το ίδιο το παιδί συχνά μπορεί να πει σηκώνω τα χέρια ψηλά, τα παρτάω, δεν αντέχω άλλο, βοήθεια. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να ζητήσει και το ίδιο το παιδί βοήθεια.
1: Ναι. Όχι μόνο οι γονείς να δουν όποια προειδοποιητικά σημάδια υπάρχουν, αλλά και το ίδιο το παιδί να πει ότι τώρα χρειάζομαι κάτι παραπάνω, μία ενίσχυση από κάποιον ειδικό ενδεχομένως, ώστε να μπορέσω να
3: είναι
1: επανέλθω.
3: Είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι άνθρωποι γύρω μας, ειδικά οι γονείς σε αυτή την περίοδο, είναι τόσο υποστηρικτικοί οι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές ό,τι και αν πούνε είναι λάθος. Ό,τι και αν κάνουν είναι λάθος.
1: Και αγχωτικό.
3: Πολλές φορές μπορεί ακόμα και να δώσουν μια. Να επιβεβαιώνουν το παιδί. Να πούνε, θα περάσει, όλα θα, καλά, θα είναι καλά, είμαι σίγουρο για σένα. Και τα παιδιά μέσα πούνε, γιατί είσαι σίγουρο, πώς είσαι σίγουρο.
1: Ναι.
2: Που το
3: ξέρεις. Επομένως, πολλές φορές ό,τι και να πούν οι γονείς, μπορεί να δεν είναι πάντα έτσι, δεν βγαίνει πάντα σε καλό. Γι' αυτό καμιά φορά οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είναι η εκπαιδευτική ή η ειδική ψυχικής υγείας αντίστοιχα, ίσως καθοδηγήσουν καλύτερα σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Είναι ο τρίτος που μπαίνει.
3: Που έχει την εμπειρία.
2: Που έχει και άλλη άποψη. Είναι τελικά πώς βλέπεις την εικόνα. Βλέπεις από εδώ, είναι αυτές οι double face εικόνες που βλέπεις από τη μια μεριά κάτι και την άλλη μεριά κάτι άλλο.
3: Και πιο αντικειμενική ματιά.
1: Και είναι αντικειμενική ματιά.
3: Ας εμπλέκεται.
1: Το συναισθηματικό δέσιμο που έχει ο γονιός με το παιδί και το άγχος. Γιατί όσο υποστηρικτικοί και να είναι οι γονείς, θεωρώ ότι άθελά τους μεταδίδουν το άγχος τους. Δεν το καταλαβαίνουν πάντα. Το παιδί όμως που έχει και το δικό του άγχος και από μόνο του
3: μπορεί να νιώθει διπλό. Και το άγχος της μαμάς του και του μπαμπά του.
1: Διπλό.
3: Και έτσι.
1: Γιατί είναι μια υπέρμετρη υποστήριξη παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε,
2: και λες τι γίνεται τώρα. Όντως με πιστεύει ή μου το λέει για να μου δώσει θάρρος.
3: Ή μπορεί να νιώθουν ότι όντως το υπερπιστεύουν και το παιδί να μην πιστεύει πολύ στον εαυτό του.
2: Άρα να πούμε ότι με λιγότερα λόγια από τη μεριά των γονέων θα πρέπει να εκδηλώνεται αυτή η στήριξη.
3: Με μια σταθερή παρουσία μέσα στο χρόνο, σαφώς με την πορτοκαλάδα και το σνακ και το γνωστό, ό,τι κάνουν οι καλοί γονείς τέλος πάντων. Αλλά τα λόγια δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα. Χρειάζεται να υπάρχει, να είναι σαφές το ότι εγώ σε αγαπώ γιατί είσαι αυτός που είσαι ανεξάρτητα με το τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία και εκτιμώ την προσπάθεια που κάνεις.
2: Σωστά, γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται και εκτός διαδικασίας. Δηλαδή, όχι μόνο την ώρα της διαδικασίας. Μπράβο, παιδί μου, διάβασε. Η καλά καλύτερα, τι ωραία που σε βλέπω να διαβάζεις.
3: Και αν μπορούμε και μια αίσθηση ότι ναι, σαφώς θα κάνεις την προσπάθειά σου, είμαστε δίπλα σου. Από εκεί και πέρα όμως, πάντα υπάρχουν και plan B στη ζωή. Αυτό βέβαια πάλι μπορεί να είναι λίγο. Το έχω δει συχνά να συμβαίνει όταν καμιά φορά λένε οι γονείς ότι εντάξει, μην ανησυχείς και αν δεν γίνει αυτό, μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Και εκεί λένε τα παιδιά ότι πιστεύεις ότι. Όχι. Λένε ότι άρα πιστεύεις ότι θα τα καταφέρω.
1: Ή το άλλο, να εφησυχάζουν ότι υπάρχει και plan B και να μην κάνουν μια προσπάθεια που σε άλλη περίπτωση θα την κάνανε πιο εντατικά και πιο σωστά ενδεχομένως.
3: Θα μπορούσε και αυτό,
2: ναι.
1: Ποιοι παράγοντες μπορούν να εντείνουν το άγχος ενός υποψηφίου, ποιες είναι οι σκέψεις που μπορεί να λειτουργήσουν επαρνητικά?
3: Λοιπόν, πολλές φορές τα παιδιά τι μπορεί να νιώσουν? Σκέφτομαι ότι νιώθουν αυτό που μου λένε πολλές φορές είναι ότι εμείς είμαστε σε αυτό το σημείο ενώ ο φίλος μου στο φροντιστήριο είναι στο επόμενο κεφάλαιο και δεν θα βγει, δεν θα το προλάβω, ή οι φίλοι μου συζητάνε και μπορούν να τα καταφέρουν και να περάσουν εκεί, εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή η σύγκριση είναι καλό να μην γίνεται. Βέβαια είναι καμιά φορά αναπόφευκτο τα παιδιά να συγκρίνονται μεταξύ τους, αλλά ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό και να ξέρουν και όλος ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικό του ρυθμό στο πώς βγαίνει η ύλη. Και να ξέρουν και όλα τα έφηβοι ότι αν νιώθουν άβολα με την παρέα τους να κάνουν συζητήσεις για πανελληνίες, να το λένε ότι δεν θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Ας πούμε και για κάτι άλλο. Τώρα που βγήκαμε για αυτόν τον ένα καφέ, που καλό είναι να υπάρχει και αυτό το ένα καφέ.
1: Να πούνε για κάτι
3: βέβαια,
1: άλλο.
3: Βέβαια και πρέπει. Και απ' την άλλη να ξέρουν και ότι η ύλη είναι φτιαγμένη για να βγει. Εμένα με βοηθάει να λέω στα παιδιά ότι ότι τα ίδια είναι η πρώτη φορά που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ οι εκπαιδευτικοί τους που δουλεύουν μαζί τους είναι σε αυτό πολλά χρόνια και γνωρίζουν ότι η ύλη θα βγει και θα ξαναβγεί και θα ξαναβγεί μέχρι που θα βαρεθούν να την βλέπουν. Επομένως, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται, γιατί υπάρχει τον τρόπο, το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί. Έτσι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ζητάνε τα παιδιά βοήθεια όταν χρειάζονται, ακόμα και στα καθημερινά. Είναι πολύ σημαντική οι γονείς, ας πούμε, εκεί η παρουσία τους στο να ακούσουν την ιστορία, να ακούσουν κάτι, έτσι, να έχουν κάποιον άνθρωπο που να το χρησιμοποιήσουν σαν, ή να μιλήσουν. Σημαντικό είναι βέβαια όμως και το να δώσουν νόημα σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή κάπου ξεχνάμε ότι γιατί το κάνω όλο αυτό, γιατί το περνάω όλο αυτό. Όσο πιο πολύ τα παιδιά έχουν μια αίσθηση του τι θέλουν να κάνουν και ότι με περιμένει κάτι στο τέλος αυτής του τούνελ, έτσι, ότι υπάρχει φως, ότι κάτι υπάρχει εκεί, το πανεπιστήμιο, η ζωή, όμορφα πράγματα.
2: Η καινούργια μου ζωή, το καινούργιο σπίτι.
3: Ζωή, ναι, ναι. Αυτά είναι όμορφα και να τα καλλιεργούμε και τους, με έναν τρόπο έτσι μπορείς να πεις ότι okay, θα πιεστώ τώρα αλλά θα είναι όμορφα μετά, θα φτιάξω τη δική μου ζωή. Καλό είναι βέβαια τα παιδιά, όπως μου είπατε για παράγοντες που εμποδίζουν, να μην ακούνε την αρνητική φωνή μέσα τους. Δηλαδή να μην σκέφτονται. Πολλές φορές έχουν συμπεράσματα οι ίδιοι, ότι δεν είμαι επαρκής, δεν είμαι καλός, καλή, δεν θα τα καταφέρω. Σκέψεις δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτά που εμείς λέμε γνωσιακά λάθη, λάθη της σκέψης. Καταστροφολογία, ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν θα περάσω πουθενά. Ή ας πούμε μια αποτυχία σε κάτι, έγραψα άσχημα σε ένα διαγώνισμα, έτσι γενικότητες, ας πούμε, ότι είμαι άχρηστος.
1: Και ακραίες σκέψεις δηλαδή. Ακραίες σκέψεις που έχει έρθει καταστροφή.
3: Ναι. Καταστροφολογικές σκέψεις και τέτοια, ή να μεγαλοποιούν το αρνητικό και να μικραίνουν το θετικό. Ότι εντάξει, ναι, σιγά έγραψα 20 στα λατινικά και τι έγινε, είναι εύκολα, ξέρω εγώ. Έτσι. Ενώ έχει σημασία να πιάνουν τις αρνητικές σκέψεις και να τις εκλογικεύουν. Είναι σημαντικό.
1: Πόσο εύκολο δηλαδή είναι αυτό.
3: Ή το να μην βλέπουμε τα πράγματα άσπρο-μαύρο, έτσι. Δηλαδή ότι δεν είναι είτε είμαι τέλειος είτε είμαι χάλια.
1: Ναι.
3: Και καμιά φορά υπάρχει και ένας τρόπος σκέψης, το νιώθω άρα είμαι. Δηλαδή το μπορεί ας πούμε, να νιώθω ότι δεν είμαι επαρκής, αλλά μπορεί το παιδί να είναι επαρκές και να... αυτό δεν το κρίνει το ίδιο το παιδί. Το ότι νιώθω, όλοι μας μπορεί να νιώθουμε σήμερα, να ξυπνήσουμε και να νιώθω ότι είμαι άσχημη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είμαι. Mm-hmm. Το νιώθω δεν είναι είμαι. Έτσι. Να μην μπερδεύουμε δηλαδή
1: το ένα με το άλλο.
3: Το συναίσθημα με την πραγματικότητα.
1: Mm-hmm.
3: Έτσι.
1: Οπότε, κλείνοντας το κομμάτι το συναισθηματικό των μαθητών, τι συμβουλές μπορείτε να δώσετε στους μαθητές? Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, κάποια τρίκ, τρόποι διαχείρισης αρνητικών σκέψεων?
3: Λοιπόν, καλό είναι από όταν ξεκινά αυτή τη διαδικασία βεβαίως, έτσι, τα παιδιά να οργανώνουν τον χώρο τους όπως λειτουργεί καλύτερα για αυτούς και τον χρόνο τους. Συνήθως, εδώ που τα λέμε, η οπτική τάξη δημιουργεί και μια μαθησιακή ετοιμότητα να οργανώνουν τη μελέτη τους με σαφείς στόχους και να μην περιμένουν. Βλέπω πολλά παιδιά που περιμένουν από την αρχή ότι θα είναι τέλειοι και απογοητεύονται και ξεχνούν ότι είναι μια διαδικασία.
2: Εξέλιξη.
1: Που είναι μια αρχή, μέση και τέλος.
3: Είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο. Να είναι στην αρχή της διαδικασίας και να λένε δεν τα καταφέρνουμε. Είσαι εκεί για να μάθεις, δεν είσαι επειδή ήδη τα ξέρεις. Αλλιώς θα έδινες από πριν.
1: Εδώ, ναι.
3: Οργάνωση και τήρηση κατά το δυνατόν ενός προγράμματος, αλλά πάλι θα πρέπει να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας, ώστε αν υπάρχει υπερκόπωση και κάποια στιγμή μια παρέτηση, είναι ok να μας δώσουμε ρεπό. Είναι ok να κρίνουμε πότε χρειαζόμαστε να πάρουμε λίγο αέρα. Και χρειάζεται αυτό. Γιατί είναι μια πολύ σκληρή διαδικασία.
2: Χωρίς τύψεις.
3: Χωρίς τύψη, γιατί όντω πολύ καλά το λέτε.
2: Είναι δικιά του απόφαση.
3: Ναι.
2: Ότι αυτή τη μέρα.
1: Εγώ τώρα δύο ώρες θα κάτσω. Μία μέρα. Κάτσω,
3: ακόμα και αν αυτό θα είναι ό,τι είναι καλό για μένα, και ακόμα και αν είναι κοιτάζω το ταβάνι, ακόμα και αν είναι πάω μία πόρτα και περπατά, ό,τι μας κάνει να νιώθουμε λίγο μία ξεκούραση. Ακόμα και αν κοιμάμαι λίγο περισσότερο. Και οι γονείς το βλέπω ότι το κάνουν αυτό. Προτείνουν και στα παιδιά έτσι κάποια διαλύματα. Είναι απαραίτητα. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν. Ούτε χρειάζεται τα παιδιά να νιώθουν ότι πρέπει να είναι τέλειοι. Αυτό είναι βέβαια, μπορώ να πω ότι και από την πλευρά των καθηγητών είναι κάτι που θέλω, το θέλω αυτό, το ζητάω. Δηλαδή, ένα παιδί που γενικά είναι τυπικό, προσωπικά δεν θα με πειράζει αν δεν κάνει και όλες τις ασκήσεις. Γιατί είναι θέμα περισσότερο, η επιτυχία της Πανελλήνης κατά εμένα είναι περισσότερο θέμα σταθερότητας και μια σταδιακής ανάπτυξης, βελτίωσης μέσα στο χρόνο. Αν έχουμε ένα παιδί που προσπαθεί και να μην φέρει και τις 10 ασκήσεις και να φέρει τις 8, okay, δεν έγινε τίποτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή γι' αυτό να νιώθει ενοχές ότι δεν τα έκανε όλα.
2: Ναι, είναι όπως είπατε, μαραθώνιος. Στο μαραθώνιο το πρώτο που ακούμε από τους αθλητές που παίρνουν συνεντεύξεις ή που συζητάμε, γιατί τώρα έχει επεκταθεί αυτό και πολλοί φίλοι μας που παίρνουν μέρος, είναι να τερματίσω. Και μετά είναι να βρω σε σειρά. Δηλαδή, την προκειμένη περίπτωση, εκείνο που θα πρέπει να περιμένει, τέλος πάντων, να έχει ένα πρώτο στόχο, είναι να πάει στις εξετάσεις και να δώσει εξετάσεις. Και να είναι εκεί μέχρι το τέλος.
3: Έτσι
2: αυτό
3: είναι
2: πολύ σημαντικό, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα.
3: Και όλο αυτό βέβαια και σε μια καθημερινότητα που έχουμε και κινητά, που μας εκεί πρέπει το παιδί να μάθει να διαχειρίζεται το χρόνο.
1: Ναι, καλό είναι να υπάρχει περιορισμένος χρόνος στις οθόνες. Ενδεχομένως είναι πιο σημαντικό η κοινωνικοποίησή του, δηλαδή να επιλέξει μια φορά τη βδομάδα. Θα βγω με τους φίλους μου 2 ώρες, 9 με 11 παράδειγμα, και θα είναι η ώρα μου. Αυτή είναι το διάλειμμα μου.
3: Σίγουρα χρειάζεται μια συνείδητη χρήση. Κατά τη μελέτη, καλό είναι να υπάρχει μια σύγαση. Και να ξεχωρίσουμε τον χρήσιμο ελεύθερο χρόνο από τον χαμένο χρόνο. Δηλαδή, μπορεί και ο χρόνος στο κινητό, αν μιλάω με τους φίλους μου, να είναι χρήσιμος και ευχάριστος. Έτσι. Αλλά αν είναι ένα scrolling που δεν με βγάζει πουθενά και πέρασαν 20 λεπτά χωρίς και μετά λέω τι έκανα. Αυτό θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι.
1: Ναι. Από ό,τι ήμουν.
3: Πρέπει να είμαστε, όπως και εμείς οι μεγάλοι άλλωστε.
1: Ναι, ναι,
3: πρέπει να είμαστε ενήμεροι του τι κάνουμε. Να υπάρχει μια συνειδητότητα σε αυτή τη διαδικασία. Και να ξέρουμε κιόλας ποιοι άνθρωποι μας κλέβουν το χρόνο. Έτσι, χρειάζεται και εκεί λίγο οριοθέτηση. Ότι έχουμε ένα σκοπό. Άρα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι.
1: Υπάρχουν και κάποια τρίκ διαχείρισης των αρνητικών σκέψεων εκτός από την εκλογήκευσή τους. Μπορεί κάποιο παιδί να ή με τη βοήθεια των φίλων του ή των γονιών του, δεν ξέρω, να βοηθηθεί σε αυτό.
3: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τρίκ, αλλά θα έλεγα το πρώτο που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές σκέψεις είναι να τις αναγνωρίσουμε. Γιατί αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι δεν τις θεωρούν δεδομένες, και σκεφτείτε ότι μιλάμε για περίοδο εφηβείας που οι αρνητικές σκέψεις είναι γενικευμένες και ως προς την αυτοεικόνα τους. Δηλαδή μου είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να λέω πες μου τα θετικά σου και να μην μου βρίσκουν θετικά να μου πούν. Και όταν λέω πες μου τα αρνητικά σου, μου έχουν ένα κατεβατό. Επομένως, ναι, και λυπηρό. Αλλά γι' αυτό πρώτα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι τώρα, ας πούμε, τώρα υπερβάλλω με αυτό που λέω. Τώρα σκέφτομαι έτσι. Εγώ πολλές φορές τους λέω, κοιτάξτε, ψάξτε και online τι σημαίνει γνωσιακά λάθη. Ποια είναι τα λάθη της σκέψης. Και δες, σου ταιριάζει αυτό. Κάνεις, ας πούμε, έτσι αυτά τα... χρησιμοποιείς, ας πούμε, τα αυθαίρετα συμπεράσματα. Τα αυθαίρετα συμπεράσματα είναι, παράδειγμα, όταν... λέω, ξέρω εγώ, με κοίταξε ο καθηγητής μου περίεργα, άρα δεν θεωρεί ότι θα τα καταφέρω, ξέρω. Ή δεν μου είπε τίποτα η καθηγήτρια για το γραπτό μου, άρα δεν της άρεσε και αποφεύγει να μου το πει. Αυτό όμως είναι στο δικό μας μυαλό, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι. Το διάβασμα της σκέψης δηλαδή. Όταν ξέρουμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα λάθη, είναι πιο εύκολο να τα περιορίσουμε και να τα αντικαταστήσουμε με πιο ρεαλιστικές σκέψεις.
1: Αυτό δεν περιποθέτει βέβαια και περισσότερη γνώση του εαυτού μας που εξ ορισμού, όπως είπατε πριν, είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την ηλικία.
3: Είναι όμως είναι μια διαδικασία, γιατί τα παιδιά είναι στην ηλικία που έχουν τις ικανότητες για πιο αφαιρετική, αφηρημένη σκέψη. Επομένως μπορούν να το κάνουν, αρκεί να έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε και λίγο και το self-talk, το πώς μιλάμε με τον εαυτό μας, να μπορούμε να το πιάνουμε λίγο στον αέρα που και που και να λέμε, τι είπα τώρα, τι σκέφτηκα τώρα για μένα, γιατί σκέφτηκα έτσι, μήπως ισχύει αυτό που σκέφτηκα, είναι αλήθεια, τι αποδείξεις έχω την αλήθεια, ότι δεν είμαι αρκετά καλός, ότι δεν θα περάσω, γιατί λέω ότι δεν θα περάσω, πού το βασίζω σε μένα ή μου το είπε, τι μου λέει ο καθηγητής, εγώ τους λέω πάντα, τι σου λέει ο εκπαιδευτικός. Μου λέει ότι πάμε καλά. Άρα, αυτός ο εκπαιδευτικός που σου λέει πάτε καλά, σημαίνει ότι έχει τέτοια εμπειρία, έχει δει άλλους 500 πριν από σένα. Άρα, εγώ θα ακούσω τον εκπαιδευτικό και όχι το δικό σου μυαλουδάκι που φοβάται και τα βλέπει όλα λίγο πιο θολά.
1: Σωστά. Άρα, όλα είναι θέμα οργάνωσης χρόνου και
3: σκέψης.
1: Και σκέψης.
3: Ναι.
1: Και σκέψης. Ναι. Έχουμε φτάσει τη μέρα των εξετάσεων. Mm-hmm. Τι μπορεί να κάνει κάποιος υποψήφιος εάν νιώσει πανικό κατά τη διάρκεια, λοιπόν, ή μόλις του παραδοθεί η κόλλα, που είναι ένα, δεν ξέρω πόσο συχνό φαινόμενο είναι, αλλά πρέπει να είναι...
3: Θα σας πω. Κοιτάξτε, πάρα πολλά χρόνια βλέπω παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και είναι έτσι, δεν ξέρω, είναι αυτή η διαδικασία, ίσως επειδή είναι τόσο δύσκολη, μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω τα παιδιά να τα διευκολύνω. Αυτό όμως που μου λένε όλα τα παιδιά, τα οποία βέβαια κανένα δεν με πιστεύει όταν σου το λέω, είναι ότι κοίταξε να δεις, όταν πας και δώσεις, θα έρθεις μετά και θα μου πεις, τελικά δεν ήταν και τόσο μεγάλο πακέτο όσο το περίμενα. Τελικά καλύτερα ήταν. Α, τελικά παλεύετε, μου λένε συνήθως.
1: Μετά.
3: Μετά, ναι. Αυτό που φοβόμαστε, γενικώς όταν κάτι το φοβόμαστε
1: ή
3: το
1: περιμένουμε. Αυτό.
3: Εντάξει, τα παιδάκια περιμένουν 1,5 χρόνο, 2 να δώσουν. Όλη η σχολική μας κατεύθυνση εδώ που τα λέμε οδηγεί προς αυτό.
1: Σε αυτό το τρίο.
3: Έτσι. Επομένως, οι προσδοκίες όλων, το άγχος όλων μαζεύεται σε αυτό το τρίωρο. Είναι πολύ βαρύ, είναι δύσκολο, όμως όταν είσαι εκεί, αυτό που δεν ξέρουν τα παιδιά είναι ότι όταν πας και είσαι εκεί, που αρχίζουμε και με την έκθεση πάντα που είναι έτσι λίγο πιο διαχειρίσιμο, είναι τα πράγματα, πώς να πω, είναι μια κανονική μέρα. Δηλαδή μπορεί να είναι μια μεγάλη μέρα, να νιώθεις μια αίσθηση μεγαλοσύνης, αλλά είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι που βράζουμε εκείνη την ώρα. Ναι, όλοι έχουμε το ίδιο άγχος, κοιταζόμαστε λίγο, είναι λίγο περίεργα.
2: Δεν βλέπουμε δίπλα τους συμμαθητές μας.
3: Ναι, βλέπουμε τους συμμαθητές μας. Είναι ένα σχετικά οικείο περιβάλλον. Και πάλι όμως, τα παιδιά έχουν ήδη και κάποιες άλλες, σε αυτήν την ηλικία, ήδη κάποιες άλλες εμπειρίες από εξετάσεις. Όπως και να έχει, πολύ λιγότερο συμβαίνει το να έχουμε πανικούς και ακραίες καταστάσεις, στρες. Ακόμα και αυτό όμως, αν συμβεί, θα πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι κανένας ποτέ δεν έπαθε κάτι από αυτό. Μπορεί να, το στρες να κάνει ένα πικ, να φτάσει κάπως ψηλά, να αγχωθούμε, να μας θολώσει λίγο. Όταν όμως γνωρίζουμε πράγματα, δεν χάνονται από τη μνήμη μας. Εκεί είναι. Χρειάζεται ίσως κάποια λεπτά, κάποια ώρα μπορεί, ναι, να χάσουμε λίγη ώρα, αλλά μπορούμε λίγο με αναπνοές, αν έχουμε μάθει κάποιες τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης, κάποιες καλές αναπνοές, αν κάνουμε ένα διάλειμμα έτσι λίγο, να επανέλθουμε και να δούμε πιο καθαρά. Και σιγά σιγά, αν ξεκινήσουμε από κάτι που είμαστε πιο σίγουροι, σιγά σιγά θα μπούμε σε μια ροή. Και θα δούμε ότι, δεν είναι τόσο τραγικό όσο νόμιζα στην αρχή. Όσο το βλέπουμε αυτό, μειώνεται και το άγχος προοδευτικά.
1: Ναι, γιατί έχω ακούσει περιπτώσεις για blackout και των δυνατών μαθητών, των μαθητών που πηγαίνανε και για υψηλά μόρια, για υψηλές βαθμολογίες, για τις σχολές της...
3: Από τη δική μου εμπειρία δεν κρατάει όμως, είναι κάτι που αν έχω κάνει μία καλή προετοιμασία, ναι, μπορεί στην αρχή να κολλήσω, αλλά παίρνω λίγο το χρόνο μου και προχωράω.
1: Και το διαχειρίζομαι.
3: Ναι. Μπορεί να χάσω 10 λεπτά, δεν πειράζει, σαφώς πάντα ο χρόνος είναι πολύ χρήσιμος, αλλά θα βρω την άκρη.
1: Ναι, όπως και να έχει, είναι αυτό που είπατε πριν, έρχονται όλα τα παιδιά, είναι στο ίδιο καζάνι, σε ένα οικείο περιβάλλον, και η σκέψη ενδεχομένως να είναι τώρα ότι κάναμε, κάναμε, βλέπω αυτό που έχω μπροστά μου, ναι, και το ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσω.
2: Είναι μέχρι να πάρει τα θέματα αυτό.
1: Και ακριβώς. Μέχρι να πάρει, αυτή είναι η αγωνία.
3: Και
1: μέχρι
3: να πάρει τα θέματα.
2: Ναι, και εκεί είναι ένα τρίκ. Και να, πρέπει να τα καταλάβει. Mm-hmm. Δηλαδή να τα διαβάσει έτσι τόσο
1: εκεί
2: καλά,
1: χρειάζεται ηρεμία, ώστε να τα καταλάβει.
2: Δηλαδή τα θέματα να λειτουργήσουν αμφίδρομα, δηλαδή να δίνουν πληροφορία προς το

0: πάλι κάτω.
1: Ναι, έτσι, και πάμε στο επόμενο.
0: Σκεφτόμαστε λίγο, ναι. Και αρχίζουν σιγά σιγά. Mm-hmm. Ανοίγουμε και την πόρτα και ζητάμε να βγούμε για μια βόλτα στο διάδρομο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αρχίζουμε σιγά σιγά να ξαναμπαίνουμε μέσα, γιατί έχουμε δηλώσει έμπραχτα ότι θέλουμε να γυρίσουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε,
1: να σας πω και το άλλο, ότι από την έτσι, δική μου εμπειρία, πολλές φορές έχουν κουραστεί τόσο πολύ τα παιδάκια μου όλα αυτά τα δύο χρόνια, ας πούμε, όλα, πόσο δεν είναι. Έτσι, που πραγματικά πολλές φορές λένε να τελειώνω.
2: Να τελειώνω.
1: Να ηρεμήσω. Ναι. Έχουν κανονίσει και κάτι διακοπές μεταξύ τους, έτσι, να πάνε κάπου.
0: Ήδη κανονισμένα.
1: Έτσι, ναι, βέβαια. Δυστυχώς βλέπω πολλά παιδιά που αναγκάζονται και θα πρέπει να δουλέψουν αντί να έχουν και αυτό. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητα κακό το να δουλέψουν, αλλά θέλω να πω ότι χρειάζεται και ξεκούραση. Έτσι. Αλλά πραγματικά φτάνουμε στο σημείο που τουλάχιστον σκέφτονται ότι ωραία, εντάξει, θα τελειώσουμε. Και μόλις
2: τελειώνουμε
1: ροή,
2: τρία
1: μετά,
2: μαθήματα μείνανε, ναι, δύο, ναι, μαθήματα μείνανε, τελευταίο
1: και καλοκαίρι.
2: Και καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει και το άγχος, κατά τη, αφού παραδώσει το παιδί το γραπτό, εγώ το ακούω καμιά φορά, mm-hmm, σε παιδιά που βγαίνουν από σχολείο, εγώ έκατσα μια μισή ώρα και τα τελείωσα, μου φάνηκαν εύκολα. Η φίλη μου εξαντλεί πάντα όλο το τρίωρο. Εγώ, ναι, στις δύο ώρες έχω, mm-hmm, τελειώσει. Πόσες, mm-hmm, φορές να κοιτάξω το γραπτό. Δηλαδή ακούω και τέτοιες περιπτώσεις που ναι, συνεχίζεται και μετά όλο αυτό μεταξύ των παιδιών.
1: Πολλές φορές εγώ βλέπω το χειρίζονται διαφορετικά κάποια παιδιά. Είναι άλλα παιδιά που δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα μετά, και άλλα που τρέχουν να να μάθουν ότι έγραψε αυτά και αυτά, είναι ok.
2: Ναι, είναι και αυτό.
1: Άλλα παιδιά δεν θέλουν. Okay, όπως,
2: όπως το εκφράζει
1: όπως θέλει ο καθένας.
2: Ο κάθε παιδί. Και να κλείσουμε με τους γονείς και τους καθηγητές. Δώστε τους μάλλον μερικές συμβουλές, γιατί αυτό είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον. Τα παιδιά, όπως είπατε, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, τις συνθήκες του, την οργάνωσή του κτλ. Mm-hmm. Αλλά το υποστηρικτικό περιβάλλον νομίζω ότι μπορεί πιο εύκολα και λόγω ηλικίας και λόγω θέσης να ακολουθήσει την οδηγία του ειδικού, και ίσως θα πρέπει να κάνει έτσι τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, αν όχι τα τελευταία δύο, ναι, χρόνια.
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε να πούμε ότι θα πρέπει οι γονείς να διαχειριστούν πρώτα το δικό τους άγχος, έτσι.
0: Και να το εκλογικεύσουν.
1: Ναι. Γιατί έχουμε μάθει και σαν ελληνικές οικογένειες να ζούμε συμβιωτικά το πάμε πρώτη δημοτικού, πάμε δευτέρα δημοτικού, ναι, δίνουμε πανελλήνιες, ναι, πάμε στρατό, ας πούμε. Έτσι,
2: είναι όλοι, λίγο, όλοι μαζί.
1: Το οποίο είναι ανθρώπινο μεν, αλλά εδώ είναι η πρώτη μάχη που δίνει το παιδί μόνο του.
2: Που είναι δικιά του.
1: Μπορεί να φροντίσει ο γονέας για την ενδυνάμωσή του, τη διατροφή του, την οθήσει σε κίνηση κτλ. Να δείχνει εμπιστοσύνη, να είναι διακριτικά εκεί όταν το παιδί χρειαστεί, να υπάρχει ηρεμία, σταθερός χώρος, σταθερότητα των συνθήκων, έτσι, να μην γίνεται μπάχαλο στο σπίτι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, να επιλέξει σωστά βέβαια τους φροντιστές, ώστε να είναι και άνθρωποι που ενδυναμώνουν το παιδί και δεν το ρίχνουν, και αυτό είναι βέβαια στην αρχή. Έτσι, έχει σημασία να οθεί το παιδί, να οθούν το παιδί γονείς σε διαλύματα, σε βόλτα με φίλους, τέτοια πράγματα. Αλλά και να είναι σαφής ότι από το παιδί περιμένουν να προσπαθήσει. Περιμένουν να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά δεν εξαρτάται η αγάπη τους από αυτό.
2: Και να ρωτήσω και κάτι. Πολλές φορές οι πολλοί γονείς κάνουν και κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι το παιδί μας είναι η προέκταση του εαυτού μας, με την έννοια ότι
1: εγώ
2: θέλω να γίνει γιατρός γιατί δεν έγινα εγώ. Mm-hmm. Αυτό προκαλεί ένα τεράστιο άγχος στα παιδιά. Είτε γιατί θα κάνουν κάτι που δεν θέλουν, είτε γιατί θα επαναστατήσουν, θα κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό, είτε γιατί δεν θα μπορέσουν να βρουν αυτό που πραγματικά θέλουν τα ίδια. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο γονιός πρώτα απ' όλα να καταλάβει ότι το παιδί του είναι μια ξεχωριστή μονάδα πια, mm-hmm, που ενηλικιώνεται αν δεν έχει ήδη ενηλικιωθεί, mm-hmm, που θα ζήσει τη δική του ζωή.
1: Νομίζω ότι είμαι

0: έφτασε σε μια γενιά.
1: Γενικά έχει λιγοστέψει όλο αυτό.
0: Έχει λιγοστέψει αυτό και ότι βλέπουν
1: υπάρχουν
0: οι γονείς το παιδί σύμφωνα με τα δικά τους χαρίσματα, ικανότητες, κλίσεις.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και υπάρχει και ο επαγγελματικός προσανατολισμός που μπορούμε να δούμε τι είναι πιο καλό, τι ταιριάζει περισσότερο στο παιδί. Και δεν υπάρχει τόσο πολύ η αναπαραγωγή του επαγγέλματος του γονέα, εκτός αν το ίδιο το παιδί το επιθυμεί. Είναι όμως πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά περίπου τι θέλουν να κάνουν και να γνωρίζουν, να έρχονται σε επαφή με τα επαγγέλματα, όσο πιο πρακτικά γίνεται. Γιατί όταν ξέρεις τι θέλεις και έχεις ένα κίνητρο, αυτό σε οθεί πολύ περισσότερο στο να έχεις και δυνάμεις για να το καταφέρεις.
1: Να πετύχεις το στόχο σου.
0: Όταν υπάρχει μια ασάφεια.
2: Το εσωτερικό κίνητρο.
0: Βλέπω πολλά παιδιά που δεν είναι πανελλήνιες έτσι λίγο με μια ασάφεια. Όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Όταν δεν ξέρω γιατί προσπαθώ, δεν θα προσπαθήσω και πάρα πολύ.
1: Δεν θα προσπαθήσω και πάρα πολύ και τελικά δεν θα ξέρω και πού θα μου οδηγήσει αυτή η μικρή προσπάθεια που κάνω.
0: Από την άλλη, να πούμε ότι όταν θέλω κάτι πολύ συγκεκριμένο, πάλι και εκεί χρειάζεται μια διαχείριση, γιατί αν θέλω μια σχολή που είναι πάρα πολύ υψηλή στα μόρια και σε αυτά, καλό είναι και εκεί να έχουμε και κάποια, να έχουμε όμως και άλλα πράγματα που μπορούμε να δούμε ότι μας αρέσουν, να έχουμε
1: να
0: ένα πλάνο.
1: Ναι. Στους καθηγητές, στους εκπαιδευτικούς, τι θα πείτε?
0: Στους καθηγητές, κοιτάξτε, είναι αυτοί που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία. Καμιά φορά μπορεί μέσα στα, επειδή έχουν όλη την εμπειρία και μέσα στα χρόνια, να ξεχνάνε ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε παιδί μπορεί να είναι αγχωμένο, στεναχωρημένο και ότι κάθε παιδί επίσης δεν περνάει μόνο τις πανελλήνιες. Περνάει και πιθανόν μια ερωτική απογοήτευση. Περνάει μια.
2: Ψάχνω
0: την ταυτότητά μου. Περνάει το ότι τσακώθηκα με τους φίλους μου. Ότι ένα σωρό πράγματα που συμβαίνουν στην εφηβεία. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο ένας μαθητής που δίνει, που πρέπει να γράψει στη χημεία και στη φυσική.
1: Είναι μια μηχανή που απλά
0: δεν
1: πρέπει
0: είναι
1: να αποδώσει.
0: Μηχανή που αποδίδει. Το μόνο που έτσι πολλές φορές βλέπω, όχι τόσο συχνά πια, είναι αυτή η σκληρή αγάπη που λέμε, ότι έτσι όπως πας δεν θα τα καταφέρεις. Αυτό το καμία φορά το κάνουν και οι γονείς μας, έτσι, πιο παλιά βέβαια, αλλά και κάποιοι καθηγητές παλιότερα. Νομίζοντας ότι αν κάποιος μου πει ότι έτσι όπως πας δεν τα καταφέρεις, ότι θα τρέξω, θα κινητοποιηθώ και θα διαβάσω περισσότερο. Συνήθως, ίσα θα ματαιωθώ, θα τα παρατήσω. Έτσι.
1: Ναι, γιατί πολλές φορές το παιδί περνάει πιο πολύ χρόνο με τους καθηγητές του παρά με τους γονείς του κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Εγώ αυτό που θα ήθελα από τους εκπαιδευτικούς είναι συχνό feedback. Για να ξέρει το παιδί που βρίσκεται.
2: Και ειλικρινές feedback.
0: Ειλικρινές, ότι θέλω να διορθώσεις αυτό και αυτό και αυτό. Ναι. Να ξέρει το παιδί ανά πάσα στιγμή που πρέπει να εστιάσω. Εδώ είμαστε καλά, εδώ χρειαζόμαστε δουλίτσα.
2: Ναι, αυτό έχει πάρα πολύ, το λέω από την εμπειρία που έχω ως φροντιστής. Το άμεσο feedback, δηλαδή αν δώσω διαγώνισμα την Κυριακή, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ξέρω, ο μαθητής να ξέρει, να γνωρίζει που δεν πήγε καλά. Όχι να περάσει ένας μήνας.
0: Και να το πάμε και λίγο πιο πίσω να δούμε τι σημαίνει ουσιαστικά το διαγώνισμα. Το διαγώνισμα είναι για να δω αν αυτά που διάβασα τα έμαθα σωστά.
1: Σε σημείο βρίσκομαι.
0: Δεν είναι για να ματαιωθώ και να πέσω πιο πίσω, να πω «Α, δεν έγραψα». Είναι ένα τσεκάρισμα των γνωσιών.
2: Δεν είναι προάγγελο στο επόμενο.
0: Ακριβώς.
2: Των πανελληνίων είναι να γνωρίσω αυτά που ξέρω και αυτά που δεν ξέρω.
0: Πρέπει δηλαδή κάθε διαγώνισμα να αξιοποιείται για να δούμε τις αδυναμίες μας πιθανόν.
1: Και πού βρισκόμαστε.
0: Και τις διορθώνουμε.
1: Πού είμαστε δυνατοί και πού δεν είμαστε. Ναι. Μάλιστα, κυρία Γάθου, νομίζω ήταν πολύ χρήσιμες όλες αυτές οι συμβουλές προς όλες τις κατευθύνσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Επίσης.

0: Παναγιώτη, εκτός όμως από τον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο των παιδιών, πρέπει οι υποψήφοι εξίσου να δίνουν βαρύτητα και στη διατροφή τους, έτσι δεν είναι?
1: Εκτός από το ευζήν, έχουμε και το ζήν.
0: Θέλουμε και να φροντίσουμε και την ευεξία των υποψηφίων. Οπότε έχουμε
1: και
0: τον επόμενο. Ακριβώς. Οπότε έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας στη σημερινή εκπομπή, το διατροφολόγο κύριο Απόστολο Καρούμπη. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Να είστε καλά.
0: Κύριε Καρούμπη, πώς πρέπει ένας μαθητής, ένας υποψήφιος να τρώει από τώρα μέχρι τις εξετάσεις? Έχουμε ένα μήνα περίπου.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η διατροφή σε αυτές τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεγάλη πνευματική εγρήγορση, συγκεντρωνόμαστε σε τρεις έννοιες οι οποίες θα βοηθηθούν μέσα από την ισορροπημένη διατροφή. Αυτές οι τρεις έννοιες είναι η συγκέντρωση, η μνήμη και η ενέργεια. Αυτά τα τρία πράγματα συνθέτουν το παζλ όπου μέσα από τη διατροφή μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, μπορούν τα παιδιά να βοηθήσουν τον εαυτό τους να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις εξτάσεις. Αυτές λοιπόν οι τρεις έννοιες μπορούν να βοηθηθούν πρώτα και κυρία από την έννοια της ενυδάτωσης. Κάτι το οποίο συνήθως το ξεχνάμε, γιατί οι εξετάσεις συνήθως είναι καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει μεγάλη πολύ καιρός μέσα σε δωμάτια που έχουν ζέστη κτλ. Κάποιοι μπορεί να βγαίνουν και έξω, οπότε η ενυδάτωση για την καλή λειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο εγκέφαλος λειτουργεί σε υδάτινο περιβάλλον και η καλή ενυδάτωση βοηθάει στην απόδοση και στη συγκέντρωση και στη μνήμη και στην απελευθέρωση της ενέργειας. Ένα άλλο θέμα το οποίο βοηθάει από τώρα, δηλαδή ένα μήνα πριν τις εξετάσεις, μέχρι τις εξετάσεις, είναι τα σταθερά και πλήρη γεύματα. Δεν πρέπει τα παιδιά να μένουν για μεγάλα διαστήματα νηστικά. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδώ, το οποίο το συζητήσατε ίσως και προηγουμένως με την κυρία Αγάθου, είναι το θέμα του άγχους. Το άγχος συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνει την όρεξη. Όμως οι απαιτήσεις για ενέργεια παραμένουν. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει τα παιδιά με κάποιο τρόπο, που θα το συζητήσουμε με τους γονείς τους κτλ., να βρουν έναν τρόπο σίγουρα να κάνουν τρία γεύματα την ημέρα. Τα βασικά γεύματα. Το πρωινό, πάρα πολύ σημαντικό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Αν θέλουν να έχουν βέβαια και ενδιάμεσα σνακ, είναι ακόμα πιο βοηθητικό. Οπότε τα δύο βασικά πράγματα που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά από τώρα μέχρι την περίοδο των εξετάσεων είναι η ενυδάτωση και τα τρία βασικά πλήρη γεύματα, το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Τώρα, αν θέλετε να επεκταθούμε και σε άλλα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα πρέπει να τρώνε κάτι βαρύ πριν τον ύπνο. Γιατί ένα full πλήρες στομάχι πριν τον ύπνο ισοδυναμεί με ένα κακό ύπνο. Και ο κακός ύπνος ισοδυναμεί την επόμενη μέρα με κακή συγκέντρωση και χαμηλή ενέργεια. Οπότε θα λέγαμε ένα ελαφρύ δείπνο 2 ώρες πριν τον ύπνο και πολύ, πολύ σημαντικό, τουλάχιστον 15-20 λεπτά πριν τον ύπνο, μακριά από την οθόνη. Γιατί αυτό μειώνει τα επίπεδα μελατονίνης στο σώμα μας, η οποία είναι η ορμόνη του ύπνου, και αντί να ξεκουραζόμαστε, στρεσαριζόμαστε. Οπότε, συνοψίζοντας, πλήρη σταθερά γεύματα, ενυδάτωση πάρα πολύ σημαντικό, τίποτα βαρύ πριν τον ύπνο, ένα ελαφρύ γεύμα πριν τον ύπνο και αποχή από την οθόνη 15-20 λεπτά πριν τον ύπνο.
0: Το τελευταίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς και μεγάλους.
2: Θέλει δουλίτσα. Αλλά γίνεται, γιατί ο σκοπός.
0: Αλλά γίνεται, γιατί υπάρχει ένας στόχος. Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές ή γεύματα που μπορούν να ενισχύσουν αυτά που είπατε πριν, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την ενέργεια? Ας πάμε σε συγκεκριμένες τροφές, να δώσουμε 2 παραδείγματα.
2: Ωραία. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν γίνει τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες, όπου δείχνουν ότι συγκεκριμένα τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν τόσο τη μνήμη, τόσο την ενέργεια, τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την ενέργεια. Σχετικά με τη μνήμη και τη συγκέντρωση, μπορούμε να πούμε ότι το σίγουρο ότι τα λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο σολομός, η σαρδέλα, το σκουμπρί, ο τόνος, είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, τα ωμέγα 3 που περιέχουν μέσα, και για την προστασία από την πνευματική κόπωση. Τα αυγά που περιέχουν μέσα ένα συστατικό που λέγεται χολίνη, υπάρχει στον κρόκο του αυγού, είναι πολύ σημαντική και για τη μνήμη και για την εγκεφαλική ανάπτυξη. Σε περίπτωση που κάποια παιδιά δεν μπορούν να φάνε αυγά, γιατί είναι πολλά που δεν τους αρέσουν τα αυγά, εναλλακτικές λύσεις για τα αυγά είναι το σηκώτι, όσον αφορά τη χολίνη, έτσι, το συστατικό αυτό που βοηθάει τη μνήμη. Είναι το σηκώτι, η βρώμη, τα φιστίκια, τα φασόλια και το κνουπίδι. Επίσης, τα μύρτιλα, όπως τα λέμε, τα blueberries που λέμε, έχουν αποδειχτεί μέσα από έρευνες ότι τα αντιοξειδωτικά που έχουν μέσα βελτιώνουν την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Το μπρόκολο, το ταπεινό μπρόκολο, είναι πηγή βιταμίνης K και αντιοξειδωτικών, τα οποία υποστηρίζουν την γνωστική λειτουργία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των εξετάσεων, καθώς επίσης και οι ξηροί καρποί όπως τα καρύδια και τα αμύγδαλα, τα οποία είναι πλούσια σε μαγνήσιο, βιταμίνη ε, που είναι αντιοξειδωτική, και ωμέγα 3, ενισχύουν και τη μνήμη και την εγρήγορση και την καλύτερη διάθεση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα παιδιά που θα θέλανε να φάνε κάτι γλυκό, θα συνιστούσαμε μία σοκολάτα με τουλάχιστον 70% κακάο, γιατί η σοκολάτα αυτή περιέχει μέσα κάποιες ουσίες που λέγονται φλαβονοειδή και μία άλλη ουσία που λέγεται θεοβρωμίνη, τα οποία ενισχύουν προσωρινά όμως, δεν μπορούμε να τρώμε κάθε όλη μέρα σοκολάτες, προσωρινά, εκεί που νιώθουμε μια κόπωση, που θέλουμε να τελειώσουμε την επανάληψή μας, μπορεί να φάει ένα μικρό κομμάτι σοκολάτα, γιατί ενισχύει προσωρινά τη συγκέντρωση και την απόδοση. Οπότε, όσον αφορά την ενέργεια, που είπαμε ότι είναι ο τρίτος πυλώνας, η τρίτη έννοια, μπορούμε να πούμε ότι τα προϊόντα ολικής άλεσης, όταν καταναλωθούν σε σχετικά μέτριες ποσότητες, είναι τα τρόφιμα αυτά τα οποία απελευθερώνουν σταδιακά και αργά την ενέργειά τους και όχι δεν κάνουν flashing, δηλαδή δεν κάνουν απότομη αύξηση στην ενέργεια, γιατί οτιδήποτε κάνει απότομη αύξηση στην ενέργεια κάνει και μετά και μια πολύ απότομη πτώση. Τα προϊόντα ολικής άλεσης δηλαδή είναι το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι ζάχαρες και τα ενεργειακά ποτά, τα Red Bull κτλ. Η πολυκαφεΐνη, ας πούμε. Τα προϊόντα ολικής άλεσης απελευθερώνουν ενέργεια σιγά σιγά, οπότε τη χρησιμοποιεί και ο εγκέφαλος ανάλογα και μπορεί να είναι, ας πούμε, το παιδί σε μια σχετική ηρεμία όλη μέρα, να διαβάζει, να μην έχει κανένα πρόβλημα και να αφομοιώνει αυτό που διαβάζει. Οπότε αυτά είναι τα τρόφιμα γενικά, τα οποία βοηθούν στη μνήμη, στην ενέργεια και στην συγκέντρωση.
1: Κύριε Γαρούμπη, να ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Όλα αυτά που μας είπατε, που είναι σημαντικά και απαραίτητα, μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά συμπληρωμάτων ή ένα συμπλήρωμα διατροφής, ή τι σχέση έχουν τα συμπληρώματα διατροφής που ευρέως κυκλοφορούν στα φαρμακεία και στα σούπερ μάρκετ?
0: Οι βιταμίνες.
1: Δηλαδή, μπορούν να μας δώσουν αυτά που δεν παίρνει το παιδί από την διατροφή του σπιτιού? Να προσθέσω δηλαδή ότι το να είναι μια οικογένεια επί ένα μήνα και να φτιάχνει ένα συγκεκριμένο φαγητό που να περιέχει τα αθλητικά συστατικά είναι λίγο δύσκολο. Και σκέφτομαι πρακτικά, μήπως μάλλον να απευθυνθούμε σε αυτό το τομέα της αγοράς να παίρνει μια πολυβιταμίνη.
0: Σαν ενίσχυση.
1: Σαν ενίσχυση.
2: Ναι, κοιτάξτε.
1: Ξέρω πόσο μπρόκολο ή πόσο blueberries πρέπει να φας για να έχεις μια.
2: Εντάξει, αυτά που λέμε τώρα εδώ για τα blueberries και για τα μπρόκολο είναι ενδεικτικά. Δεν πρέπει να τρώει κάθε μέρα blueberries και μπρόκολο. Ας τρώει, ας πούμε, δύο φορές την εβδομάδα.
1: Χρόνου.
2: Ναι. Λέμε ότι μέσα σε αυτά που τρώει, μέσα σε αυτά που τρώει, τα συνηθισμένα, ας βάλει και αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που τρώει μπανάνα, ας πούμε, και μήλο και κάτι άλλο, ας βάλει και μύρτιλα. Εκεί που τρώει, ας πούμε, ντομάτα αγγούρι, ας βάλει και λίγο μπρόκολο και λίγο κουνουπίδι. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάθε μέρα να τρώει μπρόκολο, γιατί και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα που δεν μπορούμε λόγω χρόνου να τα αναφέρουμε εδώ έχουν ίδιες ιδιότητες. Εμείς τώρα βλέπουμε μέσα από έρευνες ποια είναι αυτά που έχουν τα πιο πολύ, αλλά όχι και τα υπόλοιπα ότι υστερούν. Αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Σε σχέση με τα συμπληρώματα διατροφής τώρα, όπως το λέει και η λέξη, είναι συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή δεν μπορεί το συμπλήρωμα διατροφής για μια τόσο απαιτητική διαδικασία όπως είναι
1: να
2: αντικαταστήσει το τρόφιμο σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσε να γίνει αυτό σε ειδικές περιπτώσεις όπου κάποιο παιδί έχει μια έλλειψη σιδήρου που θα πρέπει, αν έχει έλλειψη σιδήρου ή ανεμία να μιλήσει με τον γιατρό του. Φυστά. Δεν θα πρέπει δηλαδή να απευθυνθεί έτσι γενικά σε ένα φαρμακείο να πάει να πάρει οτιδήποτε και να νομίζει ότι έτσι θα γίνει η δουλειά. Δεν θα γίνει. Το συμπλήρωμα διατροφής έχει την έννοια ότι το παίρνω, ας πούμε, σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει όρεξη να φάει, πέρασε μια ίωση για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ή είναι υπερβολικά κουρασμένο γιατί, ας πούμε, εκείνο τον καιρό τελείωσε και το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου, το οποίο ήταν στην Ακαδημία κτλ. Εκεί θα μπορούσε να πάρει κάποιο συμπλήρωμα διατροφής να βοηθηθεί. Διαφορετικά δεν θα το συζητήσουμε.
0: Όλα είναι στα πλαίσια μιας υγιούς, ισορροπημένης διατροφής. Το ίδιο δηλαδή, και οι βιταμίνες, υποθέτω, έτσι δεν είναι.
2: Δεν συστήνουμε βιταμίνες προληπτικά σε όλους. Συστήνουμε βιταμίνες προληπτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα πάρουμε βιταμίνη για να μην πιούμε πορτοκαλάδα ή να μην φάμε φρούτο. Θα το κάνουμε σε συνδυασμό.
1: Θα σε μια βάση χρηστική, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, εγώ δεν θα το σύστηνα και γενικότερα αν το παιδί τρώει χυμό, πίνει χυμό, τρώει τη σαλάτα του, κάνει τα γεύματά του καθημερινά κτλ. Δεν θα τη σύστηνα, δεν υπάρχει λόγος.
0: Κανένας λόγος.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Αν το παιδί, ας πούμε, έχει έλλειψη σε κάτι ή είναι κουρασμένο από κάποια κατάσταση ή για κάποιο λόγο δεν κοιμάται καλά. Παράδειγμα.
0: Ναι, που ιατρικά θα αποδειχθεί αυτό και θα πάρει την ανάγκη.
2: Εκεί μπορούμε να του δώσουμε κάτι, να τον ισχύσουμε αυτό το κομμάτι το οποίο υστερεί αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
1: Η υπερκατανάλωση θα πρέπει να έχει και αρνητικά αποτελέσματα σε προκειμένη περίπτωση.
2: Η υπερκατανάλωση τι είναι, τη πολυβιταμίνη.
1: Η υπερκατανάλωση των πολυβιταμινών.
2: Δεν το συζητώ.
1: Να φέρει αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να πει τζίνκο μπιλόμπα πέντε χάπια την ημέρα.
2: Όχι, δεν μπορεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για όλα, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα. Καλό θα είναι αυτοί που πιστεύουν ότι το παιδί τους ή το ίδιο το παιδί έχει συζητήσει κάτι με τους γονείς κτλ. Να μιλήσουν με τον γιατρό τους, με έναν διατροφολόγο, να τους εξηγήσει ποιες είναι οι οδηγίες για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και να δράσουν αναλόγως.
0: Κύριε Καλούμπη, η σωματική άσκηση είναι σημαντική, αλλά πόσο σημαντική είναι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όπως και σε όλες τις άλλες διαδικασίες, τώρα ιδιαίτερα για αυτή την περίοδο των εξετάσεων, νομίζω ότι λειτουργεί σαν παράγοντας αποσυμπίεσης και αποφόρτισης από το καθημερινό διάβασμα, από την έντονη εγκεφαλική διέγερση και λειτουργία της συγκεκριμένης περίοδου. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ, κυρίως στην οξυγόνωση του σώματος όλου, όχι μόνο του εγκεφάλου. Βοηθάει, ας πούμε, στην αιμάτωση όλων των ιστών τους, ώστε να μην πιάνεσαι όταν κάθεσαι στην καρέκλα, να μην αισθάνεσαι κουρασμένος από το πολύ διάβασμα. Βοηθάει, πιστεύω, αναζωογονητικά και αποσυμπιεστικά.
0: Και αποφορτίζει,
2: από το στρες
0: του πολύωρου διαβάσματος.
1: Διαβάζουμε άσκηση.
2: Θα έλεγα καλό θα ήταν. Και ένα περπάτημα, ελαφρύ τζόκινγκ.
0: Γιατί πολλά παιδιά πριν μπουν στη διαδικασία των Πανελληνίων, κάνουν το στίβο τους, προπονήσεις τρία ώρες, το χορό προπονήσεις τρία ώρες, το ποδοσφαιρό τους, το γυμναστήριό τους, που αυτά ήταν πολλές ώρες. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε, ενδεχομένως θέλει μια πιο ήπια
2: άσκηση. Θέλει κάτι αποσυμπιεστικό. Δηλαδή, αν έχουν μια μπασκέτα κοντά, ένα γήπεδο, ας πάνε να ρίξουν, ας πούμε, μισή ώρα σουτ. Mm-hmm. Να πάνε με την παρέα τους να παίξουν ένα διπλό, να πάνε ένα περπάτημα, να κουβεντιάσουν μισή ώρα και να ξαναγυρίσουν.
0: Να γίνεται σε συνδυασμό με κοινωνικό σου.
2: Μπράβο. Καλό θα ήταν να μην είναι απομονωμένοι. Δηλαδή, όταν το κάνουν αυτό, να προσπαθούν δηλαδή να πηγαίνουν και με παρέες να το κάνουν, να μην είναι μόνοι τους.
1: Δηλαδή, όχι τρεις μέρες, τρεις ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο, δύο.
2: Όχι, δεν θα το συζητούσα. Δεν θα το σύστηνα αυτό. Όχι.
1: Αυτό με έρχεται στο μυαλό τώρα, επειδή όντως είναι παιδιά τα οποία έχουν ένα συστηματικό πρόγραμμα γυμναστηρίου.
2: Ναι. Νομίζω ότι το τρίωρο είναι υπερβολικό. Δηλαδή σε κουράζει από ότι σε αναζωογονεί. Οπότε δεν πετυχαίνει το στόχο που είναι.
0: Δεν μπορεί να τα συνδυάσει όλα
1: ουσιαστικά. Γυμναστική, αερόβια κίνηση. Κίνηση μάλλον και αερόβια και εκτονοτική, δηλαδή να κάνεις να ενεργείς.
2: Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να το πω τόσο συγκεκριμένα αερόβια. Ό,τι του κάθε ενός του αρέσει. Γιατί και βάρνα, ελαφριά βάρνα πάνε να κάνει με πολλές επαναλήψεις και τα λοιπά για μισή ώρα, μπορεί για κάποιον να είναι οκ. Okay, να ρίχνει σουτάκια, να κάνει ένα περπάτημα, να κάνει ένα τζόγκινγκ, να κάνει ποδήλατο. Ίσως η αερόβική να είναι λίγο πιο, να ταιριάζει πιο πολύ με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Όμως δεν ταιριάζει σε όλους η αερόβική. Ας κάνει ο καθένας
1: αυτό που θέλει να κάνει.
2: Νομίζει ότι θα τον ευχαριστήσει για μισή ώρα εκτός διαβάσματος.
0: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στη διατροφή κατά τη διάρκεια του έντονου διαβάσματος? Παράδειγμα, πολύ καφέινη, πολλά γλυκά, πολλά junk food. Τι πρέπει να αποφύγει ένας μαθητής να τρώει, ειδικά τις τελευταίες μέρες πριν από την εξέταση?
2: Νομίζω τα είπατε όλα στην αρχή που όπως ρωτάγατε.
0: Όχι, θα τα πείτε εσείς αναλυτικά.
1: Να τα ακούσουμε από εσάς.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οτιδήποτε μπλοκάρει τη γνωστική λειτουργία και τη συγκέντρωση θα πρέπει να αποφεύγεται. Δεν θεωρούμε, ας πούμε, ότι δεν θα πρέπει να φάει ένα μήνα το παιδί ένα χαμπούκερ, έτσι, ούτε ένα κλαμπ σάντουιτς.
0: Ή να πιει ένα καφέ.
2: Όχι, ναι. Απλά δεν πρέπει να είναι καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Οπότε, σαν συνέχεια της σκέψης, θα πρέπει τα βαριά και πολύ λιπαρά γεύματα, όπως είναι, ας πούμε, τα τηγανιτά, τα delivery, τα junk food, τα οποία έχουν, λόγω του ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από λιπαρά στη σύνθεσή τους, βαραίνουν πολύ το στομάχι και προκαλούν μια νοθρότητα, ένα αφούσκωμα. Και αυτό τι κάνει, επιβαρύνει τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί αυτά τρώγονται απόγευμα βράδυ.
0: Και αργά το βράδυ.
2: Και έτσι δεν μπαίνει ο οργανισμός σε φάση αποκατάστασης και συγκέντρωσης όλων των δεδομένων που τα διάβασε ο μαθητής όλη την ημέρα και ασχολείται με το να χωνεύει το junk food που έφαγε.
0: Ναι.
2: Οπότε η πολλή ζάχαρη επίσης, όπως έρχεται μέσα από τα αναψυχτικά, μέσα από τα γλυκά, μέσα από τα ενεργειακά ποτά, όπως είπα και στην αρχή, δημιουργεί μια απότομη αύξηση στην ενέργεια, η οποία εκείνη την ώρα νομίζεις ότι ήπιες κάτι και θα γίνει σούπερ, αλλά μετά από ένα 20 λεπτό, μισή ώρα, αρχίζει η ενέργειά σου και πέφτει απότομα.
0: Πέφτεις απότομα.
2: Οπότε καλό θα ήταν αυτό να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του έντονου διαβάσματος.
0: Γιατί μετά μπορεί να πάρεις ένα δεύτερο για να αυξήσεις την ενέργεια και μετά.
2: Και έτσι γίνεται φαύλος κύκλος.
0: Και δημιουργεί και πρόβλημα.
2: Μπράβο, ο οποίος ξεκινάει από το στομάχι και καταλήγει τώρα μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε να διαβάσουμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει τάση, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έχω ακούσει τουλάχιστον από παιδιά που έχουν την τάση να θέλουν την ώρα που διαβάζουν να μασουλάνε όλη μέρα κάτι.
2: Ναι.
0: Τύπου πατατάκια, γαριδάκια, ξηρούς καρπούς κάποια. Κάτι θέλουν να έχουν. Αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το ψυχολογικό τους κομμάτι. Καλό θα είναι όμως από ό,τι λέτε να αποφεύγετε. Να είναι τα τρία τουλάχιστον σταθερά γεύματα της ημέρας. Και ιδανικά να υπάρχουν και δύο ενδιάμεσα.
2: Ναι, υπάρχουν και δύο ενδιάμεσα. Αλλά ιδανικά να είναι ποιοτικά. Δεν λέμε να μην φάει πατατάκια το παιδί. Απλά να μην είναι τα πατατάκια κάθε μέρα πάνω στο γραφείο.
0: Ο τρόπος της διατροφής του.
2: Μία μέρα, ας πούμε, ένα Σαββάτο που θα βγει λίγο έξω. Πάρει ένα κουτί πατατάκια να φάει. Αλλά καθημερινά κοντά στο γραφείο του, στην κουζίνα, πάνω στο τραπέζι του σαλονιού, πρέπει να είναι ποιοτική τροφή. Όποτε θέλει το παιδί να κάνει 5 λεπτά διάλειμμα, να πάει να παίρνει μια μπαρανίτσα, ένα μιλιαράκι πλημμένο, λίγο ξηρούς καρπούς και να το καταναλώνει και να επιστρέψει στο διάβασμά του. Τις τελευταίες μέρες πριν την εξέταση, λοιπόν, δεν πρέπει να τρώει λιπαρά γεύματα και βαριά γεύματα το βράδυ. Δεν πρέπει να καταναλώνει το παιδί μεγάλες ποσότητες από γλυκά, αναψυχτικά και ενεργειακά ποτά. Πρέπει να προσέχει την καφέινη, να πηγαίνει το πολύ μέχρι 2 καφέδες την ημέρα. Αν θέλει, μπορεί να καταναλώνει τσάι πράσινο, τσάι του βουνού, το οποίο έχει μέσα καφέινη, αλλά είναι σε πιο μικρές συγκεντρώσεις. Γιατί η αϊπνία που θα προκαλέσει ο καφές αν το πιούμε αργά το απόγευμα, πόσο μάλλον το βράδυ, είναι καθοριστική, γιατί προκαλεί αϊπνία την επόμενη μέρα, κακή μνήμη. Η κακή μνήμη, όταν κάνεις επανάληψη και δεν τα θυμάσαι, σου προκαλεί άγχος και αυτό γίνεται πάλι
0: το άλλο.
2: Οπότε, όχι βαριά γεύματα, όχι πολύ ζάχαρη, όχι ενεργειακά ποτά και όχι υπερβολική καφέινη. Και θα κλείσουμε με αυτό που είπαμε και προηγουμένως, μακριά από οθόνη πριν τον ύπνο. 15 με 20 λεπτά πριν τον ύπνο, κλείνουμε τηλεοράσεις, κινητά, οτιδήποτε, πιάνουμε ένα βιβλίο, προετοιμάζουμε το δωμάτιό μας, οτιδήποτε, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα και πέφτουμε για ύπνο.
0: Και είμαστε στη μέρα της εξέτασης, που έχουμε ξυπνήσει στις 6 το πρωί. Τι τρώμε, τι τρώει ο υποψήφιος, λοιπόν, αν μπορεί να φάει κάτι.
2: Ναι, γιατί είναι και ο παράγοντας άγχος που έχουμε πει, που είναι πολύ
0: καθοριστικός. Είναι και πολύ νωρίς το πρωί, είναι και είναι και το άγχος.
1: Μάλλον να έχει κάτι
0: μαζί του
1: ή να φάει κάτι που θα είναι από αυτά που λέμε βοηθητικά.
0: Αυτά
1: που θα τον αποθήσουν.
0: Γιατί πολλά παιδιά θα φάνε αμέσως μετά που έχουν ανακουφιστεί, έχουν τελειώσει και αρχίζει η πείνα μετά. Ενώ πριν το στομάχι είναι.
1: Να μην πει ένα ενεργειακό ποτό πρωί-πρωί για να ξυπνήσει και να είναι δυνατός
2: Όχι, αυτό θα είναι, αυτό θα είναι καταστροφικό.
0: Θα είναι
2: καταστροφικό. Δεν ενδείκνεται σε καμία περίπτωση.
1: Η γνώμη του κ. Γαρούμπη.
0: Ωραία, άρα τι
1: θα μπορούσε να περιέχει ένα.
0: Τι να έχει μαζί του.
1: Το πρωινό τη τελευταία μέρα, όπω και το βραδινό τη προηγούμενη.
0: Ή έστω μαζί του στο αυτοκίνητο, όπω πάει.
2: Θα ξεκινήσουμε από την προηγούμενη μέρα το βράδυ. Που όπω είπα, πρέπει να είναι ένα ελαφρύ γεύμα. Μπορεί να είναι, α πούμε, ένα ποτήρι ζεστό γάλα με λίγα δημητριακά και λίγο τριμμένη σοκολάτα. 70% που μπορεί να βοηθήσει τον ύπνο. Μπορεί να είναι ένα τοστάκι με τυρί γαλοπούλα.
0: Θα μπορούσε να είναι δύο μπιφτέκια με σαλάτα, ας πούμε.
2: Όχι, είναι βαρύ γεύμα.
0: Είναι βαρύ αυτό.
2: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
1: Ένα φιλέτο κοτόπουλο.
2: Ένα φιλετάκι κοτόπουλο, ναι. Φιλετάκι κοτόπουλο, ναι. Με λίγο σαλατίτσα. Να μην έχει όμως σάλτσες απάνω κτλ. Φιλετάκι, λεμόνι, ριγανίτσα, αυτά. Κάτι λιτό.
1: Ένα απλό φαΐ.
2: Ναι, λιτό,
0: ευκολοχώνευτο
2: και μικρή μέτρια ποσότητα. Όχι μεγάλη ποσότητα. Ακόμα και σαλάτα μεγάλη ποσότητα, τελευταία φορά δεν τη συνιστούμε. Λίγη σαλάτα, ένα μικρό φιλέτο, μία μικρή φέτα ψωμί. Αυτό. Και αν θες και ένα ποτήρι γάλα, να το βάλουμε γιατί είναι παιδιά, είμαστε σούπερ. Αλλά όχι junk food σε καμία περίπτωση, όχι πίτσες, όχι χάμπουργκερ την τελευταία μέρα πριν τις εξετάσεις. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτό το τελευταίο βράδυ, κοιμόμαστε, ξεκουραζόμαστε, το άλλο το πρωί οι οδηγίες λένε ότι όταν καταναλώσεις 60 με 90 λεπτά πριν τις εξετάσεις, ας πούμε ότι οι εξετάσεις είναι 9 η ώρα, σε 7,5 ώρα να φάει το παιδί ένα πρωινό, πρέπει να είναι ελαφρύ και πλήρες. Δηλαδή να αποτελείται από μια πηγή υδατανθράκων, όπως είναι ας πούμε τα υβρώμη, τα δημητριακά ολικής άλυσης στο ψωμί, μια πηγή από πρωτεΐνης, όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, και μια πηγή από καλά λιπαρά, είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως είναι η ξηρή καρπή, το ταχίνι. Οπότε ας πούμε ένα πρωινό γάλα με δημητριακά και λίγους ξηρούς καρπούς, γιαούρτι δημητριακά, ξηρούς καρπούς, γάλα δημητριακά, και στη χούφτα μας 5 αμύγδαλα, είναι το ιδανικό πρωινό.
0: Αυτό που ενδείκνυται,
2: 2 ώρες, 1,5, 90,
0: θα δώσει και
2: 90 λεπτά,
0: μπράβο. Αργή
2: απελευθέρωση της ενέργειας, ούτως ώστε το παιδί μέχρι να φτάσει στις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, γιατί εξετάσεις νομίζω είναι 2-3 ώρες.
0: Είναι πολύ. Περιμένει
1: και τα θέματα
2: είναι,
1: ποια ώρα.
2: Είναι πολύ, δηλαδή είναι 5-6 ώρες μέχρι να τελειώσει η διαδικασία και το παιδί να παραδώσει την κόλλα. Οπότε σε αυτές τις 5-6 ώρες το παιδί πρέπει να έχει
1: κάτι μαζί του.
2: Κάτι μαζί του, δηλαδή μία-μία μισή ώρα πριν τις εξετάσεις να έχει φάει ένα καλό πρωινό, και μέχρι που θα πάει στις εξετάσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, να είναι καλά ενυδατωμένο. Προσέξτε, εδώ είναι σημαντικό, γιατί δεν πρέπει το παιδί να είναι υπερβολικά ενυδατωμένο, γιατί αυτό θα το διακόπτει, θα πηγαίνει στην τουαλέτα. Πρέπει δηλαδή, μόλις πάρει το πρωινό του, μετά από μισή ώρα να πιει ένα ποτήρι νερό και μετά ένα μπουκαλάκι νερό καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Ούτε δηλαδή καθόλου, αλλά ούτε και πολύ.
0: Ναι, γιατί
2: σε αποσυντονίζει,
0: άντρα,
2: ναι, σε αποσυντονίζει.
1: Μια σοκολατίτσα 70%.
2: Πώς?
1: Και μια σοκολατίτσα 70%.
2: Καλό θα ήταν αυτό, ας πούμε, να πούμε ότι ας το βάλουμε στο πρωινό. Ναι. Δηλαδή λίγο μετά, ή μαζί με το πρωινό, ή.
1: Πριν το,
2: ναι, αλλά πολύ λίγο. Ναι. Δηλαδή μια μπουκίτσα ίσα-ίσα, δηλαδή αυτό βοηθάει ίσως στην αρχή των εξετάσεων, αλλά να μην περιμένουμε ότι άμα θα φάμε πολύ σοκολάτα θα μας βοηθήσει.
1: Θα μας
2: να μας ένα τρίωρο να γράφουμε και παρακατάπαυστα. Αυτό δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν πλήρες το γεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρουμπή, που ήσασταν εδώ. Ήταν πραγματικά χρήσιμα όλα αυτά που είπατε. Και μάθαμε κι εμείς. Όχι μόνο υποψήφοι, και εμείς.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακριβώς. Να πούμε κλείνοντας ότι οι εξετάσεις οι πανελλαδικές δεν είναι μαραθώνιες, που είπε και η κυρία Γάθου πριν. Δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Είναι ένας αγώνας με αντοχή και αυτοσυγκέντρωση. Σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας εποχής και πρακτική.
1: Και τακτική.
0: Και το ξεκίνημα μιας άλλης της ζωής.
1: Η τακτική είναι αυτά που μας είπε ο κ. Χαρούμπη.
0: Ακριβώς, την ενήλικη.
1: Για το μέλλον της διατροφής, η τακτική.
0: Ακριβώς, η καλή προετοιμασία λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα γνώσης, είναι θέμα σωστής διαχείρισης χρόνου, σωστής οργάνωσης, μεθοδικότητας και σωστής διατροφής. Εμείς ευχαριστούμε και τους δύο καλεσμένους που ήταν εδώ, και την κυρία Γάθου και τον κύριο Καρούμπη που είναι εδώ μαζί μας, για τις πολύτιμες συμβουλές. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας που μας άκουσαν, ελπίζουμε να πήρανε κάτι χρήσιμο
2: να
0: σήμερα.
2: Να ευχηθούμε και σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία.
0: Να έχουν καλή επιτυχία ακριβώς όλα τα παιδιά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παγιάτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Τον αποχαρακτηρισμό του Χαλικού Ναού Σαπάτε την Παραλία ζητά με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Δυναμική παρουσία και στην Κέρκυρα για το κόμμα Τσίπρα, προαναγγέλει ο Κώστας Παυλίδης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των φυλακών ζητούν τον καθαρισμό του Άλσους εν ώψη της θερινής περίοδου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη, στην ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλκούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας ζητά κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του τώρα, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας, με νέα ανακοίνωσή του, χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Στο εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετείς παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης, ομπρελοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμοθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό, δίπλα σε προστατευόμενο βιότοπο, υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουωμένων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγελού. Ο Σύλλογος επίσης καταγγέλει την αδιαφορία που έχουν επιδείξει επί σειρά ετών οι ελεγκτικές υπηρεσίες όπως η αστυνομία, ο Δήμος, η Περιφέρεια και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις. ΕΛΑΣ, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Όπως τόνισε, συμπεριλαμβάνεται η Ανανεωτική Αριστερά, η Σοσιαλδημοκρατία και η Κινηματική Οικολογία. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο πρώην βουλευτής και πρόσφατα παραιτηθής από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Παυλίδης, ανέφερε ότι ο στόχος είναι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου προκειμένου να γίνει εφικτή κυβερνητική αλλαγή. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην Κέρκυρα έως τις εκλογές θα υπάρξει αυτοοργάνωση του κόμματος και αμέσως μετά συγκροτημένες τοπικές οργανώσεις.
2: Έχω δει στη δημόσια σφαίρα διάφορες από το Τσαστεράκι, θυμίζει 17 Νοέμβρη, μέχρι το ΕΑΜΕΛΑ. Νομίζω δεν είναι απαραίτητη αυτή η συνειδημή. Νομίζω ότι το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει μέσα όλα τα στοιχεία που θεωρούσαμε ως πολιτικός χώρος ότι πρέπει να περιλαμβάνουμε. Πρώτον, το ελληνική, που δεν είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, κυρίαρχα είναι ένας κοινωνικός προσδιορισμός, ότι είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που θέλουν μια άλλη χώρα, χωρίς διαφορά, χωρίς διαπλοκή, με κοινωνική δικαιοσύνη, με κράτος δικαίου, με ισονομία, με δίκαιη.

0: φορολόγηση. Άρα ήταν ευρύτερο κοινωνικό κάλεσμα, εξού και το ελληνική. Και το χρώμα το μπλε, προφανώς που αναγάγησε σε ζητήματα τέτοια. Δεύτερον, το αριστερά που πολλοί επισβήτησαν τον πολιτικό προσδιορισμό του πολιτικού χώρου, του νέου κόμματος, ο οποίος ξεκάθαρα ορίζει τη θέση του. Πρώτον, αποδέχεται την ισχύ της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ δεξιάς και αριστεράς στην πολιτική ζωή και επιλέγει και προσδιορίζεται στον χώρο της αριστεράς, όπου εκεί κατατάσσει τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικονομία και το ριζοσπαστικό, τη ριζοσπαστική αριστερά. Άρα λοιπόν έχει μια έναν ιδεολογικό προσδιορισμό ξεκάθαρο. Και τρίτον, στην παράταξη, που παραπέμπει στο γεγονός ότι είναι ένας πολιτικός ενίος φορέας, μηνύα χαρακτηριστικά, που όμως έχει μέσα τη συνεργατική, συμπαραταξιακή αντίληψη για τη δημιουργία ευρύτερων πολιτικών μετώπων και όχι για μονοκομματικές αυτοκρατορίες και αρχηγικές αντιλήψεις.
1: Στην Κέρκυρα θα δημιουργήσετε τοπική οργάνωση?
0: Έχει ήδη υπάρξει ένα πρόπλασμα μέσα στον Απρίλιο με μια πρώτη συνάντηση που έγινε με πάνω από 100 ανθρώπους στο εργατικό κέντρο. Δεν είδε το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν ήταν εκδήλωση ανοιχτή. Ήταν περισσότερο μια πρώτη συνάντηση συντονισμού και προθέσεων. Νομίζω αυτό θα επεκταθεί. Σαφέστατα θα πάρει και τέτοιου είδους οργανωτική μορφή πλέον και σκελέτωση το νέο σχήμα. Νομίζω όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρώ ότι η κύρια οργανωτική συγκρότηση θα γίνει με το εκλογικά. Άρα τώρα περισσότερο με στοιχεία αυτοοργάνωσης και από τα κάτω θα λειτουργήσουν αυτού του είδους τα σχήματα ανά την Ελλάδα και ίσως με υποδιπώδεις προσωρινές, να το πω έτσι, επιτροπές συντονισμού, της δουλειάς, γραφείου τύπου, ταμείου, τα όργανα δηλαδή τα βασικά, μέσα από βασικές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Και νομίζω μετά τις εκλογές θα υπάρξουν ζητήματα τα οποία θα συγκροτήσουν πλέον με έναν δομημένο τρόπο τη νέα συγκρότηση του κόμματος.
2: Διαμαρτυρία στην Πορταριάλα διοργανώνουν αύριο 5η στις 7.30 το απόγευμα τα συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου με βασικό αίτημα την ενίσχυση και αναδιοργάνωση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Την κινητοποίηση με αντικείμενο τη στήριξη του νοσοκομείου στηρίζουν οι Σύλλογοι Κατοίκων Παλιάς Πόλης, Άλσος Γαρίτσας και Αγίου Σπυρίδωνα Κοτσέλα. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υποδέχεται σήμερα Τετάρτη στην Κέρκυρα 70 εθνικούς συντονιστές από 35 χώρες στο πλαίσιο της Διεθνούς Έρευνας για τον Εγγραμματισμό στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές. Στο επίκεντρο η εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη και το ψηφιακό μέλλον της μάθησης. Τη συνάντηση διοργανώνει στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Παλαιό Φρούριο, την Ιωνιο Ακαδημία και το Τμήμα Πληροφορικής, γνωρίζοντας την πολιτιστική, ιστορική και ερευνητική φυσιογνωμία του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα για τα γυμνάσια, ενώ την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων Πέτρος Αγγελόπουλος στο μήνυμά του εύχεται καλή δύναμη και επιτυχία στους υποψήφιους, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη αλλά όχι τη μοναδική δοκιμασία που θα κρίνει την πορεία της ζωής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή γενικότερα στη ζωή τους. Επισημαίνει μάλιστα ότι στο ΚΕΔΑΣΥ λειτουργεί γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψήφιους και τους γονείς τους στα τηλέφωνα 26610-81045 και 81055 και 056. Γραμμή στήριξης λειτουργεί και το Υπουργείο Παιδείας στον τετραψήφιο αριθμό 1550.
3: Οι πανελλαδικές έρχονται, είναι ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή των παιδιών, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός δρόμος. Η ζωή έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, είτε γράψουν άριστα, είτε μέτρια, είτε δεν ανταποκριθούν στο μεγαλύτερο, στο υψηλότερο επίπεδο. Οι δρόμοι στη ζωή είναι πάρα πολύ πάντα για τους μαθητές. Mm. Και αυτό που έχει σημασία είναι η προσπάθεια και η συμμετοχή. Μόνο και μόνο με την προσπάθεια και τη συμμετοχή έχουν κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης οι μαθητές. No. Και τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται μόνο μέσα από εξετάσεις, να έχουν όνειρα και να προσπαθούν πάντοτε να τα πραγματοποιήσουν και με μία και με δύο και με τρεις προσπάθειες, έτσι ώστε να πετύχουν στο τέλος και το όνειρό τους. Mm-hmm. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και μέρες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν μεθαύριο την Παρασκευή, με το μάθημα των νέων υλικών, και συνεχίζουμε στις 30 με τα επαγγελματικά λύκεια, επίσης με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, και ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου με την λήξη των ειδικών μαθημάτων των μουσικών και των ξένων γλωσσών. Ήθελα να τονίσω και να πω ότι στην περίοδο αυτή που διανύουμε των πανελλαδικών εξετάσεων, το ΚΕΔΑΣΥ έχει έτοιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για να απαντούν σε τηλέφωνα μαθητών, μαθητριών ή και γονέων, οι οποίοι προβληματίζονται για θέματα των πανελλαδικών, μπορεί να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και οτιδήποτε δυσκολέψει τις οικογένειες με ένα απλό τηλέφωνο. Αν θέλετε, μπορώ να αναφέρω και τα τηλέφωνα του ΚΕΔΑΣΥ της Κέρκυρας. Έτσι είναι το 26610-81045 και το 81055. Είναι αριθμοί οι οποίοι μπορούν οι γονείς να καλούν για ψυχολογική περισσότερη υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί κάποια ενδεχομένως στιγμή.
2: Ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδας εργασίας που θα καταρτήσει μελέτη με θέμα προβολή αρχιτεκτονικού έργου του Περικλή Σακελάριου. Εξέδωσε το Τεχνικό Επιμελητηρίο Κέρκυρας. Στόχος είναι, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του ΤΕ Γιώργος Βούλγαρης, να κατανοήσουμε το έργο του Περικλή Σακελάριου και τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε άλλες εποχές.
4: Και πρόπερση είχε γίνει στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης μια συμμετοχική διαδικασία που συμμετείχαν οι φορείς της πόλης, οι πολίτες, οι επιστημονικοί φορείς, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, οι Σύλλογοι Κατοίκων. Είχαν πραγματοποιηθεί 2-3 συζητήσεις, στις οποίες καταγράφηκαν απόψεις. Όλα είχαν γίνει υπό την υποπτία του καθηγητή αρχιτεκτονικής και πολυδομικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Έσοκου. Το είχε διοργανώσει ο Δήμος και η Διαχειριστική Αρχή το event. Καταγράφηκαν απόψεις, οι οποίες απόψεις ενσωματώθηκαν μέσα στις προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να επισκευαστεί το Δημοτικό Θέατρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Δημοσίου Διαλόγου, από μία συνάδελφο, την κυρία Βουτσινά, η οποία εκπροσωπούσε το Σύλλογο Κατοίκων Παλιάς Πόλης, είναι αρχιτέκτονας η συνάδελφος, προτάθηκε το να γίνει μία εργασία προκειμένου να καταγραφεί το έργο του Σακελάριου στην Κέρκυρα και η εφαρμογή του και να μελετηθεί το γιατί είναι τόσο ξένο σε σχέση με το υπόλοιπο κτηριακό απόθεμα. Εκεί εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι και το βρήκαμε εξαιρετικά συνεπές το να αναλάβουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δράση. Όπως έχουμε μελετήσει στο παρελθόν και έχουμε φτιάξει έκδοση για το έργο του Γιάννη Χρόνη, για το έργο του Παρμεζάν. Προετοιμάζουμε ήδη, και να σας το αναγγείλω αυτό, ένα μορφολογικό λεξικό αρχιτεκτονικής για την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Θέλουμε μια έκδοση για τον Σακελάριο. Έχουμε στα Σκαριά μια έρευνα για να φτιάξουμε μια έκδοση, να κάνουμε μια εργασία για έναν κερκυριό αρχιτέκτονα του 17ου αιώνα, για τον οποίο έχουν προκύψει τώρα στοιχεία και το αποδίδονται έργα και δεν έχει μελετηθεί ποτέ. Εμείς δεν μπορούσαμε παρά να μην ανταποκριθούμε, όπως καταλαβαίνετε, στη λογική του μελετάμε την ιστορία, μελετάμε την αρχιτεκτονική, για να αποφεύγουμε και τα δράματα και τα σφάλματα και τα ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό είναι αυτό που κατατάσσει και την αρχιτεκτονική εκεί που την κατατάσσει ως μια κορυφαία εφαρμοσμένη τέχνη, με την έννοια ότι τα αποτελέσματά της είναι ορατά σε όλους, είναι σε κοινή δημόσια θέα και κάθε εποχή αντικατοπτρίζουν αυτό που μπορούσε να φτιάξει ο τόπος, ο κάθε τόπος, και που έφτανε η δυνατότητά του.
2: Κάτοικοι της Οδού Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής των φυλακών ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τον καθαρισμό του άλσους των φυλακών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εν ώψη της θερινής περίοδου. Με υπόμνημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και πρασίνου, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η πυκνή βλάστηση, τα ξερά χόρτα και η χρόνια έλλειψη συντήρησης δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για κατοικίες και ανθρώπινες ζωές, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση διαχρονικό πρόβλημα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, συνοδευόμενο από φωτογραφίες και υπογραφές πολιτών. Την ίδια ώρα, ο Δήμος προχώρησε σε αυστηρή υπενθύμηση προς πολίτες και ιδιοκτήτες σχετικά με τον υποχρεωτικό καθαρισμό ιδιωτικών οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας συμμετέχει στην 5η Διεθνή Έκθεση Περιβάλλοντος Attica Green Expo 2026, η οποία ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 30 Μαΐου του 2026 στο Ολυμπιακό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου Τεκ Βοντό. Ως τιμόμενος Δήμος, μάλιστα. Η τιμητική αυτή αναγνώριση έρχεται ως αναγνώριση της συμβολής του σε ζητήματα περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και κλιματικής ανθεκτικότητας. Ιδιαίτερη στιγμή της επίσημης τελετής έναρξης θα αποτελέσει η μουσική από την Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην ενιαία της μορφή, με τη συμμετοχή και των τριών δημοτικών φιλαρμονικών, Αυλιωτών, Καρουσάδων και Αθηναλίων, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μακρά μουσική και πολιτιστική παράδοση της Κέρκυρας. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στους Αριράδες η 12η χοροδιακή συνάντηση. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο προάβλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, στο πλαίσιο των πανηγυρικών εκδηλώσεων του χωριού. Ακούμε τον εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων, Αλέξανδρο Καβαδία.
5: Πρόκειται για ένα θεσμό που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου το 2011. Και ο σκοπός ήταν, τότε υπήρχε η νεοσύστατη επανασύσταση της χοροδίας των Αργυράδων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων. Οπότε υπήρχε μια σκέψη να γίνει μια συνάντηση των χοροδιών της Κέρκυρας, ξεκινώντας από τον Νότο, μια ευκαιρία να γεφυρώσουμε το χάσμα του τοπικισμού που χωρίζει τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και μέσω του πολιτισμού να τους φέρουμε όλους πιο κοντά. Επιλέξαμε σαν ημερομηνία την παραμονή της Αγίας Τριάδος, όπου είναι το μεγάλο πανηγύρι του χωριού μας. Γιορτάζει το Αγίου Πνεύματος και γιορτάζει και η ομώνυμη εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Τι χάνει 31 Μαΐου φέτος, είναι μια Κυριακή πάντα, πριν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Τώρα ποιοι θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη συνάντηση?
5: Λοιπόν, στη συγκεκριμένη συνάντηση θα έχουμε πολύ έτσι ωραίες χοροδίες από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα θα έχουμε τη χοροδία της Λευκύμης, τη νυχτή χοροδία του Καλλιτεχνικού Συλλόγου από τον Άγιο Μαθαίο, τη σύμπραξη, τη χοροδία του Περιβολίου και τη χοροδία του Πετρητή. Και επίσης θα έχουμε την χοροδία του Ανεμόμυλου, Θωμάς Φλαγκίνης, και τη γυναικεία χοροδία Κέρκυρας. Εμείς, η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων. Mm-hmm. Θα έχουμε επίσης τη χαρά να δείξουμε στο κοινό και την νεοσύστατη παιδική χοροδία.
2: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα είναι δυτική, νότιο-δυτική έως 3 μπουφόρ. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη, συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθη και ο Λυκουργός Κιαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, από εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο. Το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκαν και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν. Και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία όπως ανέφερε στον συνήγορό της είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, ενώ στο Λαγκαδά όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί. Η τοπική κοινωνία, όπως ανέφερε, γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί. Έτσι, το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνήγορη υπεράσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιο δικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα αδικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρεται να ήταν στην... να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται το αυτόφορο επίσης πλημμυλιο δικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Περικλή.
3: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για, για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι, είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας, και ο Κώστας Καντούρης που βρίσκεται εκεί θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης, και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο είναι ο μεγάλος ένοχος, θα τέμπει, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε, επομένως δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις ενστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο, δηλαδή αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το μάτι, οι ζήμες, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλία στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε εδώ και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας στις 9 και 10 Ιουνίου. Στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου ουσιαστικά. Το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουμε οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των τεσσάρων στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στη διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε, ίδια θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεργάσεις του Δερμενού Συμφωνητήριου Κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι πράγματι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόσει με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτιση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 25. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα με από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα Σπύρος Ζαχαριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέον τα πλοία. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Ιερά Πέτρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη, μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελείς εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στην Μυτιλίνη. Κρούσματα αυθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν, και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυθόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, εγωπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυθόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν, θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια φύσα τετράγλωση στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτός πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάστε τα είχαμε πει και αναλυτικά τότε, όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, γιατί καταλαβαίνετε το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Θοδωρής Πηλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεά από το νοσοκομείο έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και για το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται. Μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τη σοβιά τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και η υλοποίηση των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, σε την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνε τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση, με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων, που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις, βέβαια, αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου.

0: νάτους ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την Έρτορ Εστιάδας η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέθηκε και ο Δήμαρχος της Οριστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481. Διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέτρησης και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί, όπως υπόθηκε, το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, Νέα Ζωή στο Χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κριτικό χωριό Δίκαια, μέσω της τράπεζας Eurobank. Οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούν τα παιδιά τους, και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί, και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά, και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν. Κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1.000, για το τρίτο 2.000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3.000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δημοσβοείο με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δημοσβοείο με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητη στήριξη των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής. Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος βοήθου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτήου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην Αρτινοτήου Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΒ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τώρα είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΔ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές στις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν 2 Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την Ερθ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
5: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια απολιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο έβριμα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο καλοχώρι Καστοριάς όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού, και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του. Ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης οπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμποθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνω ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαίου. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κύριε Σκηκέ, πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτημένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκυ, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότερα από 25.000 επιβάτες με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκυ, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνει τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου, ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Η θέση του Δήμου είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θύρας, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναργη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντισανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή εικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμηλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη, σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, φύγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν οι στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μία παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.

at the bottom of

0: ώρα είναι 3. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

0: Ας μεταφέρω στο δεύτερο μισό των αρχών της δεκαετίας του 70. Δεν το είπα πολύ καλά. Είμαστε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, στις αρχές, δηλαδή 76-77, κάπου εκεί. Και έχουμε το εξής σκηνικό. Ένα παιδί τελειώνει το γυμνάσιο γύρω στο πεντάωρο, λέει ας κάνω μια βόλτα μέσα στην πιάτσα και όπως περνάει μέσα από την πιάτσα, από μια μικρή εσοχή σχεδόν, μια μικρή πορτούλα στα αριστερά όπως κατεβαίνουμε, βγαίνει αυτός ο μαγικός ήχος. Στα αυτιά ενός παιδιού του γυμνασίου τότε ήταν εξωπραγματικός. Γιατί μπορεί εμείς στην εκπομπή να ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι αυτοί οι ήχοι ήταν γνωστοί στην Γερμανία από τους Krautrockers από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Στην Ελλάδα το Krautrock δεν ήταν εδώ πέρα κάποιος John Peel να προωθεί τα Can και Kraftwerk κλπ. Εδώ ήρθαν κυρίως αυτοί οι ήχοι μέσω του Jean-Michel Jarre. Αυτό το παιδάκι λοιπόν το μόνο που έχει να κάνει είναι να μπει μέσα και να ρωτήσει τον Τάκη Πάγκαλη τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ακούμε, αυτό το θεσπέσιο. Και βέβαια ο Τάκης θα πει στον δημιουργό αυτής της εκπομπής ότι είναι ο Jean-Michel Jarre. Μαγικό μείγμα σε απευθείας μετάδοση. Ως τις 4, ο Γιώργος Χατζάβαλος ρυθμίζει τον ήχο. Γιώργο, εσύ τότε ήσουν στο δημοτικό. Και δίπλα μου έχω την ευχάριστη έκπληξη να είναι ο Ιπποκράτης για τους φίλους Τάκης Πάγκαλης, ο ιδιοκτήτης αυτού του δισκοπολίου, το οποίο άφησε εποχή στην Κέρκυρα από τα μέσα της δεκαετίας του 70 που άνοιξε μέχρι και κάποιες δεκαετίες αργότερα όταν έκλεισε. Τάκη μου, καλώς όρισες στο μαγικό μείγμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τους παλιούς μου αξιόλογους και αγαπημένους φίλους, το Σπύρο, το Χιτηρί, και μου επιτρέπει να σου μιλάω στον Ανικό, γιατί αν σου μιλούσα στο πληθυντικό...
0: Θα το κλείναμε μετά, αν είναι δυνατόν.
1: και στο φίλο μου, τον Γιώργο τον Χατζάβαλο. Να ευχαριστήσω επίσης την ΕΡΑ για την πρόσκληση αυτή μέσω εσού. Αλλά δοθείς ευκαιρίας πρέπει να ευχαριστήσω και το κερκυραϊκό κοινό, το οποίο ειλικρινά, Σπύρο, με στήριξε όσο δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Σε στήριξε γιατί σε σένα βρήκε πραγματική πηγή πληροφόρησης. Γνωρίζω άτομο που έρχονταν εκεί εμπιστευόμενοι το γούστο σου και αυτό που θα τους πρότεινες, όχι μόνο σε ένα είδος μουσικής, αλλά σε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Και θα ήθελα να πω το εξής. Θυμάμαι ότι δεν ήσουν ο επαγγελματίας ο οποίος απλώς άνοιξε ένα δισκοπωλείο για να βγάλει το μεροκάματό του. Λάτρευε τη μουσική και θυμάμαι ότι μου έλεγες ότι αν το Σάββατο το πρωί δεν είσαι εκεί να ακούσεις τη φιλαρμονική, να ακούσεις τον Αμλέτο, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Αυτό κάτι λέει. Είναι άνθρωπος ο οποίος εκτός από το επάγγελμα ζει και για τη μουσική. Λοιπόν, σήμερα με τον Τάκη έχουμε να κουβεντιάζουμε πάρα πολλά. Αν το πάρουμε ως θέμα, είναι ένας δισκοπόλης θυμάται. Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για σήμερα, που δεν υπάρχουν δισκοπολία πουθενά, μόνο διαδικτυακά. Σπανίως σε πολύ μεγάλες πόλεις θα βρούμε δισκοπολία. Εννοείται ότι στην Κέρκυρα δεν θα βρούμε δισκοπολείο. Κάποτε υπήρχε αυτό το κακέκτυπο ραφιού σε ένα... Μία από αυτές τις αλυσίδες, δεν θέλω να πω το όνομα, που υπήρχαν καμιά δεκαπενταριά δίσκοι βινιλίου, τώρα που έγινε μόδα πάλι το βινίλιο, από διάφορα είδη ανακατεμένη μεταξύ τους και χωρίς ο υπάλληλος να γνωρίζει τι είναι αυτά τα οποία έχει το μαγαζί. Θα πάμε λοιπόν πολύ πολύ πίσω και ελπίζω, Τάκη, να έχεις την υπομονή να απαντήσεις τις ερωτήσεις μου.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό άλλωστε είμαι εδώ. Για να θυμηθούν οι φίλοι μας οι παλιοί και να μάθουν ίσως και οι νεότεροι κάποια πράγματα.
0: Να μάθουν κάποια, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν ότι υπήρχαν δισκοπολία.
1: Σωστά, ναι.
0: Το λες σε ένα παιδί το οποίο είναι πρώτης τάξης του γυμνασίου ότι κάποτε υπήρχαν στην Κέρκυρα 6-7 δισκοπολία και έμπαινε και τι πουλάγανε αυτά. πουλούσαν δίσκους, βινιλίου κυρίως αρχικά, κασέτες και μετά CD, και ήταν ένα μαγαζί μόνο με τέτοια, σου λένε τα παιδιά. Δεν μπορούν να το φανταστούν δηλαδή.
1: Πώς επιβίωνε.
0: Ναι. Λοιπόν, Τάκη, πού μεγάλωσες?
1: Κοίταξε, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κέρκυρα. Έφυγα, πήγα στρατιώτης και μόλις απολύθηκα από το στρατό προσκολήθηκα σε ένα δισκοπωλείο που το είχε ο ξάδελφός μου ο Κώστας ο Πάγκαλης στο Κολωνάκι, Πατριάρχου Ιωακή. Και ξέρεις, εκεί τώρα να πούμε η άγνοια, η περιέργεια, άρχισα και ασχολούμουν. Συγχρόνως πήγα για πολύ λίγο στο εργοστάσιο της Κολούμπια στη Ριζούπολη.
0: Καταπληκτική εμπειρία, για πες μας για αυτό το εργοστάσιο.
1: Που ξεκίνησα να βάζω τους δίσκους μέσα στα φάκελα. Δεν έμεινα για πολύ, έφυγα και αποφάσισα μια Κυριακή πρωί να έρθω στην Κέρκυρα. Πήρα το αεροπλάνο, εγώ είμαι γέννημα Θρέμα. Πήρα το αεροπλάνο, κατέβηκα στην Κέρκυρα, πήγα μέχρι το Λιστόν γιατί ήταν πολύ νωρίς, και εκεί που περπατούσα στην πιάτσα βρήκα μια ταμπέλα «Ενοικιάζεται». Πήρα τον ιδιοκτήτη, το κλείσαμε και την επόμενη Κυριακή ξαναγύρισα και κάναμε το συμβόλαιο. Ξεκίνησα από ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, πολύ μικρό ήταν τότε, στη Μιχάλη Θωτόκη 9. Και ξέρεις, υπήρχε η αγάπη για τη μουσική, υπήρχε η γνώση και είχε εμβολιαστεί μέσα, ξέρεις που λέμε, και το μικρόβιο της μουσικής. Και ήρθαμε μια αγκαλιά δίσκους πήρω στην Κέρκυρα. Αλλά έφερα όμως, είπα από την αρχή ότι εγώ οι άλλοι πουλάνε τουριστικά.
0: Μπράβο, είδα ότι εκεί μέσα υπήρχαν doors που δεν τους έβρισκες αλλού.
1: Ναι. Και ξεκίνησα με διεθνές ρεπερτόριο και κάποια ελληνικά έτσι επιλεγμένα. Ναι. Βρήκε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στους νέους. Μαζευόντουσαν εκεί τα παιδιά και γινόταν πανηγύρι. Και σιγά εξελίχθηκε, πήγα δίπλα σε ένα μεγαλύτερο και μετά έφτασα και πήγα στο πιο μεγαλύτερο, ας το πούμε. Για τα κερκυριακά δεδομένα και για την κερκυριακή αγορά θεωρώ ότι ήταν ένα αξιόλογο μαγαζί.
0: Πολύ.
1: Τώρα να γυρίσουμε λίγο από εκεί που ξεκινήσαμε, θέλεις.
0: Να ακούσουμε την δεύτερη μουσική επιλογή σου από τη δεκαετία του 60. Ο Τάκης αγαπάει πολύ τον Blowing in the Wind, Γιώργο. Να το ακούσουμε λίγο και θα συνεχίσουμε για τις προτιμήσεις του κοινού εκείνης της εποχής. Ναι. Τι ζητούσε ο κόσμος, πώς εσύ μπορούσες να ανταποκριθείς μέσω του υλικού που είχες εκεί και μέσω των δισκογραφικών εταιριών και γι' αυτό που ονομαζόταν πειρατεία.

0: περίφημο Blowing the Wind του Dylan, θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι εκτός από το πρώτο που ήταν μια ανάμνηση προσωπική δική μου από το δισκοπωλείο του Τάκη Πάγκαλη, οι υπόλοιπες μουσικές επιλογές είναι του ίδιου του Τάκη. Έχει διαλέξει κλασικά πράγματα και ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ για το τραγούδι αυτού του Dylan, ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 60 που γράφτηκε μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτε στην ανθρωπότητα, ίσως και να έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή τότε ο Dylan έλεγε πόσους επιτέλους θανάτους πρέπει να δούμε για να πούμε φτάνει πια. Πόσες φορές πρέπει να περπατήσει ο άνθρωπος για να τον ονομάσεις άνθρωπο. Πόσες φορές πρέπει να πετάξει το περιστέρι της ειρήνης μέχρι να βρει κάπου να ξαποστάσει. Πόσες φορές πρέπει τα κανόνια να βροντίξουν μέχρι να σταματήσουν οριστικά. Η απάντηση, φίλε μου, ταξιδεύει στον άνεμο και εξακολουθεί μετά από... Πλησιάζει ένας αιώνας σχεδόν τώρα, έτσι. Εξακολουθεί η απάντηση, Τάκη μου, να ταξιδεύει στον άνεμο.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λες, παιδί μου. Δυστυχώς, αυτή είναι η... η σκληρή πραγματικότητα των ημερών.
0: Το θέμα είναι ότι κάποτε τουλάχιστον έβγαινε ο κόσμος έξω και το φώναζε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Dylan βγαίνανε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους και το φώναζαν αυτό το πράγμα. Τώρα δεν υδρώνει το αυτή κανενός, ούτε των ηγετών. Μάλιστα, ακούω και νέα κόμματα τα οποία ιδρύονται και δεν αναφέρει κανένας για τη γενοκτονία η οποία γίνεται στη Γάζα. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, μην το κάνουμε πολιτικό.
1: Όχι.
0: Τάκη, είμαστε τώρα λοιπόν στην. Δική σου περίπτωση στο άνοιγμα ενός δισκοπωλείου και στο πώς έχεις βιώσει εσύ ξεκινώντας από ένα ξένο δισκοπωλείο, ενός ξαδέρφου σου και πηγαίνοντας σε σένα και έχεις πελάτες και πώς χειρίζεσαι εσύ την όλη υπόθεση. Πες μας το σκηνικό.
1: Κοίταξε, επειδή η αγορά της Κέρκυρας είναι περιορισμένη, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να εξειδικευτείς σε ένα είδος. Προσπάθησα να το κάνω, αλλά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Επειδή λοιπόν ήταν μικρή και είναι μικρή η αγορά της Κέρκυρας, έπρεπε να ξεκινήσω από κλασική μέχρι δημοτικό και από λαϊκά μέχρι hard rock.
0: Ασφαλώς. Και ήταν και μεγάλος ανταγωνισμός. Δεν ήταν ότι ήσουν ένα-δύο μαγαζιά, ήταν πολλά τότε.
1: Ναι, εντάξει. Και έπρεπε, ας πούμε, να ανέβει σε ένα επίπεδο. Ένα το κρατούμενο. Μετά έπρεπε να μπαίνει ο άλλος μέσα και να ζητάει αυτό που θέλει και να το βρίσκει. Αν όχι 100%, αλλά τουλάχιστον 90% πρέπει να το βρει. Και είχα πει κάποτε, εάν ζητήσεις κάτι και δεν το βρεις εδώ, ξεχασέ το, δεν το βρεις εμένα. Αστειευόμενος το λέω έτσι.
0: Ναι, το ξέρω αυτό. Και ξέρω ότι ήσουν και συνδρομητής σε περιοδικά ξένα, ναι, που έβλεπες στα charts.
1: Βέβαια.
0: Για να μπορείς να επιλέξεις από αυτά που διαθέτουν οι εταιρείες, ποια είναι εκείνα που θα ήταν τα ευκόλυτα.
1: Κάθε εβδομάδα, ναι. Το Music Week και όλα αυτά. Ναι.
0: Σε θυμάμαι να σημειώνεις.
1: Ναι, είχα. Καταρχήν ήμουν συμβουλευμένος με τη UMM που είχε, ξέρεις, το dance έτσι, ρεπερτόριο για τις δίσκο, για τα μαγαζιά. Γιατί έπρεπε να εξειδικευτώ. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε. Καλύπταμε όλα τα μαγαζιά, ραδιόφωνα, δίσκο, μπαρ. Μετά αυτά. Τελειώσανε.
0: Νομίζω ότι στην αρχή, όταν ξεκίνησε ο Πετρίδης στο pop και rock, που ζητούσε, ναι, από διάφορα μέρη της Ελλάδας να στέλνουν τις λίστες με τα charts, τα τοπικά, γιατί δεν υπήρχε τότε.
1: Έγραφα και εγώ σε εκεί. Έστελνα, ναι. Και βέβαια πρέπει να αναφέρουμε και την προσφορά σου και στο pop και rock, έτσι.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει, είναι, εγώ ήρθα πολύ αργότερα.
1: Δεν έχει σημασία. Όμως.
0: Και λίγο περισσότερο ήμουνα στον ήχο αρχικά. Πρώτα ξεκίνησα με τη μουσική, μετά ήχος και hi-fi.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά pop και rock, μετά audio.
1: Ναι, αλλά Σπύρο μου, ένα λεπτό. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και πρέπει να αναγνωρίζουμε την προσφορά και την αξία του κάθε ανθρώπου που κινείται στον χώρο αυτό, ας πούμε, έτσι.
0: Να είσαι καλά, Δέκη μου. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο καθαρά επαγγελματικό και κάτι που αντιμετώπιζες καθημερινά. Κάποιοι που ήθελαν να τους γράψεις κασέτες. Είναι το παιδί του σχολείου το οποίο δεν έχει να αγοράσει το δίσκο. Αναγκαστικά πρέπει κάπως, και τότε δεν είχαμε τα μέσα που έχουμε σήμερα, έπρεπε να πάει στο δισκοπωλείο.
1: Κοίταξε, στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, έκανα αυτή τη δουλειά. Έγραφα κασέτες, αν και ήταν βέβαια παράνομο, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι κλοπή πνευματικού δικαιώματος. Έτσι, το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι, αλλά αν κάποιος έχει να δώσει από το χαρτζιλίκι του να αγοράσει κάτι, θα το αγοράσει σε φυσική κόπια. Ναι. Απλώς εκεί παίρνει και το κάτι παραπάνω. Λέει, ας γράψω και αυτό που είναι λίγο πιο φτηνό.
1: Αφού εξελίχθηκε μετά το πράγμα και μπήκαμε στο CD, εκεί ήμουν ακάθετος. Δεν υπήρχε περίπτωση να γράψω εγώ CD. Γιατί εκάλυπτα σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της αγοράς. Και δεν υπήρχε λόγος, ας πούμε, τώρα να κάθομαι εκεί πέρα, τώρα ξέρω εγώ. Και συνειδητοποιημένος πλέον, έτσι, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και προσφοράς. Έλεγα πάντα στη ζωή μου εγώ ότι οι καλλιτέχνες μας είναι η ζωή μας, είναι η ζωή μου, είναι η ζωή μου. Και πρέπει αυτό να το εκτιμήσω και να το σεβαστώ. Πάντα το έλεγα αυτό και το έλεγα και στους ίδιους όσες φορές ερχόμουν σε επαφή μαζί τους.
0: Ωραία. Θα ήθελα τώρα να μου πεις πού εντοπίζεις κάποια μεγάλα άλματα που έγιναν στις αλλαγές από τα γούστα του κόσμου, από τις δισκογραφικές, κάποια μεγάλη αλλαγή που έγινε από όταν ξεκίνησες εσύ το 1975, ας πούμε, η δίσκο.
1: Κοίταξε, όταν εγώ ξεκίνησα,
0: ναι.
1: Εγώ ξεκίνησα πρώτου του 1975 και τελείωσα 31-12 του 15, 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλη αυτή τη διαδρομή υπήρξαν πάρα πολλές μεγάλες αλλαγές. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή, υπήρχε ο δίσκος, το βινίλιο το λεγόμενο, ναι. Και η κασέτα αυτή συμβατική.
0: Ναι.
1: Μετά μπήκε η 8 track, αν θυμάσαι. Και
0: αφού να πούμε τι ήταν για τον κόσμο, δεν γνωρίζουν τι είναι το 8 track.
1: Το 8 track ήταν η μία κασέτα, ναι. Η οποία έμπαινε μέσα, ήταν και για το αυτοκίνητο αυτή ιδανική.
0: Πολύ μεγάλη σε όγκο.
1: Ναι, ήταν. Ίσως η διπλάσια, ίσως και μεγαλύτερη.
0: Και η ταινία δεν φαινόταν.
1: Δεν φαινόταν, ήταν ναι. σαν τη βιντεοκασέτα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Ναι. Μετά εξελίχθηκε και μπήκε το CD. Στην αρχή, ξέρεις, εγώ προσωπικά επένδυσα και χρόνο, γιατί προϋποθέτηκε χρήμα, ας πούμε, έτσι. Οι εταιρείες δεν είχαν. Σου δίνω το εμπόρευμα τέλος του μήνα που να καλύψει. Συγγνώμη τώρα που μιλάμε επαγγελματικά, αυτό εμπορικά, αλλά.
0: Όχι, έτσι είναι. Μα εμένα με ενδιαφέρει να ακούσω την ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος ζούσε από αυτό.
1: Ναι. Και βέβαια εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα γιατί έπρεπε να σε αυτή τη αναβίωση που βγήκε το CD, εκεί έγινε μεγάλη αλματώδη παραγωγή. Πολύ μεγάλη παραγωγή. Κάθε εβδομάδα είχαμε κάθε εταιρεία και ήταν πολλές οι εταιρείες τότε, έτσι. Βγάζανε 10-15 παραγωγές και πρέπει να το παρακολουθήσεις. Και ξυπνάς ένα πρωί και έχεις ένα στόκ, μιλάμε για χιλιάδες CD.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, Σπύρο μου, στο σπίτι μου, πρέπει να σου πω ότι έχω πάνω από 60.000 CD.
0: Τι λες.
1: Και πάνω από 30.000 βινίλια. Εκτός κασέτες, εκτός maxi singles. Πολύ μεγάλο εμπόριο. Τα οποία αυτά απαξιώθηκαν μέσα σε μια διετία, τριετία.
0: Τώρα το βινήλιο όχι, δεν είχε απαξιωθεί.
1: Κοίταξε, το βινήλιο δεν είχε απαξιωθεί, αλλά πρέπει να βρεις τον άνθρωπό του.
0: Ναι, πρέπει να μπεις στις διαδικτυακές δημοπρασίες,
1: ναι.
0: Ή στα διαδικτυακά.
1: Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες, έχω δώσει κάποια πράγματα,
0: ναι.
1: Αλλά εντάξει, τώρα είναι τόσο ατελείωτο το εμπόρευμα που έχω. Είναι πολύ πολύ μεγάλο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ήθελα να βρεθούμε να δεις.
0: Ναι, ναι, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι έχεις. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και πολύ σπάνια πράγματα εκεί μέσα.
1: Ναι. Στη διαδρομή λοιπόν εκεί πήγα στην έκθεση στο Μιντέμ.
0: Α, ναι.
1: Ήτανε πολύ μεγάλη.
0: Θυμάμαι κάθε χρόνο που είχε ανταπόκριση το Pop & Rock από το Μιντέμ.
1: Ναι.

0: Ένα αριστούργημα από τους Beatles, το οποίο όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 1968, ευτυχώς υπάρχει αυτό το βίντεο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Τάκη, στο YouTube. Ήταν μια παγκόσμια μετάδοση μέσω δορυφορικής τηλεόρασης τότε και είναι στο στούντιο του BBC και παίζουν οι Beatles και ακούει οι φίλοι για πρώτη φορά αυτό το αριστούργημα, το Hey Jude. Καταπληκτικές στιγμές. Λοιπόν, είμαστε με τον Τάκη Πάγκαλη, έναν δισκοπόλη. Κάποτε λέγαμε δισκοπολία και όχι δισκάδικα. Εκ των υστέρων όλοι λένε το δισκάδικο, αλλά στην αρχή τα λέγαμε δισκοπολία. Έναν δισκοπόλη της Κέρκυρας, ο οποίος άφησε με τις μουσες εποχή όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού εδώ. Από κάποια εποχή που η μόνη ενημέρωση ήταν το δισκοπολείο και το ραδιόφωνο ή κάποιο περιστασιακά μουσικό περιοδικό. Και αργότερα βέβαια πάμε στην μουσική τηλεόραση. Αρχές δεκαετίας του 80 και πριν από το MTV είχαμε στην Ελλάδα, μάλλον στην Ελλάδα υπήρχε, τότε είχε ξεκινήσει το 81 ξεκίνησε το MTV, αλλά στην Ελλάδα δεν είχαμε πομπό για να το μεταδίδει. Όμως είχαμε μία, στην ΕΡΤ1 μία τηλεόραση, μία εκπομπή με βίντεο κλιπ.
1: Ναι.
0: Τι επιρροή είχε αυτή η εκπομπή τηλεοπτική όσον αφορά τη ζητούσε ο κόσμος, Τάκη?

0: Να αναφέρουμε για εδώ και το Γιάννη τον Πετρίδη, ο οποίος ήταν, είναι ο στυλοβάτης της ενημέρωσης, έτσι.
1: Βέβαια και ο Πετρίδης...
0: Και ο Κώστας ο Ζουγκρής που είναι δίπλα του, ας πούμε.
1: Ο Πετρίδης παίξε πολύ σημαντικό ρόλο, όχι απλώς για την ενημέρωση, αλλά και για την νοοτροπία που έβαλε μέσα στο κεφάλι του ακροατή. Ο ακροατής συνήθως τότε ήταν ότι αν δεν σου αρέσει εκείνο το είδος, άρα πρέπει να είσαι εχθρός, και όπως είναι οι εφηβικές διαμάχες, το καλύτερο συγκρότημα κλπ. Υπήρχαν και οι αλληλοσυγκρουόμενες, τα αλληλοσυγκρουόμενα είδη μουσικής, ο Καρκλάς, ο Ροκάς, ο Μεταλάς. Και ο Πετρίδης είπε, το τόνιζε συνέχεια αυτό, ότι δεν υπάρχει κακή μουσική, δεν υπάρχουν καλά και κακά είδη μουσικής, αλλά στο κάθε είδος μουσικής να επιλέξει ο καθένας τι είναι το άρεστα. Ήταν σημαντική η συμβολή του σε αυτό, πέρα από την ενημέρωση.
0: Τώρα επειδή είμαστε εκεί, να πω μια εμπειρία μου από...
1: Ό,τι θέλεις να πεις.
0: Σε κάποια στιγμή είχα συναντηθεί με τον Γιάννη τον Πετρίδη στην Virgin που ήταν και διευθυντής. Και κουβεντιάζαμε εκεί, ξέρεις, και του λέω πόσους δίσκους έχεις, περίπου, ας πούμε. Μου λέει, για νούμερο με ρωτάς, μπορεί να είναι και 300.000. Του λέω, σοβαρό να γίνει. Μου λέει, ναι. Και ας σου πω, μου λέει και μια κουβέντα. Σε μια έκθεση που είχα πάει, συναντήθηκα με τον Phil Collins και με ρωτάει ο Phil Collins για τη δισκογραφία μου και τα λοιπά, και μου προτείνει να μου δώσει μια επιταγή ανοιχτή προκειμένου να πάρω το...
1: Όσα θέλει δηλαδή.
0: Να τα πάρει, ναι, όσα θέλει.
1: Δηλαδή.
0: Βέβαια, λέει, το αρνήθηκα γιατί αυτή είναι η περιουσία μου όλη.
1: Τώρα όμως τα έχει δωρήσει σε ίδρυμα,
0: ναι.
1: Και ναι, ήταν, ναι, πολύ ωραία η κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα προτιμούσαν βέβαια να τα έχει χαρίσει στην ΕΡΤ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα υπήρχε χώρος στην ΕΡΤ να εκτιμηθεί από τους εκάστοτε ηθήνοντες, δεν ξέρω. Πάντως θα προτιμούσαν να ανήκει στο δημόσιο η δισκοθήκη του Πετρίδη.
0: Εδώ έχω μια ένσταση, Πύρο μου. Ναι. Δυστυχώς, ό,τι προσφέρεις δεν εκτιμάται. Δεν το εκτιμάνε. Ο άλλος έχει κάνει μια προσπάθεια ετών. Έχει δημιουργήσει ένα τελείωτο ρεπερτόριο. Επειδή το παίρνεις χωρίς να πληρώσεις, δεν πρέπει να το σεβαστείς. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να το σεβαστείς σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Ασφαλώς. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν δόθηκε στην ΕΡΤ.
0: Δεν ξέρω γιατί. Ναι, ναι. Εδώ μου λες ότι δεν εκτιμήθηκε η μήτρα του Action ST.
1: Ναι, αλλά
0: από την ίδια την εταιρεία.
1: Αυτό, ναι, ήταν ιδιωτικό εργοστάσιο όμως, έτσι. Η ιδιωτική ήταν ιδιώτης. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και το τι...
0: Ναι, δεν τελειώνω μάλλον σε αυτά, ναι.
1: Ναι. Να προχωρήσουμε λίγο στον χρόνο. Εμφανίζεται και ο πομπός του MTV,
0: ναι,
1: στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Πες μας, εκεί τι αλλαγή υπάρχει στα γούστα του κοινού.
0: Αυτό φαίνεται αμέσως. Κοίταξε, να έχεις υπόψη ένα πράγμα, Σπύρο μου, ότι τα μέσα έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στον κόσμο. Και πιστεύω ότι ο άλλος ερχόταν, ενώ στην αρχή ερχόντουσαν και ρωτούσαν με αγνία, μετά ερχόταν στο μαγαζί και σου έλεγε θέλω αυτό. Που σημαίνει ότι από κάπου άκουσε και ενημερώθηκε.
1: Έχει πηγή.
0: Έχει πηγή, ναι.
1: Υπήρχε και κοινό σημαντικό που μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι είχε με καλές πωλήσεις από εναλλακτικό κοινό. Γιατί τότε υπήρχαν δύο σημαντικότατες εκπομπές στο MTV, αρχικά το Alternative Nation,
0: ναι,
1: και μετά το 120 Minutes, που έπαιζαν μόνο εναλλακτικά βίντεο κλιπ.
0: Κοίταξε. Εντάξει, σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει η εναλλακτική μουσική, όμως σε κάποιον αρέσει. Ερχόταν όμως ενημερωμένος. Και είπαμε ότι εκεί υπήρχαν πολλά διαφορετικά είδη πελατών. Υπήρχαν οι ψαγμένοι άνθρωποι, οι γνώστες, τύπου, ας πούμε, ο Σπύρο Χιτήρη, τύπου Σωτήρη Χαρτσάβαλου και άλλων πολλών τώρα. Υπήρχαν οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες που ζητούσαν συγκεκριμένο ρεπερτόριο για τα μαγαζιά τους, για την δίσκο, υπήρχαν τα ραδιόφωνα που ζητούσαν ένα επιλεγμένο ρεπερτόριο και υπήρχαν και το κοινό, οι οποίοι είχαν ενημέρωση από τα περιοδικά, από τα ραδιόφωνα, από το MTV, από γενικά τα μέσα ενημέρωσης.
1: Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι που μου είχες πει τότε και το έχω επαναλάβει στην εκπομπή,

0: μου είχες πει ότι ο ακροατής, μιλώντας προφανώς για τον μέσο ακροατή, δεν έχει εμπιστοσύνη στο αυτί του.
1: Αυτό
0: μπορείς
1: είναι...
0: να μας το αναλύσεις αυτό.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ, αν απευθυνθώ σε σένα και σου πω ότι αυτός ο δίσκος είναι καταπληκτικός, επειδή είσαι γνώστης και επειδή έχεις ένα πολύ υψηλό επίπεδο γνώσης της μουσικής, θα μου πεις, ρε φίλε, ενώ ένας άνθρωπος που δεν είναι παιδεμένος, όπου το αυτί του δεν έχει καλλιεργηθεί, προς Θεού δεν θέλω να μειώσω κανέναν, έτσι.
0: Δεν είναι... Όχι, μιλάς για μια πραγματικότητα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Μπορείς να τον επηρεάσεις και να του πεις ότι, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, αυτός ο δίσκος είναι καταπληκτικός και τον έπιθες.
0: Ναι, αλλά μου έχεις πει και κάτι άλλο, ότι αν δεν έβλεπε, σε ρωτούσε, ας πούμε, έχει γίνει επιτυχία,
1: ναι,
0: ή έχει ανέβει στα charts, έχει,
1: ναι,
0: πάει...
1: Εγώ, αν θυμάσαι, Σπύρο, είχα ένα ντοσιέ και είχα τα charts της εβδομάδας.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ναι. Και έλεγα, ας πούμε, στον, ναι, αυτό που σου δίνω τώρα είναι το νούμερο ένα. Είτε ήταν ελληνικό, ήταν...
0: Οπότε ησύχαζε αυτός.
1: Καταλάβεις. Εκεί ήταν η επίρρο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν όμως, και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, υπήρχαν και πελάτες που λέγε, νούμερο ένα, ναι, βάλ το μου να τα ακούσω.
0: Εκείνος είχε εμπιστοσύνη στο αυτοί του.
1: Άλλοι δεν είχαν.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Να ακούσουμε άλλη μια επιλογή του Τάκη από τις αρχές της δεκαετίας του 70.

0: Προσωπικά ίσως μερικές φορές αναρωτιέμαι, αλλά είναι πάρα πολύ συχνά που το θεωρώ σημαντικότερο τραγούδι που γράφτηκε τον περασμένο αιώνα και μέχρι στιγμής είναι ανυπέρβλητο, κυρίως λόγω του μηνύματος το οποίο φέρνει με πολύ πολύ απλά λόγια μέσα σε τρεις στροφές. Λέει ότι στον κόσμο αυτό, εάν δεν σταματήσει να υπάρχει ιδιοκτησία, θρησκεία και σύνορα κρατών, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ειρήνη. Είναι τρία πράγματα για τα οποία γίνονται οι πόλεμοι. Ιδιοκτησία, οι θρησκείες και τα σύνορα των κρατών. Να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι, Τζον. Μας τα είπες όλα με πολύ λίγα λόγια και πολύ ουσιοδός. Είμαστε εδώ με τον Τάκη Πάγκαλη και συζητάμε για την ζωή ενός δισκοπόλη. Ένας δισκοπόλης θυμάται. Ένα δισκοπολείο η Μούσης που άφησε ιστορία, έγραψε ιστορία στην Κέρκυρα. Και θα ήθελα τώρα να μας πει ο Τάκης, μέσα από την επαφή που είχες με τις δισκογραφικές εταιρείες, θα ήθελα να πω πριν μου πεις εσύ για την εσχροκέρδεια των εταιριών όταν κυκλοφόρησε το CD και έβγαλαν σε εξωφρενικές τιμές τις, εσύ αναγκαζόσουν να τα πουλήσεις ακριβά, γιατί η χοντρική τιμή ήταν εξωφρενικά. Εγώ έπαιρνα χοντρική από τις εταιρείες λόγω του ότι είχα τη δημοσιογραφική ιδιότητα που έγραφε σε περιοδικά και ξέρω ότι ήταν εξωφρενικές οι τιμές ακόμα και της χοντρικής. Πώς είναι δυνατόν να έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι παλιό προϊόν, έχεις βγάλει τα λεφτά που είχες να βγάλεις από το βινήλιο και το βγάζεις ως ανατύπωση, να το έχεις τόσο πολύ σε ένα υλικό όπως είναι το CD που κοστίζει πολύ λιγότερο για να το κόψεις στο εργοστάσιο από το βινήλιο και να το έχεις πιο ακριβό ακόμα, πιο ακριβά από το βινήλιο.
1: Δυστυχώς, Σπύρο μου, υπήρξε μια περίοδο και αρκετά μεγάλη που οι εταιρείες κάθε εβδομάδα ανεβάζανε τις τιμές. Φτάσαμε σε ένα επίπεδο που ειλικρινά πίστεψε με, ντρεπόμουν να πω στον πελάτη, τον ντρεπόμουν να του πω, να μου δώσει το μεροκάματό του για να του δώσω ένα ευτελούς, όχι όσον αφορά τη μουσική, όπως προϊόν, ένα σε ευτελούς αξίες προϊόν και να του ζητάω το να μου δώσει το μεροκάματό του. Τρεπόμουν.
0: Υπήρχαν κάποιες εταιρείες που έκαναν τη διαφορά, ήταν όλες μέσα στο ίδιο κόλπο?
1: Όλες ήταν στο ίδιο κόλπο. Να λάβεις υπόψη σου ότι όλες οι εταιρείες συσκέπτονται και αποφασίζαν όλες από κοινού. Οι τιμές ήταν εξωπραγματικές. Υπήρξε μια περίοδο, σου λέω, εξωπραγματικές. Τρεπόμουν να πω στον πελάτη, όχι 20-25, ξέρω εγώ πόσο είχε τότε.
0: Αλλά συγχρόνως οι ίδιες οι εταιρείες ξαφνικά έκαναν αυτά τα disc club, compact disc club κλπ, που πουλούσαν πολύ πιο φτηνά πράγματα απευθείας οι ίδιοι στον πελάτη και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι εκτεθειμένος.
1: Βέβαια, εννοείται. Μία υπηρετία και μία αυτές οι κινήσεις των εταιριών.
0: Άρα, γιατί αρχίσαμε και αγοράζαμε στους δρόμους τα CD.
1: Ναι, η πειρατεία που έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Πολύ μεγάλο κακό. Γιατί όπως ξέρεις το CD είναι πανεύκολο να κάνεις κόπιες.
0: Και το κόστος και η αναπαραγωγή του.
1: Ναι. Και βρεθήκαμε στο σημείο σε αδίέξοδο σφαίρο. Δηλαδή τα 5 τελευταία χρόνια της καριέρας μου, σου μιλάω ειλικρινά, υπέφερα στην κυριολεξία και περισσότερο συναισθηματικά, γιατί αυτή η δουλειά ήταν στο DNA μου, την αγάπησα, προσπάθησα, ξημέρωσα νύχτες, ας πούμε, να διαβάζω περιοδικά, να ενημερώνομαι για να, ειλικρινά, για να κάνω τις αγορές μου σωστά.
0: Και ξαφνικά από εκεί που ήσουν το επίκεντρο γίνεσαι περιθώριο.
1: Βέβαια. Έφτασα στο τέλμα. Δεν μπορούσα να επιβιώσω, να κρατηθώ.
0: Πότε είπες το έκλεισες το Μούσες?
1: 31 Δεκάτου του 2015.
0: Και πολύ που κράτησες, γιατί τότε είχε ξεκινήσει και το MP3.
1: Ναι.
0: Είχαν αρχίσει και οι κόμβοι στο ίντερνετ που ανταλλάσσεις τα αρχεία.
1: Βέβαια. Εκεί σου λέω ότι την τελευταία πενταετία ήταν οδυνηρό για μένα. Αλλά να λάβεις υπόψη σου ότι σε αυτή τη δουλειά και σε αυτό το μαγαζί είχα επενδύσει όλη μου τη ζωή. Δεν ήξερα να κάνω κάτι άλλο. Και όλο εμείς βρέθηκα εξ απρόοπτου και είδω άνθρωπο σας. Το θετικό στην ιστορία μου είναι ότι έκανα πάντα καλή διαχείριση. και είχα το μυαλό μου μέσα στο κεφάλι μου. Δεν έπαιρνε. Και εκεί τα τελευταία χρόνια, Σπύρο, στην απόγνωσή μου έλεγα, κάνω τη μοναξιά μου παράθυρο στα όνειρά μου.
0: Ωραίο. Τώρα ακούς μουσική?
1: Ακούω, αλλά ακούω μόνο κλασική.
0: Σκέψου, ένας δισκοπόλης ο οποίος κάθε μέρα είχε να παίξει το εμπορικό, έπρεπε να παίξει το εμπορικό. Ναι. Και ήσουν κάτι ανάμεσα από εναλλακτικό και εμπορικό, γιατί θυμάμαι ότι όποτε περνούσες έξω από οποιοδήποτε δισκοπολείο τότε της Κέρκυρας, αυτό που άκουγες ήταν ο δίσκος με instrumental του...
1: τα τουριστικά.
0: Τα τουριστικά. Συρτάκι, δηλαδή. Αλλά όταν περνούσα έξω από τις Μούσεις, άκουγες και τον Ζαν Μισελ Ζαρ που με έκανε να περάσω, να έρθω μέσα και να σε ρωτήσω.
1: Τεράστιος.
0: Προχωρώντας προς το τέλος της εκπομπής, και πέρασε πολύ γρήγορα μαζί σου, Τάκη, η ώρα, θα ήθελα να μου πεις πώς εσύ βλέπεις το μέλλον της μουσικής, έτσι, διαισθητικά. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν γνωρίζεις, στα charts μέσα έχουν εισβάλει τραγούδια τα οποία δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος, AI.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακόμα και τώρα που είναι σε νηπιακή κατάσταση αυτά τα πράγματα, δυσκολεύεσαι να αναγνωρίσεις αν αυτό είναι AI ή αν το έφτιαξε άνθρωπος. Φαντάσου τι θα γίνει σε μερικά χρόνια.
1: Κοίταξε, Φέρο μου, η μουσική είναι μια γλώσσα της ψυχής, είναι η γλώσσα της ψυχής. Και θεωρώ ότι η μουσική, ό,τι και να γίνει, δεν θα χαθεί ποτέ. Γιατί αυτό που θα γράψει ένας συνθέτης έχει μέσα ψυχή. Ενώ ο AI είναι απρόσωπο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, όλοι αυτοί οι εκμοντερνισμοί, μην νομίζεις, κάποια στιγμή θα το δεις ότι θα μπουλιάξει. Το πρόβλημα είναι αλλού. Ότι ένας καλλιτέχνης, ένας Πανουδάκης ας πούμε, που δίνει την ψυχή του και τον δέχομαι εγώ σαν Έλληνα συνθέτη, δεν έχει να παρουσιάσει το έργο του. Δεν έχει να βγάλει την ψυχή του να τη δώσει έξω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ένα, και δεύτερον, δεν έχει κίνητρο. Γιατί δυστυχώς εκεί που γίνανε οι μεγάλες επιτυχίες υπήρχε και κοινωνικό και πολιτικό και οικονομικό και φιλοδοξία ο άλλος να βγει ψηλά. Και αναφέρομαι στους μεγάλους συνθέτες μας και γενικότερα στην παγκόσμια δισκογραφία. Τώρα πιστεύεις ας πούμε ότι θα ξαναβγούν ένας Beatles?
0: Και να βγουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν παγκοσμίως γνωστοί με τον τρόπο που έγιναν οι Beatles και όλοι αυτοί. Διότι είναι τόσο μεγάλη η παραγωγή και είναι τόσο διασπαρμένα αυτά τα οποία δημιουργούνται, που είναι σαν να έχεις μια πλημμύρα που μέσα στην πλημμύρα υπάρχουν και διαμαντάκια, αλλά στην πλημμύρα δεν καταλαβαίνεις όταν σε πνίγει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Ακούμε την επόμενη επιλογή του Τάκη.

0: Ήταν το Africa των Toto, βέβαια, επιλογή του Τάκη Πάγκαλη. Τάκη, άκουσα πρόσφατα, διάβασα σε ένα από τα μουσικά περιοδικά, ότι κάνανε στην Αφρική, σε κάποιο σημείο, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, μία εγκατάσταση μέσα στην έρημο που βάλανε αυτό το τραγούδι να παίζει έως την αιωνιότητα, να παίζει μονίμως. Και μάλιστα υπήρξε και κάποια διαδήλωση από οικολόγους που λέγανε ότι καταστρέφουν τη φύση κλπ. Αλλά αυτό έχει λατρευτεί το τραγούδι από τους Αφρικανούς. Γιατί είναι γραμμένο από λευκούς, έτσι.
1: Εδώ λένε η παραγωγή των σιτηρών και τα λοιπά ότι τους βάζουν μουσική για να αναπτύσσουν. Αλήθεια. Διάβασα και αυτό. Και εσύ μου λες.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και το Βαγγέλη του Παπαθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή δυστυχώς. Και η Νάσα τον ετοίμησε και η Ελλάδα, το παιδί, η μάνα του, τον εξέχασε.
0: Η Ελλάδα που ακόμα έχει και στην ΕΡΤ από εδώ και 40 χρόνια έχει το σήμα στις ειδήσεις, έτσι.
1: Και μιλάμε για ένα καλλιτέχνη, ναι, ας πούμε, παγκοσμίω καταξιωμένος, παγκοσμίως φήμης. Και εμείς...
0: Ανοίγεις τώρα μια άλλη... Έπρεπε να έχουμε και μια δεύτερη εκπομπή να το συζητήσουμε, αλλά για το τέλος ήθελα να σε ρωτήσω, Τάκη, να μου πεις μια πολύ ωραία ανάμνηση που να έχεις από όλα αυτά τα χρόνια ως δισκοπόλης, ή κάτι που να μην σου άρεσε τόσο, ή κάτι περίεργο που να συνέβη μέσα στο δισκοπολείο να σου ζητήσουν κάτι κλπ.
1: Κοίταξε, θα ξεκινήσω με ένα χαρακτηριστικό καλαμπούρι. Ερχόταν ο άλλος μέσα ή οι άλλοι και μου έλεγε, το έχεις αυτό το τραγούδι?
0: Λέω, για πάνω, στο τραγουδούσε.
1: Αλλά τι μου τραγουδούσε, ποιο. Λέω, για πάνω, αλλά ένα αυτό, τραχελαβικό βέβαια. Κοίταξε, σημαντικές στιγμές ήταν κατά καιρούς καλλιτέχνες που ερχόντουσαν, που τους παρουσιάζανε στο δίσκο του στο μαγαζί. Ήταν ωραίες στιγμές αυτές για μένα. Μπορώ να το πω αυτό εντός εισαγωγικό, ήμουν το χαϊδεμένο παιδί των εταιριών, όλων των εταιριών. Μου είχαν πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά ήμουν πολύ σωστός.
0: Ήξεραν τι δουλειά τους κάνεις εδώ.
1: Μου είχαν πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και βέβαια εγώ ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκα την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό τους. Αυτά κυρίως μετά, κοίταξε, όταν είσαι μέσα στην αγορά, Σπύρο μου, συνάλλασσεσαι με όλων των ειδών των ανθρώπων. Αλλά μπορώ να πω ότι οι περισσότερες στιγμές ήταν ευχάριστες. Γιατί είχα και αγαπημένους φίλους, αξιόλογους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα ο Τάκης Πάγκαλης, Ιπποκράτης Τάκης Πάγκαλης, μας διηγήθηκε εν ολίγης τη ζωή του ως δισκοπόλης στην Κέρκυρα επί 40 χρόνια. Το μαγικό μείγμα σε ευχαριστεί πολύ, Τάκη μου, που ήρθες.
1: Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Εγώ θα σας ευχαριστήσω από καρδιάς και εύχομαι να έχετε πάντα υγεία και επιτυχίες και που ξέρεις, Σπύρο μου, ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει να ξαναβρεθούμε.
0: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και να μιλήσουμε και για άλλες πτυχές της δισκογραφίας έτσι όπως την έχει ζήσει. Ο Γιώργος Χατζάβλος ρυθμίζει τον ήχο. Οι μουσικές επιλογές ήταν του Τάκη Πάγκαλη. Έτοιμα στην παρουσία σας προσχητήρης. Ραντεβού σε μία εβδομάδα την ίδια ώρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις, ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιάς κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Ert News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας σε ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι Ιρανικές δυνάμεις την ώρα που οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται παρά τα νέα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η πιθανότητα ενός νέου πολέμου είναι χαμηλή, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις. Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μία τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει οι επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που θα τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός, τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey, από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν, για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy, Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy, Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Ben Midler, Tom Tom Club, οι Rolling Stones στιχογράφησαν, αυτό άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80, ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετεί στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Lewis ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης της εποχής, μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκος, ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, οι στίχοι, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τέξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding.

να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T. DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένα νέο τρόπο τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος, η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

γίγαντα σοου της Reading που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ένα κριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Απαγόρευση Κυκλοφορίας Ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

0: Μονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω, τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική, κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time, τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι, έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση το 1964. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το rock κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Rufus και Carla. Η Carla Thomas, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

τα λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

Μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown. Την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπωλείου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι. Η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιο εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον, όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως, δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική, κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 49η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Brill, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

Μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. Τρεις εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τρεις εταιρείες, οι τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί. Rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο, αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ρονοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Νίλ Σεντάκα και ο Νίλ Ντάιον που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι μάνατζερς και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Carol King έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Carol King: κάθε μέρα στην μοχρό μας προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carol King με τον άλλο συνθέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να του καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι
πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στη δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το χτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dionne Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons, λέω μερικά μόνο από τα ονόματα, ο Jerry Goffin και η Carole King, οι φίλοι τους Ellie Greenwich και Jeff Barry, ο Andy Kim, οι άλλοι φίλοι τους ο Barry Mann με την Cynthia Vile, αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω, ο Tony Orlando, ο Neil Sedaka, ο Paul Simon ξεκίνησε από εκεί, ο Phil Spector. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσε να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Μπριλ. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Μπριλ Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπολού. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επείγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και πρόσθεσε ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε στο Earth News ότι τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν μια λογική έλλειψη ουσίας. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολά. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: μέρα.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλό απογευματόβραδο.
0: Που αυρές μαθητριούλες θα αγαπούν και σιωπηροί.
1: Σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε, ψυχοσυναισθηματική περισσότερο, τα άλλα αφήστε τα.

27 του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα, για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από όπου μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.

Όταν λοιπόν η στίχη, όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική, γράμμα σε ένα ποιητή λοιπόν. Και πού να πορτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Πώς, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ ας πούμε θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς. Γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση που λέω να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα. Σήμερα το πρωί λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι αυτό της άξιζε της κυρίας και σκέφτηκα μετά, μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν κοινωνία. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούμε κάποιοι, εγώ θα βάλω πρώτο πληθυντικό, συγχωρέστε με για την αλαζονία, θα το βάλω. Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε και να υπογραμμίζουμε διαρκώς το σωστό, δηλαδή το απλό, το ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα καταφέρνουμε και βλέπετε πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα νομίζω, γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μια γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε γιατί το λες αυτό βρε Έλενα τώρα. Το ισοπεδώνεις όλα μου λέει ο Θάνος, ας πούμε για άλλα θέματα που συζητάμε, και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μία βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά με το βανδαλισμό του Καβάφη. Εννοώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε και τι έπαθε ο Καβάφης, νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει. Όχι ρε παιδιά. Δεν τον μοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία, θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση λέει στα πατίνια. Απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση. Και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση. Για σκεφτείτε. Πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας. Τι άλλο μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω ότι τελικά. Θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι. Νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται.
καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε, λέει, Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε. Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε. Ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί. Και εδώ, για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση. Δηλαδή, τι να πω. Οχετός. Όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει, αλλά στην τελική, ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλη άποψη, δηλαδή. Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει. Κουβέντα να γίνεται.

0: Πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή εκεί έμεινα εμβρόντιτη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας τις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τρίπλο διασταυρώσουμε. Τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Γεια σου Δημήτρη. Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα Δημήτρη. Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες, δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά δεν καταλήγουμε πουθενά. Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
1: Εντελώς.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις, το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου βεβαίως.
0: Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Τραμπ με αντικείμενο
0: το
1: Ιράν. Το έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο, γιατί εκεί γίνεται χαμός. Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφει η Wall Street Journal είναι ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται πως ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Επιδιώκει αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Πάντως, παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η Ιρανική πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ βέβαια αυτών η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και η όρια επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
0: Από όλα αυτά τώρα, εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
1: Συμπεραίνω ότι ζούμε μια περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευράς της ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
0: Αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης δεν ήταν ούτε η πύραυλη, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
0: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο του αυτοεγκλωβίστηκε ο Τραμπ.
1: Αυτοεγκλωβίστηκε και εκεί υπάρχει ένα θέμα, μια και το αναφέρεις. Ο Τραμπ, όταν αποφάσισε την επίθεση στο Ιράν, είχε πρώτα διώξει τον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού. Είναι πολύ σημαντικό το πολεμικό ναυτικό στις ΗΠΑ. Και έβαλε δύο δικούς του. Οι προηγούμενοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι μια τεράστια παγίδα.
0: Τι έκανε ο Τραμπ.
1: Το Θουκυδίδη. Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ.
0: Τους
1: έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις ΗΠΑ, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά, μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλη αυτή τη κατάσταση, οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
0: Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούζ, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω
1: ακριβώς
0: ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
1: Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική. Αυτό.
0: Το ξέχασε αυτό.
1: Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, αυτό γράφουν οι Financial Times, και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείσταται ο ίδιος ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλου του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος.
0: Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους.
1: Ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
1: Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς. Ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Mm. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 mm, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται, καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
1: Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς, δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
0: Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στο χρόνο, να ακούσουμε και τραγούδι πριν τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού. Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο, κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, ούτε επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε. Τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες. Το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα, να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να μένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το δημόσιο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σημεία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ. Η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, 6 παρα 25. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόση πολύ χολή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει, αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει, αν θέλετε, και μια, πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία, αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του, που ξαναμπαίνει στο στίβο τον πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού, που και αυτή έτσι βγήκε με έναν άλλο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο και τα λοιπά. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων, πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες.

οποίες σήμερα κηδεύτηκε η γογόμαστρο Κώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε λίγο με το γιατρό μας, το χειρουργό, διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ σε ιστοσελίδα, και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει για την περίπτωση Γογό Μαστροκώστα, έχω απομονώσει μόνο δύο αποσπάσματα για να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε αναζητήστε το, Πάνος Μιχαήλ, η Γογό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γογό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των μίντια. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γογό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο. Η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες, όχι μόνο εκείνη, όλες τους».

0: Λοιπόν, σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή, στο να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες, νομίζω ότι το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουν κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. Δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, όπως θα υπενθυμίσω ότι και η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρυσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρίσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα έτσι πιστεύω στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας.
0: Θέλουμε
1: μια βοήθεια από τις δύο.
0: Ναι.
1: Τι μου είπατε?
0: Ναι, λέω, καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένης, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.
1: Απόλυτα, και έχω και μάλιστα μπορώ να σας πω γιατί δυστυχώς έχω περπατήσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα θλιβερά μονοπάτια και εγώ ίδιος προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ακριβώς όλο το σκηνικό, αν μου επιτραπεί η λέξη αυτή, και καταλαβαίνω απόλυτα όλη τη διαδρομή αυτής της οικογένειας. Mm-hmm. Όλη τη διαδρομή, ακριβώς, κάθε βήμα. Γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω περπατήσει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω πάνω σε αυτό. Καταρχάς, δίνω συγχαρητήρια στο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας εδώ πέρα το μότο μέσα στη μονάδα. Βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρίς στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, μην το φοβηθούν. Mm-hmm. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι, ας πούμε, ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι ένα χαμηλό. Απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια, μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε τις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
0: Αυτό έχω σημειώσει. Αυτό έχω σημειώσει. Τις μικρές ηλικίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε τις μικρές ηλικίες που έτσι και αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελάχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε, με μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι υποπιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάγια τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Και εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας, που είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό. Mm-hmm. Να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών. Δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
0: Mm-hmm. Γιατί υποθέτω, γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας φάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
1: Βεβαιότατα. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφα, μπορούμε να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ESMO ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα προϋπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
0: Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
1: Στο μαστό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα υπέρχο μαστού. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και άρα κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρης ίαση.
0: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή, και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
1: Μια εξέταση
0: από τον ειδικό. Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη η γογόμαστρο Κώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει, μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
1: Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
0: Το παρακάνω.
1: Πολύ γνώμες.
0: Ναι,
1: και όπως ξέρετε, όπου λαλούν πολύ οι κοκόροι αργεί να ξημερώσει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και εκεί πάλι οδηγούνται σε λάθη. Mm-hmm. Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται. Όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές, στα δικά μας πρωτόκολλα, δεν έχουμε να επιλέξουμε πολλές επιλογές. Μία, δύο, τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε. Πού πήγε? Σε ειδικό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν
1: είναι
0: το
1: μια λεπτομέρεια η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Mm-hmm. Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συναδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε οι δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη. Περί ίασης. Άρα με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη, τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον?
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες οι ακροάτριες σε τα θέματα των ποσοστών. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστός έχουμε για περιγραφή κάποιων πραγμάτων, παρόλο ότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστώσεις, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή, από τις 100 κυρίες, οι 50 γινόντουσαν καλά, οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη που έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια, θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% χίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κακοήθεια.
0: Για 70 και 30 είπατε.
1: Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι. Mm-hmm. Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο,
0: ναι.
1: πιο σοβαρή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
0: Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, δε μήνυμα για, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να μην, για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλέτη?
1: Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστατα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, αλλά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο των ασθενών. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, ή την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, η ίδρυυση, η αποχέτευση, όλα αυτά έχουν συντείνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερης ενημέρωσης σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία στην επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, συν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα. Ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εγκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά που
0: η κληρονομικότητα, γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό, της μήτρας ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει ρόλο.
1: Προσέξτε να κάνουν, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω λίγο να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα, ιδίως να σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
0: Συγγενεύει μάλιστα, ναι.
1: Ναι, ναι. Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς, και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφη από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό έβριμα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό έβριμα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
0: Ναι, είναι στατιστικό και όχι σίγουρα πραγματικό.
1: Μπράβο, εντάξει. Δεν ξέρουμε αν ισχύει για αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τώρα, από την άλλη μεριά, το γονιδιακό κομμάτι που ψάχνουμε, από τις 100 κυρίες οι οποίες νοσούν με καρκίνο μαστού, το 93-95% δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αν και έχουμε αρχίσει να ξέρουμε εμείς εδώ στη μονάδα, και θα το αναφέρω λίγο παρακάτω, να μου δώσει τη δυνατότητα.
0: Δυστυχώς είναι και 57. Πρέπει σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
1: Ένα σχολιασμό. Μάλλον να το πω. Είναι το χρόνιο στρες. Αυτό θα το αποδείξουμε. Σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη. Ναι.
1: Αυτό είναι το χρόνιο στρες. Θα το αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
0: Τι λέτε. Δηλαδή το 95%.
1: Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε.
1: Είναι διαφορετικές οντότητες.
0: Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Δόκτωρα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα. Δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο. Και τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: υπάρχουν αρκετές καινούργιες ειδήσεις που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει στις Σέρες, ας πούμε. Ένα παιδί 10χρονο που έπεσε κοντά σε ποτάμι, έπεσε μέσα σε αυτό και πνίγηκε. Πιθανότατα να υπήρχε και καλώδιο μέσα εκεί. Θα μου πείτε, έτσι μας αρέσει, Έλενα, μας λες για αρρώστιες, μας λες για θανάτους. Τέλος πάντων, υπάρχουν δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες που πάντως δείχνουν μια σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 16, κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ένα 13, κάτι για την κυρία Καριστιανού και μονοψήφιο ποσοστό για το Πασόκ. Αυτά τουλάχιστον βλέπω σε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν παραγγείλει για λογαριασμό τους σε εταιρείες. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε, θα τα ακούσετε μάλλον τώρα από τον Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμού στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή όμως, ιρανικά μέσα διαψεύδουν την ύπαρξη μνημονίου κατανόησης, κάνοντας λόγο για κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων των επιγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγονο ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρίθει και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πιο πολύ μου μοιάζει σαν έναν προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση, παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρόνας ήρθε και 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα επιρωτικά κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

0: years can a mountain exist?
1: Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τις διαδρομές που πρέπει να κάνουμε για να βρούμε κάτι. Αλλά το ερώτημα αν θα το βρούμε, πώς και τι θα είναι αυτό, χάνεται στο φύσημα του ανέμου. The answer, my friend, is blowing in the wind. Βέβαια, η σταθερή απάντηση στην ενημέρωσή σας είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι τώρα το απολύτως σχετικό. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα DJ σε διλημματική παράκρουση. Δεν ήξερε αν μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος έπρεπε να βάλει το Ελλάς με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μας αρέσει και πάρα πολύ, ή να βάλει τον ύμνο του Ελλάς με Δημητριάδη και Μάνου.

Πάντως σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και 27 Μαΐου του 1963 ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Freewheeling Bob

θα παρουσιάσω και εγώ τους συνεργάτες της εκπομπής. Έψαχνα να βρω και ένα κοριτσάκι να φέρει εδώ τη σκαλέτα τον οδηγό. Δεν βρήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Έχουμε στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε στη μουσική συνεπιμέλεια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Έχουμε ένα ημερολόγιο με μουσικές αναφορές που μας βοηθάει να ξεδιπλώνουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής. Έχουμε δύο πλατφόρμες για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με τις απόψεις, τις πληροφορίες, τα ερωτήματά σας ή ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Πρώτα απ' όλα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να εμφανίζονται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Στο Facebook έχει εκπομπή μια σελίδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό», με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσουμε, μια απαραίτητη διευκρίνηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ακροατών και ακροατριών, κάτι που έχασαν στη χθεσινή ας πούμε εκπομπή, δεν το άκουσαν, να θέλουν να διευκρινιστεί σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στον ακροατή που τηλεφώνησε πριν τη ξεκινήσει η εκπομπή ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee, ποια είναι η καταγωγή της κτλ. Αλλά η συνάδελφος Βούλα Κουλισοπούλου, πρέπει να το πω ανοιχτά αυτό, μου είπε όχι, θα πεις να ακούσουν στο ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή, διότι σε αυτή την πλατφόρμα ανεβαίνουν οι εκπομπές. Άρα μη γελάτε κύριε Νικολόπουλε. Η συνάδελφος, ναι, μου είπε, δεν ξέρω αν τα ακούει τώρα, εγώ πάντως πρέπει να το πω δημοσίως, μου είπε να πει στον ακροατή να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, αφού την είπε στην πληροφορία ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee. Αυτό ήταν το θέμα. Επειδή δεν είπα χθες για το ΕΡΤΕΚΟ και λέω σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς μια εξαιρετική πλατφόρμα, δεν το λέω για να πενέψω το σπίτι μας, ακούτε τα ραδιόφωνά μας, ακούτε κατά παραγγελία τις εκπομπές, on demand που λέμε και στα ελληνικά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Το πραγματικό όνομα της θρηλυκής Peggy Lee ήταν Norma Delores Engstrom. Εκεί σου λέει ο ακροατής, τι, αλλά τι καταγωγή έχει για να τη λένε έτσι, δεν είναι Αμερικανίδα. Ξέρω ότι γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι εκεί όμως με τα χθεσινά. Αν και τα υπόλοιπα που θα πούμε, γιατί αφορούν την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτή την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα και όλα τα σχετικά, και μετά και από την ανακοίνωση έκπληξη του ονόματος, έχουν ακουστεί τα μύρια όσα. Ένα από τα χαριτωμένα είναι ότι αφού ξαναφτιάξαμε τον Ελλάς, βέβαια εκείνος ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Τώρα κάποιος, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ανακοινώσει κόμμα,

ακόμη μπορεί, λέει, άμα θέλει ο κύριος Σαμαράς να φτιάξει τον ΕΔΕΣ. Ήτανε η άλλη παράταξη τότε στην κατοχή και όχι, ο ΕΔΕΣ τελείωσε εκεί κοντά στον Εμφύλιο. Θέλω να θυμίσω, πέρα, εντάξει, τα αστεία είναι και πολύ ωραία, και να σας πω και κάτι, έτσι φτιάχνουμε και λιγάκι τη ζωή μας. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, αυτός ήταν ο ΕΔΕΣ, να θυμηθούμε και το όνομά του, ήταν μια οργάνωση που κάποιοι τη συνδέουν με τη τέτοιο, με τη δεξιά και τα λοιπά. Στο ιδρυτικό της οργάνωσης που υπογράφτηκε στην Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου του 1941, βασικός στόχος οριζόταν η αποκατάσταση του αντιμοναρχικού στρατοπέδου υπό την ηγεσία του Νικολάου Πλαστήρα. Ήταν και σοσιαλιστές, ήταν αστεί, ήταν ευρύτερο μέτωπο και στην αρχή δεν είχε και αντιστασιακό χαρακτήρα κατά των Γερμανών. Αφορούσε αυτό, ήταν βενιζελική, οι οποίοι όμως είχαν μετά τις διασπάσεις και τα λοιπά. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εύστοχη η σύνδεση του ΕΔΕΣ, ότι θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να πει έτσι το κόμμα του. Δεν ξέρω αν είναι βενιζελικός, δεν νομίζω πάντως. Όσο τώρα για την ανακοίνωση του κόμματος, πολλά θα τα έχετε ακούσει, ίσως και τα περισσότερα θα έχετε διαβάσει, και τα αστεία με την ελληνική αστυνομία, ξέρετε, ελάς με σιρήνες, ότι όταν φωνάζουν, ας πούμε, εκεί στο κάνει συγκέντρωση στο κόμμα, θα πηγαίνει η αστυνομία νομίζοντας ότι είναι δική της συγκέντρωση και άλλα τέτοια. Έχω ακούσει όμως και τα θετικά επικοινωνιακά. Λέει, τώρα είναι πολύ απλό, την επόμενη φορά που θα παίζει η Εθνική θα πάει στα επίσημα ο κύριος Τσίπρας και με το που θα φωνάξουν από τις κερκίδες «Ελλάς», θα σκοθεί να χαιρετάει και θα λέει «Για μένα έχουν έρθει όλοι αυτοί». Οι αντιδράσεις είναι ποικίλες. Το σημαντικό όμως για μένα είναι ότι είναι πολλές. Είναι πολλές και είναι έντονες. Δηλαδή ο στόχος ο επικοινωνιακός να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στην επικαιρότητα επετεύχθη απολύτως. Είτε πολύ αρνητικά, είτε αστεία, είτε πολύ θετικά, είτε μπράβο, έχει κάνει μεγάλο ντόρο. Και επί τα ακούω επιχειρήματα, βέβαια, θετικά και τα λοιπά, δεν τα σχολιάζω αυτά. Άκουσα όμως ένθεν και ένθεν. Α, πρώτα απ' όλα το βασικό επιχείρημα που ακουγόταν πριν αναγγείλει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, εξεβονίμων. Έχει χάσει, λέει, την αριστερή του ταυτότητα, προσπαθεί ένα κέντρο απροσδιόριστο και τα λοιπά και τέτοιο, και ανακοινώνει χθες όνομα. Ποιο ήταν το όνομα? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μπλε το ελληνική και το συμπαράταξη, και το αριστερή με κόκκινο, με ένα αστέρι που κάνει μπαμ και τα λοιπά. Η εξεβονίμων κριτική ακυρώθηκε, γιατί αν δεν ήθελε να θυμίζει την αριστερά, δεν θα το βάζει εκεί μπροστά μπροστά και ξεχωριστό. Άρα ένα κομμάτι της κριτικής από τα δικά του αριστερά, στο πούμε έτσι, ατύχησε με την ανακοίνωση του ονόματος. Θα μου πεις, άλλο το όνομα και άλλο η πράξη. Ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά το ότι ήθελε να κρύψει, ας πούμε, το αριστερό μέρος των προθέσεων, της καταγωγής του και τα λοιπά, αυτό ακυρώθηκε με το που ακούστηκε το όνομα. Επίσης, καλά, είχαν αρχίσει πολύ σφοδρές αντιδράσεις πριν καν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, και από το χώρο φυσικά του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι βλάπτεται ιδιαιτέρως, λέω φαίνεται, γιατί είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο μετά η καταγραφή στις κάλπες, αλλά και από τα δεξιά. Η σφοδρότητα των επιθέσεων πιστοποιεί ένα πράγμα, ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κόμματός του έχει βάρος. Δεν θα σας πω εγώ καλό, κακό, οτιδήποτε. Ο ντόρος, τα επιχειρήματα. Το μόνο που θα παρακαλούσα ως ένας πολίτης κι εγώ, που έχω την άποψή μου, καλή, κακή, πολύ κακή, πολύ καλή για τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλοι και όλες οι υπόλοιπες, τα επιχειρήματα να έχουν ένα περιεχόμενο. Δηλαδή μην κολλήσει πάλι ο χρονοδιακόπτης στη χρονιά του 15, λες και εκεί ξεκίνησε το ελληνικό κράτος. Να γίνει κριτική για το 15, δεν λέω. Αλλά άκουσα, ας πούμε, επιχείρημα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν είναι εξ αριστερών.

από το Πασόκ πάντως, από στέλεχος του Πασόκ και τον κύριο Τσίπρα, ότι εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Εγώ ήμουνα παρόν όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε τον Όφη και πήγε στην Εύα και τη φλερτάρανε και οι δύο για να πάρει το Μήλο και να παρασύρει τον Αδάμ. Είμαι μάρτυρας δηλαδή. Εσύ ήσουν ένα μικρός, Νικολόπουλε, δεν τα θυμάσαι. Εγώ όμως είμαι πιο μεγάλος. Δηλαδή θέλει, παιδιά, όμως και ένα επίπεδο. Γιατί τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν πρόκειται να βλάψουν τον κύριο Τσίπρα. Το μυαλό και τη λογική μας, και θα βλάψουν και τον αντίκτυπο των ανθρώπων που τα μεταφέρουν. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος που απαξιώθηκε η πολιτική, γιατί ακριβώς βγήκε από ένα 3,5, 5, 6, πόσο είχε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και αμέσως μετά βρέθηκε να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί κάποιοι άλλοι είχαν απαξιώσει την πολιτική, παιδιά. Να πείτε ότι όμως του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα μετά αυτά. Αλλά όχι να λέμε τώρα να ξεχάσουμε ότι ούτε η πολιτική, ούτε το ελληνικό κράτος δεν ξεκίνησαν όταν βγήκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό ειδικά το επιχείρημα, πώς να σας πω τώρα, νόμιζα ότι χύθηκε έξω από το ραδιόφωνο που άκουγα. Εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Δεν θυμόσαστε καθόλου τις πλατείες, τι γινότανε, τον κόσμο, τι έλεγε για τους πολιτικούς, για τα κόμματα, πώς κόμματα που χτυπάγανε 40 τόσο βρέθηκαν μετά να κατακριμνιστούν. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ. Επειδή είχε απαξιωθεί η πολιτική, παιδιά. Και τότε ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας. Αν τον θεωρείτε υπόλογο γιατί συνέβαλε στο φαινόμενο, να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Θα πρέπει να βρεθούν πιο σοβαρά. Και βέβαια, επειδή στο χώρο της αριστεράς καταλαβαίνετε τα μικρότερα κόμματα και οι σχηματισμοί έχουν το θέμα που έχουν, είναι άλλο η εμφάνιση, είναι άλλο η επικοινωνιακή παρουσία, μετά έρχεται το διατάφτα. Πάντως η σημερινή δημοσκόπηση που την περίμενε κόσμος έχει κάποια εντυπωσιακά ευρήματα. Πριν από αυτό όμως να θυμηθώ ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Τον Απρίλιο του 1963, 21 Απριλίου κιόλας, η ΕΔΙΕ είχε διοργανώσει πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απαγορεύει την πορεία, συλλαμβάνει πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποιεί μόνος του την πορεία εκείνη, κρατώντας ένα μικρό πανό με το σύμβολο της ειρήνης. Με το τελειώνει η πορεία, βέβαια τον συλλαμβάνουν. 22 Μαΐου 1963, ο Λαμπράκης είναι σε συγκέντρωση και μιλάει για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Δέχεται τη δολοφονική επίθεση από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι Γκοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης. Τραυματίζεται σοβαρά και μια τέτοια μέρα, 27 Μαΐου 1963, 51 ήταν τότε, φεύγει από τη ζωή. Ο συνάδελφος Βούλτεψης έκανε τότε τρομερό αγώνα. Είναι ο πατέρας της σημερινής, της συναδέλφου επίσης και βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βούλτεψη. Ήταν από τους πρωταγωνιστές για να αποκαλυφθεί αυτό το παρακρατικό σκάνδαλο. Η μεγάλη συμβουλή βέβαια του Σαρτζετάκη, του θαραλέου Σαρτζετάκη. Αυτό το τραγούδι είναι από το Ένας Όμηρος, αναφέρεται στην ουσία στον Ιρλανδικό αγώνα, αλλά συνδέθηκε πάρα πολύ με το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην κηδεία του Λαμπράκη μαζεύτηκε περίπου κοντά στο μισό εκατομμύριο κόσμος. Αυτό γιατί ρίχνουμε και κλεφτές ματιές στο μουσικό μας, αλλά και το άλλο ημερολόγιο και στο χρονολόγιο μας. Τώρα θα δω και τα μηνύματά σας, γιατί βλέπω κανά δύο. Α, ναι, θα τα διαβάσουμε όλα τα επιχειρήματά σας και τις απόψεις σας, δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτό που ήθελα να πω πάντως, ολοκληρώνοντας προσωρινώς τα προηγούμενα,
είναι ότι η ένταση, είπαμε, και η έμφαση των αντιδράσεων αρνητικών, θετικών, εκ δεξιών και ξεβονίμων και τα λοιπά, δείχνει το μέγεθος της αίσθησης που έχει κάνει η αναγγελία αυτού του κόμματος. Βέβαια, προϊόντος του χρόνου, τα πολιτικά επιχειρήματα και οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι αυτές που θα κατευθύνουν τον κόσμο προς ή μακριά από. Εκεί πάντα κρίνονται. Αλλά επειδή ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η δημοσκόπηση η σημερινή, γιατί έχει κάποιες ωραίες εκπλήξεις, είναι όμως βέβαια πολύ νωρίς, θα σας πω πρώτα, βέβαια σαν σήμερα παιδιά, το 1840 έφυγε αυτός ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης, ο Νικολό Παγκανίνη, και ακούμε μάλιστα το La Campanella, που σημαίνει καμπανούλα, το καμπανάκι. Χθες χτύπησαν δυνατές καμπάνες. Για πολλά κόμματα είναι η αλήθεια και για το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, έβλεπα πολύ γρήγορα, δεν την έχω δει προσεκτικά, τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Λοιπόν, 23 με 25 Μαΐου, να το διευκρινίσουμε αυτό, δηλαδή δεν έχει γίνει αναγγελία και τα λοιπά, έγινε η σχετική επεξεργασία. Προχωρώ, γιατί έχει κάποια ποσοστά που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει και σενάρια αν οι πρώτες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση και τα λοιπά, και αυτά είναι εντυπωσιακά, θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, δηλαδή είναι πάνω από την επίδοση που είχε σε ευρωεκλογές, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου. Το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο με 16,1, τρίτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 13,1, το Πασόκ Κινάλ τέταρτο, έχει πέσει από το διψήφιο και είναι στο 9,4. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση αυτό, έτσι. Πέμπτο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,4, από 6,3 τον Απριλίο ανέβηκε. Έκτη, Ελληνική Λύση 5,6, από 7 που είχε τον Απρίλιο. Έβδομη, η Πλεύση Ελευθερίας 4,5, και 8, η Φωνή Λογικής 4,1. Πού είναι οι άλλοι ρε παιδιά, γιατί έχουν πέσει πολύ τα υπόλοιπα, μάλιστα. Αυτές είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αλλά θέλουν πάρα πολύ προσοχή, το καταλαβαίνετε.

Και πώς το είπαν χθες, είχε και κόσμο πάντως. Δεν είναι και εποχές αυτές που μαζεύεις εύκολα πολύ κόσμο. Ότι δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά, πώς το είχε πει Κρουστίνπρα. Αυτή είναι η μέρα. Πολλά χρόνια πριν, το 1957, ο Buddy Holly and the Crickets κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Αυτή θα είναι η μέρα. Σαν σήμερα το κυκλοφόρησαν το

ακριβώς να κοιτάμε και κάποια μηνύματα στην αρχή, γιατί βλέπω εδώ εξαίρετες δημοσιογραφικές παρουσίες, που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας. Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας και μετά τους τίτλους τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία κίτρινα άνθη μου έστειλε η Πέπη. Είναι ακόμη στην αίσθηση του πρωταθλήματος. E giorno e notte pensa solo a te. Σωστά, σαν σήμερα το 2013 έφυγε αυτός ο Ιταλός ρόκερ, ο Αντώνιο Τσάτσι, που έγινε πολύ γνωστός ως Little Tony. Το κορεμάτο ήταν και μια ωραία διασκευή, Βασίλη, στα ελληνικά. Τρέμει καρδιά μου, τρέμει μη σε χάσω. Ναι, ναι, ναι, είχε κάνει μεγάλο σουξέ τα παλιά τα χρόνια που ξέρουμε εμείς μεγάλοι σε μικρό παιδί. Δεν έχει βγει σε ράπ αυτό, σε τέτοιο.

κλάψω από τη χαρά, να κλάψω από τη χαρά. Θέλω λίγο time is on my side, το χρόνο, γιατί πάντα είναι το ζητούμενο αυτό σε ένα κόμμα. Αν ο χρόνος είναι με το μέρος του ή εναντίον του και οι εξελίξεις. Επί τη ευκαιρία όμως να σας πω, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο ρε παιδιά. Το 1964, 27 Μαΐου, δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο γράφουν πως 11 αγόρια αποβλήθηκαν από ένα συντηρητικό σχολείο στο Κόβεντρι στην Αγγλία. Γιατί έκοψαν λίγα μαλλιά τους σαν το Μικ Τζάγκερ.

παίζουν λίγο ελεύθερα τα παιδιά, αλλά είναι ωραία αίσθηση. Αυτό που όλα τα όργανα πρέπει την ίδια στιγμή. Ο Νικολόπουλος τώρα, ηχολήπτης, ντράμερ, κατάλαβες. Αυτό είναι μια επίτηδες καθυστέρηση για να δώσει αίσθημα, το feeling που λέτε εσείς οι ελληνόφωνοι. Λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Rolling Stones, ας το τραγουδούν, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφοντας όμως, ο χρόνος θα είναι με το μέρος των δικών σας μηνυμάτων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε στις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωση σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντας το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει σε επιθέσεις στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γυροπεριοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

συνέχεια με Allman Brothers Band, Midnight Rider, γιατί σαν σήμερα, καλά γιατί μας αρέσει, αλλά σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Greg Allman. Και η Χρύσα, Καλύσπ Έρα. Είπατε, λέει, ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ακούστηκαν τα μύρια όσα. Εγώ θα έλεγα ότι ακούστηκαν τα κακομύρια όσα. Ο Κωνσταντίνος, βρε αδελφέ, υπάρχουν, λέει, και βιβλία. Όλα από εσάς θα τα περιμένουμε, κύριε Παπασταματίου. Α, για την Πέγκι Λί. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει, ακούω την εκπομπή μου, το πες. Δεν τ' άκουσα εκείνη την ώρα, ξαναπέστο. Γιατί να τρέξει τα βιβλία. Ξαναβάζεις αγούς και την εκπομπή και είναι καλό και για μας. Παίρνει και κλικ το on demand το απολύτως σχετικό, καταλάβατε. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Με αυτά που είπες έψαξα, λέει, το Γιάννη Βούλτεψη και εντυπωσιάστηκα με το βιογραφικό του. Μα είναι από τα μεγάλα ονόματα, τα σπουδαία ονόματα της ελληνικής δημοσιογραφίας ο Γιάννης Βούλτεψης. Και έδωσε και τότε

Μας κάνουν συνέχεια να αναρωτιόμαστε αν κάνουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη εμείς απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε σε εσάς. Λοιπόν, πάω στα γρήγορα στα δικά σας. Λάθος ποντίκι, παιδιά, λάθος οθόνη γίνεται εδώ. Έχει μεγάλη πλάκα. Ο Γιάννης γεννιέται η Σιούξη Σιούξ, τον Σιούξη and the Banksys. Ναι, σωστό, το 57. Δεν την προλαβαίνω σήμερα, ήθελα πολύ. Το 66 γεννήθηκε ο Sin Κίνεϊ, τον Alice in Chains. Και το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν το God Save the Queen. Και αυτό πολύ ήθελα να το παίξουμε, Γιάννη, και δεν μου χώρεσε. Ο Μιχάλης, έλεγα για το δίλημα του DJ μας μετά την ανακοίνωση του χθεσινού κόμματος. Ελλάς, τι θα γίνει φίλο μου με εμάς, με Παπα Κωνσταντίνου, ή Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά, τον ύμνο του Ελλάς με Αφροδίτη Μάνου και Μαρία Δημητριάδη. Ο Μιχάλης λέει ασφαλώς του Παπα Κωνσταντίνου, διότι απευθύνει ένα ερώτημα, λέει, προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Θα πρέπει να περιμένουμε 6 Ιουνίου, νομίζω είναι. Συνεδριάζουν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται ότι το αργούν. Η Τζέννη, ο Τσίπρας από τους μεγαλύτερους οπορτουνιστές που έχουν περάσει από τη χώρα. Δεν έχει αμηχανία. Απλώς εντυπωσιάζεται και ο ίδιος από την απήχηση που έχουν. Κοιτάξτε όμως, αγαπητή Τζέννη, αν τώρα θα το πω γιατί το ξεκίνησα. Οι βλακίες τα έτσι, μετά θα πάρει ένας άλλος και θα πει ο άθλιος Μητσοτάκης, μετά θα πάρει ένας τρίτος, θα πει ο φρικτός. Είπαμε όχι με αυτόν τον τρόπο και χαρακτηρισμούς. Ο οπορτουνιστής είναι μια άλλου επίπεδου κατηγοριοποίηση, το διάβασα. Όχι με αυτή τη γλώσσα. Δεν λέω να μην είναι απορριπτικό, να είναι. Λοιπόν, η απήξη που έχουν λύσει μια μερίδα του κόσμου, ευτυχώς που δεν έπαιξε τον ύμνο του Ελλάς, δεν προέβη σε αυτή την τερατώδη ύβρη. Ύβρη γιατί όμως, αγαπητή Τζέννη, γιατί το να παίξεις τον ύμνο του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού είναι ύβρης? Αυτό εξήγησε το. Παρακαλώ όμως χωρίς αυτό το στυλ χαρακτηρισμών, που δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα, αφορά όλους. Δεν το κάνουμε στην εκπομπή. Ο Σπύρος. Η απαξίωση της πολιτικής ξεκίνησε αρχές 90 με πατέρα Μητσοτάκη, στη συνέχεια με σημειτικό Πασόκ που αποτέλεσαν τους βασικούς φορείς του καταστροφικού νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Να Τζέννη μου, ο Σπύρος για παράδειγμα, που χρησιμοποιούσε επιθετικούς χαρακτηρισμούς άγριους. Τους έχει αφαιρέσει, αλλά διατυπώνει τη συλλογιστική και την πολιτική του προσέγγιση. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσω. Τι λέει εδώ. Ο Μαμιστάκης, πώς, βάλε μου ένα μικρό όνομα να κάνω. Ο Χρήστος ίσως, το είδα σε άλλο μήνυμα. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από το Τσίπρα. Αυτό μάλιστα καλή πρόταση. Ο Κώστας, μπορεί να μην απαξιώθηκε η πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πολιτική ασοβαρότητα του κύριου Τσίπρα και άμεση συνέπειές της είναι παροιμιώδης. Ο Πέτρος Χήμαρος, μπράβο ρε Ανδρέα, πολύ σωστά όλα. Όχ, αυτό το όλα να το προσέξεις Πέτρο μου. Με την καλή έννοια το λέω. Ο Τσίπρας όμως είπε στους Έλληνες, λέει ο Κωνσταντίνος, όταν φαλήρισε το κράτος ότι θα συνεχίσει τα δανεικά εκβιάζοντας Ευρωπαίους. Σημείωσε όμως αυτό που έγραψες, όταν φαλήρισε το κράτος. Δεν είχε προλάβει να το φαλήρισε ο Τσίπρας. Αν το χειρίστηκε μετά άσχημα, μπορείς να. Δικαίωμά σου. Αλλά να μην κάνουμε αυτά τα βολικά. Εγώ αυτό λέω. Μην αρχίσουν με τα επιχειρήματα να μας ξεπλένουν το μυαλό. Βάσει επιχειρημάτων σοβαρών και σοβαρής κριτικής που μπορεί να κάνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα. Αλίμονο, αν δεν μπορούσε. Εκεί λοιπόν να τα συζητήσουμε. Αλλά μην πηγαίνουμε σε ευκολίες. Ούτε ο κύριος Τσίπρας βέβαια. Κανείς να μην πηγαίνει σε ευκολίες. Και τι λέει ο Κώστας. Και όχι μόνο για να απολαμβάνει ο Έλληνας την κρεπάλη των προηγούμενων χρόνων. Ποια κρεπάλη, ειδικά. Ειδικότερα λέει του κόμματος κράτους του Πασόκ. Αυτό είναι το ανήθικο, λέει, και το χείριστο κομμάτι των παλιών κομμάτων που εκμεταλλεύθηκε ο Τσίπρας και έκανε Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Για το Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια πάντως, άφησε 36-37 πόσα δει στα δημόσια ταμεία. Και δεν ακούστηκε τίποτε επί εποχής του. Άμα είναι να το βγάλουμε, φάγαμε, κάναμε, τα παίρναν οι τάδε και τα δίναν στους τάδε. Σημείωσε το αυτό, Κώστα. Δεν το λέω για να υποστηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι γινόταν σε εποχές. Τώρα είναι οι χειρισμοί του. Οδήγησαν εδώ, δείξαν εκεί, ό,τι θέλετε.

0: αλλά αυτό με το Γιούργια, τι λέει η Ελένη, οι περισσότερες αντιδράσεις για το κόμμα του Τσίπρα είναι μικρόψυχες. Ας ασχοληθεί ο καθένας με το κόμμα του, μπας και γίνει κάτι καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ελένη από Κέρκυρα. Ιστερόγραφο τους πείραξε περισσότερο το όνομα, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πετυχημένο. Η Κατερίνα. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν τις κυβερνήτες που τους αξίζουν. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Τσίπρας χρεοκόπησε τη χώρα? Και ο Θανάσης. Εδώ αυτό δεν ξέρω, είναι αίτημα μηνύματος? Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να βλέπουμε και κάνα τελικό εκεί, γιατί μας έχει πιάσει τώρα ένα στερητικό, ειδικά εμάς με τις ποδοσφαιρόμπαλες. Κάτσε να δεις, γιατί το είχα σημειώσει. Α ναι, έχουμε λέει τελικό της συνδιάσκεψης σήμερα. Κάνουμε καμιά συνδιάσκεψη? Τι γίνεται? Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Εφηβιάζεις.
0: Τι έπαθε?
2: Εφηβιασμός είναι.
0: Α, ποιο είναι εφηβιασμός?
2: Ποια συνδιάσκεψη?
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, λέει έχει τελικό σήμερα. Έτσι είδα.
2: Παρά που κάνει τρίπλες, αλλά.
0: Όχι, τι τρίπλα. Πάτησα την μπάλα και έπεσε.
2: Ναι. Οι αμυντικοί κάνουν το εξής, έτσι. Είτε θα σου την πάρω την μπάλα, είτε αν, πας, είτε αν με τριπλάρει, είτε θα σε ρίξω κάτω.
0: Έλα ρε, εγώ ξεφεύγω και από τα δύο. Θα κάνω και μια τακουνιά, θα περάσω την μπάλα από πάνω και θα ξεχυθώ σαν τον Τούκου Περέιρα.
2: Conference League, 9 o'clock.
0: Α, Conference League, αυτό είναι.
2: Crystal Palace.
0: Η λίγα της συνδιάσκεψης. 8 λεξικά έχω ανοίξει, ρε Δημήτρη μου. Γιατί λέω, τι είναι αυτό το Conference League πια? Σήμερα στις 10 είναι
2: με
0: ο τελικός.
2: Βαγεκάνο, έτσι, με την, ορίστε.
0: Είναι ναι, 10, ναι, ναι. Ράγιο Βαγεκάνο με
2: Crystal
0: Palace, μάλιστα.
2: Θα ποντάριζα στους Άγγλους, στην Crystal Palace.
0: Ναι.
2: Αλλά και η Βαγεκάνο, αυτά που έχει κάνει, why not, έτσι?
0: Κοίτα, άμα παίζανε στο γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνου, γιατί είναι ειδική κατάσταση, ναι, ναι. Νομίζω ότι η Ράγιο θα είχε το προβάδισμα.
2: Έχει κάνει όμως πραγματάκια, δηλαδή που, ναι. Που έφτασε είναι σημαντικά, οπότε πολλές φορές οι εισαγωγικά οι σταχτοπούτες μπορεί να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Το παραμύθι μάλλον να το κάνουν πραγματικότητα, μια πλόγια σταχτοπούτες. Αλλά και η Crystal Palace είναι καλύτερη ομάδα, αγγλική, και αν θα ποντάριζα, θα ποντάριζα εκεί. Τώρα μάλιστα. Πρέπει να προσέξουμε, αν έχουμε μέρες ακόμα, αλλά το λέω από τώρα, ο τελικός του Champions League που είναι Σάββατο είναι νωρίς-ωρίς, 7 η ώρα, ούτε καν τελικός και πόλη Ελλάδος. Γιατί, τι λέει η UEFA, για να το δουν και στις άλλες και εκτός Ευρώπης, που είναι διαφορετικό τώρα, ρε, ώστε να μπορεί να ναι, μην είναι η Ευρώπη να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά μπορεί να το δουν Ασιάτες, Αμερικανοί και. Το βάλανε έτσι 7 η ώρα, αλλά αυτό είναι το Σάββατο. Αλλά σήμερα είναι κανονική ώρα. Επίσης νωρίτερα σήμερα είχα μια διαφορούσα συνεδρία στη Super League.
0: Μάλιστα.
2: Είχε έτοιμα.
0: Που είπε για τη διεύρυνση και για αυτά. Πάνε αυτά.
2: Ναι,
0: δεν...
2: Απορρίφθηκε. Ναι. Θα μείνουν ως έχουν 14 και καλώς. Εγώ αν θέλεις Αντρέα, αν περνούσε, αν έπαιρνε πάρω θέση, θα έλεγα 12 ομάδες.
0: Ναι.
2: Λιγότερες ακόμη. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο ισχυρό πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό περισσότερο.
0: Να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στο πολύ.
2: Ναι, μακάρι οι ομάδες μας ήταν καλές και να είχαμε όχι 16-20 όπως έχουν στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: πού να βρεις άλλες 8 τέτοιου επίπεδου. Ναι, είναι νομίζω και οικονομικό το ζήτημα.
2: Όχι και, είναι οικονομικό.
0: Ναι.
2: Να τώρα, το τελευταίο που είναι με χαιρετήσεις, η Λάρισα. Μία ομάδα που το όνομά της είναι αυτό που λένε μαγαζί γωνία για την περιφέρεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Υπάρχει πολιτήριο. Ναι. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει ότι υπάρχουν ευτυχώς ότι υπάρχουν κάποιοι μια ομάδα ντόπιων λαρισαίων επιχειρηματιών από εστίαση, αγρότες και που ενδιαφέρονται. Μακάρι, είναι μαγαζί γωνία, ομάδα με λαό, με ιστορία και με γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και όμως έχει τα προβλήματά της. Φαντάσου τώρα οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έχεις δίκιο σε όλα. Λοιπόν, θα δούμε και το.
2: Και τα δικαιώματα που έστειλε ένας φίλος νωρίτερα,
0: ναι.
2: Και έχει ένα λάμδα λιγότερο. Για το Βασιλάκι το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά όταν το τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, επειδή δεν έχει θεσσαλονικιώτικη βαριά προφορά, δεν ακούγεται.
2: Είναι
0: ακούγεται,
2: ναι, ναι. Ελλάς, είναι και από τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Ναι, είναι ναι, το ναι. Μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Γιατί, από τους ύμνους που έχει.
0: Γιατί όλοι λέμε του Παπακοσταντίνου και του Παπακοσταντίνου και πνευματικά δικαιώματα. Είναι του μεσημέρι και στίχη και μουσική. Είναι υποχρέωση μας για να τους ξέρουμε αυτούς τους δημιουργούς. Γιατί μας χάρισαν όλα αυτά ώστε να έχει και δίλημα ο DJ τι να πρωτοπαίξει. Κατάλαβες, αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Αχ, και ξέχασα να το ρωτήσω πού θα πάει διακοπές. Ή μάλλον το σωστό ερώτημα είναι αν θα πάει διακοπές. Διότι πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τώρα του Μαΐου, καταδεικνύει ότι οι μισοί και οι μισές ακριβώς όμως δεν προγραμματίζουν διακοπές. Και γρήγορα τα τελευταία σας μηνύματα, γιατί μετά θα συζητάμε τον καλεσμένο μας και ο Κωνσταντίνος. Αυτά τα 37 δις, λέει κύριε Παπασταματίνου, γιατί μας γονάτισε όλους, πιο πολύ τους μικρούς επιχειρηματίες σαν εμένα που πούλησα τη μισή μου περιουσία για να επιβιώσω και που από ό,τι καταλαβαίνω πριν δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα και μπράβο. Και εγώ για το Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια, ότι δεν έβαλαν τα χέρια να τα πάρουν να τα φάνε τα κουλούρια, αφήσανε τα κουλούρια στην κουλουροθήκη. Το αν ήταν αφέμαξη των στρωμάτων των μεσαίων και αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τότε ξέρεις τι, αγαπητέ μου, κάτσε να δω, Κωνσταντίνε, θα έπρεπε με το που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να μας τα μοιράσουν αυτά τα λεφτά. Και πρώτα απ' όλα σε σένα, για να ορθοποδήσει ξανά η επιχείρησή σου. Όχι να πηγαίνεις στην τράπεζα και να λες με μικρομεσαίος πνίγομαι και να σφυρίζουν και να λέει έχετε ένα τηλεφώνημα κύριε διευθυντά, δεν προλαβαίνω τώρα. Αυτό λέω. Καλησπέρα Ανδρέα. Αν ο Τσίπρας κρίνεται με μια διακυβέρνηση εντός μη μονομερών ενεργειών με αγγλικό δίκαιο και τρόικας, κρυθούν και οι πρώτεροι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που μας δίδαξε ο Τσίπρας, α και η νυν, όχι μόνο οι πρώτεροι, και αυτό που μας δίδαξε είναι πως για το συμφέρον της χώρας οι ιδεολογίες μπαίνουν στην άκρη. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο τεχνητό. Στην άκρη, γιατί αυτό έβαλε αριστερή συμπαράταξη. Δεν είπε συμπαράταξη με τον Νικολόπουλο του Παπασταματίου, ελάτε όλοι μια χαρά κτλ. Και αυτό ήταν και έκπληξη, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ. Η Τζέννη, όχι τις παλινοδίες, ναι, δεν είπα για τις παλινοδίες. Η ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη του Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική υποτέλεια στο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας γράφει η Τζέννη. Και είναι τόσο καλά διατυπωμένο που το διάβασα. Δεν προλαβαίνω, αγαπητέ Κώστα, για τα εργοστάσια των ΗΠΑ και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ούτε σε ένα Πέτρο, γιατί με ενημερώνω ότι ήδη περιμένει ο καλεσμένος μας και είναι ντροπή. Ζητήσαμε από τον άνθρωπο να μας πει κάποια πράγματα, να μην τον στήσουμε κιόλας να περιμένει, που το κάναμε ήδη, και ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Λευθέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είστε καλά, τι κάνετε?
3: Καλά, αυτό
0: θα πάτε, διακοπές. Διακοπές, πού θα πάτε διακοπές είναι η ερώτηση.
3: Θα κάνουμε και περισσότεροι. Κάνα Σαββατοκύριακο, τίποτα τέτοιο.
0: Έγινε μια έρευνα, κάνατε μάλλον, με το, από το ΙΕΛΚΑ, που είναι τώρα του Μαΐου, έτσι, είναι φρέσκια.
3: Σωστό.
0: Για πείτε μας κάποια στοιχεία, γιατί ενώ στην αρχή ακούγεται ως τραγικό, δηλαδή μισή και μισές δεν πάνε, φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι, αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Πέρυσι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι πολύ μικρή διαφορά. Πέρυσι είχαμε δηλώσει 52% ότι δεν θα πάνε. Φέτος είναι 50%. Είναι στα όρια του αριστικού λάθους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποια φοβερή αλλαγή.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αν μιλάτε πολύ κοντά ή με κάτι, κάτι με το μικρόφωνο σας, λίγη απόσταση για να σας ακούμε λίγο καθαρότερα. Γιατί εσείς έχετε τα στοιχεία. Εγώ μόνο πολυλογώ. Νομίζω τώρα μου είπε ο ηχολήπτης ότι βελτιώθηκε.
3: Α, οκ, okay, εντάξει, αν τυχόν είναι, μου λέτε. Αν τυχόν...
0: Η απόσταση βοηθάει, ξέρετε, για να μην αρπάζει, όπως λέμε και εμείς τη γλώσσα μας.
3: Okay,
0: λοιπόν, σας ακούμε.
3: Αυτό που ανέφερα είναι ότι σε σχέση με πέρσι είναι πολύ μικρή η διαφορά. Λέει, πέρσι είχαν 52% που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακοπές. Φέτος είναι στο 50% που είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το λες και αισιόδοξη αλλαγή.
3: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι φοβερό, οπότε δεν μπορούμε να αποδώσουμε κάποια μεγάλη αλλαγή. Πιο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για παγίωση μιας κατάστασης παρά για κάποια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα από εκεί και πέρα, σαν συνολική εικόνα, αυτό που καταγράφουμε είναι ουσιαστικά δύο τάσεις διακοπών. Η μία είναι όσοι έχουν κάποια δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είναι αυτοί που καταγράφουν ένα μεγαλύτερο χρόνο ημερών που ξεπερνάει συνήθως τις 10 μέρες. Και μετά είναι όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, είναι ότι κάνουν ένα οικονομικό ταξίδι, κάποιες οικονομικές ολιγοήμερες διακοπές μέχρι 7 ημέρες, οι οποίοι είναι και η μισή περίπου από
0: το. Νομίζω το 4 έως 7 ημέρες, τη δική σας έρευνα διαβάζω, μου κάνω τον ξύπνιο.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Επιλέγουν οι περισσότερες και οι περισσότεροι.
3: Οπότε κατά βάση είναι αυτές οι δύο τάσεις, δηλαδή η μία είναι όσοι έχουν δυνατότητα θα πάνε σε κάποιο δικό τους ακίνητο ή θα φιλοξενηθούν σε κάποιο φίλο και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι ολιγοήμερο σε κάτι οικονομικό κατά βάση. Δηλαδή αυτή είναι η περίληψη, θα μπορούσα να πούμε, της έρευνας. Όσον αφορά τώρα τα καταλήμματα, αυτό που είπαμε πριν από λίγο είναι ότι περισσότεροι επιλέγουν κάποια κατοικία, είτε αν έχουν κάποια εξωτερική κατοικία την ίδια, αλλιώς σε φιλοξενήσει.
0: Ναι, αυτό μειώνει τον προϋπολογισμό, αν δεν έχεις να πληρώσεις και δωμάτιο και τα συναφή. Αυτό είναι ένα προνόμιο στις μέρες μας.
3: Ακριβώς. Αλλά και όσοι δεν έχουν, δηλαδή, η επιλογή της μίσθωσης, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε μιας εξοχικής κατοικίας, είτε ενός ενοικιαζόμενου δωμάτια, τα δωμάτια που έχουμε στους τουριστικούς προορισμούς, είναι η κύρια τάση. Περίπου ένας στους τρεις επιλέγει κάτι τέτοιο. Ενώ το ξενοδοχείο είναι πλέον ευθύνη συνέχεια για τους Έλληνες, κατάλαβες.
0: Ειδικά αυτά τα all inclusive και οι κρουαζιέρες είναι ακριβά πακέτα για το δικό μας πληθυσμό, το δικό μας λαό.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι για περίπου πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Δηλαδή πιο πολύ πάνω στο εξωτερικό παρά στα all inclusive και στις κρουαζιέρες. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό που θα επιλέξει το εξωτερικό σε σχέση με αυτές.
0: Α, προτιμούν το εξωτερικό από ένα τέτοιο πακέτο σε ελληνικό ξενοδοχείο.
3: Τουλάχιστον αριθμητικά αυτό προκύπτει. Δηλαδή το εξωτερικό πλήττει από ένα ποσοστό γύρω στο 9%, ενώ τα all inclusive και οι κουραζίες είναι 4%, 3%, είναι αρκετά χαμηλά.
0: Εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν κάποια πακέτα στο εξωτερικό που συναγωνίζονται, μάλλον είναι καλύτερα από τα δικά μας εσωτερικά.
3: Σίγουρα η Ελλάδα είναι πλέον σε ένας αρκετά ακριβώς προορισμός, αλλά ένας προορισμός ειδικά για τα δημοφιλείς περιοχές, που είναι αρκετά μακριά από τα εισοδήματα του Έλληνα. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1.300 ευρώ και 4 διανυκτερεύσεις σε ένα ξενοδοχείο all inclusive μπορεί να είναι σε αυτό το ποσό να είναι 300-400 ευρώ το βράδυ. Προφανώς όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητες του μέσου ελληνικού.
0: Λέει, πάω σε ένα δωμάτιο 5 μέρες και δίνω τα ίδια που θα δίνω σε μια βραδιά. Θα μαγειρέψω και αν μπορώ και στο δωμάτιο. Νομίζω υπάρχει και ένα ποσοστό που καλύπτει κάποιες ανάγκες, τις περιορίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
3: Ακριβώς, δηλαδή αυτό που αναφέραμε νωρίτερα σε σχέση με τη μίσθωση κάποιου κινήτου δεν είναι μόνο σε σχέση με το κόστος της διαμονής, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είναι δηλαδή ότι ένα ακίνητο τέτοιο παρέχει τη δυνατότητα για μια μαγειρική, οπότε αυτό μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος της διατροφής που χρειάζεται πλέον να
0: βλέπω πέχει. Εδώ ότι ένα 41% λέτε ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές. Σημαίνει ότι κόβει την έξοδο και τα χρήματα στο εστιατόριο.
3: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το μεσημεριανό ή το κύριο γεύμα της ημέρας. Είναι τα συμπληρωματικά γεύματα επίσης. Είναι το πρωινό, το δεκατιανό.
0: Και ειδικά στις διακοπές, που αν κάνεις και κανένα μπάνιο, άμα κάνεις άμα αυτό, όλη την ώρα κάτι θέλεις να τσιμπήσεις εδώ που θα λέμε.
3: Ακριβώς, δηλαδή μπορεί να κάνει το κύριο γεύμα σε μια ταβέρνα ή στην εστίαση τέλος πάντων, αλλά μπορεί τα συμπληρωματικά γεύματα να τα κάνει μέσω με ένα πιο οικονομικό τρόπο, είτε στο κατάλημά του, είτε από κάποιο φούρνο, από κάποιο σούπερ μάρκετ.
0: Άρα στην ουσία σε αυτή την έρευνα, γιατί τη βλέπουμε και συγκριτικά με την περσινή σας, βλέπουμε μια στασιμότητα. Στόχι καλό βέβαια όταν αφορά τους μισούς. Δηλαδή ακόμα και στο πόσο χρόνο κάνει κάποιος διακοπές. Κάποτε παλιά όταν κλαίναν τα σχολεία μπορεί να φεύγαν, εντάξει αν ο μπαμπάς δούλευε ήταν και κάπως αλλιώς τότε τα πράγματα. Πήγαινες και κάνα μήνα εκεί ας πούμε στον τόπο καταγωγής και καθόσουνα και γύρναγες. Τώρα μιλάμε για 11 με 12 μέρες είναι ο μέσος όρος.
3: Σωστά. Σωστά. Αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τις δημογραφικές αλλαγές που καταγράφω. Δηλαδή, όσο απομακρυνόμαστε από την καταγωγή, ας πούμε, από τις ρίζες εκτός των αστικών κέντρων, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να φύγει και να πάει σε, σε μεγάλο αριθμό ημερών να φιλοξενηθεί ή να επισκεφθεί κάποιο προορισμό. Όταν είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά κάτοικος της Αττικής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει χαθεί η επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα, οπότε να μην επιστρέψει εκεί για το καλοκαίρι. Όπως επίσης και δημογραφικά, όταν έχουμε ένα πληθυσμό που γερνάει, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις επιλογές που έχουν σε σχέση με τις διακοπές και το χρόνο διακοπών, και αυτό είναι κάτι που παίζει σίγουρα ρόλο.
0: Μάλιστα. Επομένως, από όλη αυτή την έρευνα, αυτό που διαπιστώνεται είναι μια στασιμότητα που έχει να κάνει, φαντάζομαι, αποδίδεται άμεσα στην οικονομική κατάσταση.
3: Σίγουρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και την πλήρη επίπτωση από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς θα μας επηρεάσουν. Σίγουρα και αυτό είναι ένας αντιδραστικός παράγοντας.
0: Έγινε το Μάιο αυτή η έρευνα. Μπορεί δηλαδή να είναι και αισιόδοξη σε σχέση με τις εξελίξεις, με το μετά.
3: Να βελτιωθεί φαίνεται αρκετά δύσκολο. Το να χειροτερέψει, αν τυχόν, ας πούμε, παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι πιο πιθανό.
0: Καύσιμα, ναι, ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο κόσμο. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ, παρόλο που βλέπω εδώ ότι ένα ψηλό ποσοστό, βέβαια αυτό είναι πάλι για οικονομία, ένα 70% επισκέπτεται σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ εκεί που πηγαίνει. Είναι ένας εύκολος, πιο οικονομικός τρόπος, ας πούμε, διατροφής και τα λοιπά.
3: Ακριβώς, είναι και πολλά είδη που είναι απαραίτητα, και επίσης το κομμάτι διατροφής είναι πολύ πιο οικονομικό. Επίσης τα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια και τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και οι τοπικές αλυσίδες παρέχουν και αρκετές λύσεις σε τιμού φαγητού.
0: Ναι. Αλλά και φούρνοι και αρτοποί. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και αυτού του τύπου έχουν μία άνθηση μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ναι, γιατί και το πρωινό γεύμα μπορούν να συνεισφέρουν και στο μεσημεριανό ή κάτι παραμονή στην παραλία μπορούν να συνεισφέρουν. Ή μπορούν επίσης αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί, παρέχουν και καφέ, παρέχουν και έτοιμα φαγητά. Ναι. Αυτά είναι σε προσαρμογή.
0: Έχουν τρόπους να σε κρατήσουν, όχι με πολλά έξοδα, να το πούμε έτσι.
3: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά προσαρμογή της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο διακοπών, το οποίο ξεφεύγει από αυτό που είχαμε μάθει πριν από 10-15 χρόνια και σιγά σιγά φύγει.
0: Πάρε 10 πιάτα, μα να φέρω σαλάτα τέτοια, φέρε μωρέ και τις δύο και μετά τα μισά έμεναν στο τραπέζι.
3: Ναι.
0: Άλλα χρόνια, ναι. Τα θυμάστε κι εσείς, φαντάζομαι. Έτσι.
3: Σίγουρα.
0: Είναι μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε αυτό.
3: Σίγουρα, δηλαδή ακόμα και η επιλογή για κάτι πιο οικονομικό, όπως ας πούμε ένα γεύμα σουβλάκι, ας πούμε, και τα λοιπά, και αυτό πλέον μπορεί να κάποιο καταναλωτή να...
0: Παίζει ρόλο. Μπορεί να σου κερδίσει και μια μέρα διακοπών, άμα είσαι λίγο μαζεμένος και κάνεις και δίαιτα.
3: Μα η λογική αυτή είναι ότι με αυτές τις οικονομικές λύσεις να τραβήξει κάποιο πιο μακριά το χρόνο διαμονής. Δηλαδή δεν θα πάω στο νησί, θα πάω στην υπηρετική Ελλάδα να κερδίσω μια-δυο μέρες, θα πάω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να κερδίσω μια-δυο μέρες, προκειμένου να αυξηθεί λίγο ο χρόνος διακοπών.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κιωσέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 27 Μαΐου 1987 οι U2 παίζουν στο Flaminio Stadio στη Ρώμη της Ιταλίας και γίνεται παιδιά της κακομοίρας που είχαμε βάλει το αστεροσκοπείο και μέτραγε εδώ τους μετάλλικα και τέτοια, έτριζαν τζάμια οι μπάσες συχνότητες, γιατί ξέρετε είχαν ενεργοποιήσει τα συστήματα συναγερμού για τους σεισμούς. Επηρέασαν τους σεισμογράφους και δόθηκε αργότερα εξήγηση από μηχανικούς σίγουρους ότι τα subwoofers, λέει, του σταδίου είχαν κακή βαθμονόημιση και δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε και πανικοβλήθηκε ο πληθυσμός σε αυτή την πολύ ωραία συναυλία. 1987, 27 Μαΐου, η περίφημη U2. Εμείς πρέπει να φεύγουμε, να σας αφήσουμε. Αύριο και μεθαύριο θα είναι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη από τις 5 μέχρι τις 7, να το ευχαριστηθείτε. Ο Βασίλης, ωραίο μήνυμα. Ο Τάκης από τα Γιάννηνα, δεν το πρόλαβα. Πέτρο, πάντα με καλή διάθεση και σε πειράζω και τα σχετικά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, όπως είστε και εσείς, και δεν κάτσουμε να κάνουμε αργίες και τέτοια. Τώρα ενημέρωση με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνος Χιαφάκα. Να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα τα λέμε λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη Σύνταξη και τη Δημοσιογραφική Παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα Διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καρφιά Μητσοτάκη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει ότι η κυρία Καριστιανού θα κριθεί στην κάλπη για τις πολιτικές της θέσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί, είπε από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε το κόμμα του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Στο 29,1 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1. Τρίτη η Μαρία Καριστιανού με 13,1%. Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ. Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζονται τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων την περίοδο 2027-2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 22 συλληφθέντες της Κρήτης ασκήθηκαν από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώθηκε από το Δημόσιο. Θρίλερ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το Ορμούς, λέει η Τεχεράνη. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το προσχέδιο κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Διαψεύδουν ωστόσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 96 δολάρια κινείται το πετρέλαιο. Έφοδος της Ισπανικής Αστυνομίας στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Και τέλος, ο Δίνης, το τελευταίο αντίο στην αγωγό Μαστρο Κώστα, συγκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, οι συμπαίκτες από το Euro του 2004, συντετριμένες η κόρη, η μητέρα και η αδελφή της. Με την πολιτική σκηνή να ενισχύεται με την ενσωμάτωση νέων παικτών, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και η κυβέρνηση την επομένη και της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις κάλπες της επόμενης χρονιάς και ως προτεραιότητα την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματά τους με ορίζοντα το 2030. Σύνθεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πλευρά αλλά και της αντίδρασης απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νότι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το δικό μου στίγμα, μια ερώτηση. Αυτό είναι και αυτόλμητη. Μου έχει έρθει από χθες το βράδυ. Mm-hmm. Ελλάς. Καλά, δεν βρέθηκε ένας. Ο Νίκος Μπίστης να πει Ελλάς, Αλέας και Αντώνης Σαμαράς είναι ο σύστημα της πολιτικής άνοιξης το 1993.
2: Θα μπορούσε να σου πει κάποιος Ελλάς για την Ελλάδα. Είναι θέμα ανάγνωσης.
3: Ναι, παιδί μου. Ναι, Θάνο μου. Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο οι μεγαλύτεροι εξημών το θυμόμαστε. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το σύστημα της πολιτικής άνοιξης ήταν Ελλάς και Αντώνη Σαμαράς. Δηλαδή, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με μια ανάλυση δεν έπρεπε να υιοθετηθεί ως τίτλος του κομμάτου.
2: Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις.
3: Σύμφωνα με μια άλλη αναγνώση, ως αναγνώση να διαβάζω λοιπόν, είναι η Αμερικάνικη επικοινωνική ανάγνωση που λέει αφού το συζητάνε καλά πάμε.
2: Ναι, στο κομμάτι της διαφήμισης λες τώρα, ότι ναι, από τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση
3: τώρα, η ουσία είναι, υπήρχε λοιπόν, κέρδος. Υπήρχε λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε, υπήρχε το γορτσάκι που παρέμψε ευθέως τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Όχι μόνο το κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, αλλά του 85, αλλά και το θέμα της διακήρυξης. Σχεδόν οι φωτογραφίες μοιάζουν του Ανδρέα Παπανδρέου με αυτή του Αλέξη Τσίπρα, με την διακήρυξη στο χέρι του.
3: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, έχεις πολύ δίκιο. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν κυβερνητικά αφηγήματα και κύκλους να λένε ότι μία από τα ίδια αντιγραφή. Ίδια και βεβαίως να σου πω ότι επειδή κάνω ρεπορτάζ από το πρωί μιλώντας και με δημοσκόπους και με διαφημιστές και επικοινωνιολόγους και πολιτικούς λέγανε πολλά λεφτά έδωσε εκεί στην πόλη. Δηλαδή μήπως έδωσε περισσότερα λεφτά για το τελικό αποτέλεσμα που πήρε. Αλλά όπως είπε σωστά, ήδη με το καλημέρα
2: είναι στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
3: Το κατακτά και με άνεση, βέβαια πάντοτε ένα νέο κόμμα ανεβαίνει και μετά λίγο ξεφουσκώνει. Αλλά εδώ έχουμε την Νέα Δημοκρατία εκεί λίγο κάτω, σημαντικά κάτω από το όριο του 30%, αλλά και άλλα κόμματα παρακάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς, το οποίο εντάξει μπορεί να χλεβάζεται στα social media ως τίτλος, αλλά είναι ένα κόμμα που φαίνεται ότι έκανε ένα γκέλ από την πρώτη μέρα. Θα παραμείνει εκεί ή όχι, μένει να φανεί. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Κάνω, καταλαβαίνεις, έχουμε την πολιτική εμπειρία να μπορούμε να το διατυπώσουμε on air, που λέει στο χωριό μου, ευθαρσός δηλαδή. Ότι με αυτά τα δεδομένα, αν δεν ανατραπούν δραματικά αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη
2: θα είναι μια
3: ημέρα.
2: Δύσκολη συνθήκη. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι τότε, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27. Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ που μας έκανε ο Νότης Ανανιάδης.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
2: Με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στο Θησίο τη δημιουργία του νέου κόμματός του, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης. Απίθυνε πρόσκληση για προοδευτική πανστρατιά, επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασό και παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του. Με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασουλά θα δούμε όλα όσα έγιναν εχθές και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τσίπρας κατά την χθεσινή παρουσίαση. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο.
2: Από πού να ξεκινήσουμε?
5: Εσύ,
2: δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Πριν από λίγο μας είπε ο Νότης Ελλάς Αντώνης Σαμαράς. Εγώ του λέω Ελλάς για την Ελλάδα. Ο καθένας έχει την ανάγνωσή του. Σημασία έχει ότι γίνεται κουβέντα για την Ελλάς.
5: Αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν ήταν να υπάρξει συζήτηση, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον για τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση το νέο όνομα, να αποτελέσει πρώτο θέμα που αποτέλεσε σε όλες τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ, να γίνεται παιχνίδι στο X, στο Facebook, στο Instagram και δεν ξέρω στο TikTok και όπου αλλού. Άσχετα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το κόμμα, δεν έχει, με το όνομα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον αυτό που ήθελε να πετύχει το επιτελείο Τσίπρα το πέτυχε. Διότι έγινε focus. Με αφορμή το όνομα γίνεται focus ταυτόχρονα και στο νέο κόμμα το τι είπε, το τι δεν είπε, που εστίασε ο πρώην.
2: Εκεί ήθελα να εστιάσω, Γιάννη, εκτός από το κόμμα, λένε κάποιοι, πρέπει να υπάρχει και το κείμενο. Υπήρχε κατά την κρίση σου το κείμενο?
5: Ποιο κείμενο? Γιατί τα κείμενα είναι
2: το αφήγημα, για... το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Κοίτα, το αφήγημα σαφώς έδωσε ένα περίγραμμα και ένα στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την διακήρυξη να περάσουμε σε μια Ελλάδα μιας άλλης εποχής, λοιπόν, όπου θα αλλάξουμε, όπως είπε, την πολιτική και θα αλλάξουμε πράγματα. Αυτό ήταν το αφήγημα, το να περάσουμε σε μια άλλη Ελλάδα μιας άλλης εποχής, αφήνοντας πίσω όταν εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ταυτίζοντας και τα δύο ως παλιά κόμματα, να περάσουμε στη σφαίρα του καινούριου. Όμως το αφήγημα, όπως ακριβώς το τοποθετείς και το προσδιορίζεις, θα γίνει πιο συγκεκριμένο όταν ο κύριος Τσίπρας θα καταθέσει, γιατί γίνεται η επεξεργασία από τη μαδέρα των προγραμματικών θέσεων, όταν θα καταθέσει πλέον το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής, ναι, για τα αγκαθώς ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό οικοκυριό. Τι θα πει για την ακρίβεια, τι θα πει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας.
2: Και τα θέματα κράτους δικαίου, τα θεσμικά, για τη δικαιοσύνη. Μια σειρά από ζητήματα.
5: Για τα θέματα, για το αν θα κρατικοποιηθεί η ΔΕΗ ή και κάποια από τις συστημικές τράπεζες, όπως είναι η Εθνική, που άφηνε κατά καιρούς να εννοηθεί.
2: Ναι.
5: Πάνω λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα κατατεθούν προτάσεις, και αυτή τη φορά οι προτάσεις θα πρέπει να είναι και κοστολογημένες, διότι πλέον όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι αποτέλεσε μια εμπειρία για τον κύριο Τσίπρα. Το ότι κατέθεται προτάσεις και κάποιες στιγμές ξέφευγαν από τα όρια, γιατί βέβαια καλό να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά όταν φτάσει η ώρα για να υλοποιήσουμε πράγματα και δεν μπορούμε, τότε βρίσκονται εκτεθειμένοι όσοι τα έχουν υποσχεθεί. Και θεωρώ ότι δεν θα πράξει το ίδιο λάθος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή τη φορά τουλάχιστον εκτιμώ ότι θα καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα είναι χειροπιαστές. Δηλαδή, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό θα κάνω, τίποτα λιγότερο,
2: Γιάννη,
5: τίποτα περισσότερο.
2: Ένα διτό ερώτημα. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό της τάξης του 16,1%. Θέλω να ρωτήσω...
5: Και τη σημερινή δημοσκόπηση.
2: Αυτό λέω. Για το πρόταγον. Αυτό δεν λέμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση από την Αμαλίας γι' αυτό και αν υπάρχει και κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα περιμένει την 6η του Ιούνιου?
5: Θα σου πω, η αντίδραση με την έννοια των δημοσκοπήσεων και τα λοιπά σε σχέση με το σημερινό, όχι, δεν έχω. Όμως μπορώ να σου πω το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στο επιτελείο Τσίπρα, γνωρίζοντας προφανώς από τις δικές τους μετρήσεις, από το γεγονός ότι είχαν την εικόνα από τους δημοσκόπους για το τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα. Ότι περίμεναν αυτό το 16% το περίμεναν. Και μάλιστα περιμένουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, να δείξουν ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο αναφορικά με τη θέση από το πρώτο και από το τρίτο, εννοώ,
2: ναι,
5: που καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Εκεί θα έχουν μια πιο καλή εικόνα σε σχέση με την σημερινή δημοσκόπηση.
2: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποια αντίδραση?
5: Αντίδραση εννοεί σε σχέση με την...
2: Σε σχέση με την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Θα σου πω. Αυτό το οποίο είδα σήμερα από τις τοποθετήσεις ήταν πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το μότο ήταν: δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε και να συζητάμε το θέμα της αυτοδιάλυσης ή το θέμα της αναστολής της κομματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή πάνω, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσουμε ούτε εμείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς, και πόσο μάλλον ο Μουντούρου. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις τι γράψαν σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ? Γράψαν ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό εξαήλωσης.
2: 1,2.
5: Το 1,2 ενδεχομένως οι επόμενες δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πιο κάτω. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουν και οι δημοσκοπήσεις στις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το επόμενο διάστημα, και θα ληφθούν αποφάσεις στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης του Ιούνιου, αποφάσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το μέλλον του κομματικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία όπως συνήθιζεται πάντα, η οποία προετοιμάζει την Κεντρική Επιτροπή. Να δούμε από την πολιτική γραμματεία θα φανεί καταρχάς, γιατί νομίζω από εκεί θα προετοιμάσει το έδαφος ο Σωκράτης Φάμελος, ποια θα είναι η πρόταση η οποία θα κατεβάσει την Κεντρική Επιτροπή και θα κληθεί η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρίαση, είναι ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την ίδια την ύπαρξη πλέον
2: είναι
5: του κομματικού οργανισμού. Είναι... Βέβαια είναι υπαρξιακό, καθαρά υπαρξιακό. Mm-hmm. Λοιπόν, ενώ όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θεωρώ ότι σε λίγα 24 ώρες δεν θα υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα καταργάς. Ως κόμμα θα υπάρχει, διότι ως κόμμα και ως οργανισμός είναι ήδη σε συνεννόηση, σε επαφές, μέσα κουβέντα, είτε με τους ψυχολόγους, είτε με το Μέρα 25, είτε δεν ξέρουμε κάποιες άλλες συνεργότητες, προκειμένου να δει αν μπορεί να προχωρήσει μια συνεργασία με κάποιο από τους σχηματισμούς.
2: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ, εννοείται. Ο Γιάννης Φασουλάς μας έδωσε το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Θησίο Αλέξης Τσίπρας.
4: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
2: Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απλή αλλαγή περιτυλίγματος και χαρακτήρισε αμετανόητο και απαράλλαχτο τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
2: Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
7: Δεν είχαμε καμία αυτοκριτική προσχολημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρακτηριστικό στο σήμα του κόμματος.
8: Ναι, αριστερή συμπαράταξη, ναι.
7: Αριστερή συμπαράταξη, αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και μάλιστα έχουν κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός. Εγώ τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Είχαμε όμως εδώ χθες τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του Μανιφέστου και μας έλεγε διάφορα, έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα, όχι βέβαια.
7: Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κύριου Τσίπρα. Γιατί άλλα έλεγε το 2015 και άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε. Και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν.
2: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται σε λίγο να μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Θα συνδεθούμε με το Earth News όταν ανέβει στο βήμα. Πάμε όμως τώρα στη Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το κλίμα από τη Χάρη Λάου Τρικούπη, την επομένη της ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, αλλά και τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε περί του ακινήτου που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο. Λίνα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το παλιό, λένε στη Χαριλαοτρικού, που παρουσιάζεται ως νέο. Μιλάνε για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα και αναξιοπιστία. Όπως σχολίασαν, ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, δήλωσε πως το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν φέρνει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, είπε. Το Πασόκ, λένε, έχει το πολιτικό σχέδιο για να στηρίξει την κοινωνία. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων για το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία. Και ξεκινούν, όπως είπε, απόψε σε λίγη ώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει στην Αθήνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε το πρωί μήνυση.
2: Πριν πάμε εκεί, Λίνα, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα, και κυρίως αναφέρομαι στη δημοσκόπηση που έγινε για το Πρόταγκον, που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Είναι νωρίς ακόμα για κάποιο σχόλιο?
9: Αυτό που λένε από ό,τι ακούω τα στελέχη του Πασόκα αυτές τις δύο μέρες, με τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, θέτουν από την Χαριλάου Τρικούπη το δίλημα των εκλογών και λένε ότι από τη μία είναι ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές τονίζουν, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις γιατί θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση.
2: Να δούμε τώρα αυτό που πήγες νωρίτερα να πεις, την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη μήνυση του Προέδρου του Πασόκ σε βάρος του Υπουργού Υγείας.
9: Ναι, ο πρόεδρος του Πασόκ λοιπόν κατέθεσε το πρωί μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών εις βάρος του για το οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η κίνηση του Προέδρου απαντά στην συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων. Σημειώνουν, επισημαίνουν επίσης ότι με έγγραφα και στοιχεία αποδεικνύεται πως ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενίκια εκτός Ελλάδας. Το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης πολλών ετών.
2: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη με βίντεο που ανήρτησε.
10: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
2: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, Δημήτρης Μάντσος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
11: Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και στις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες και κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ, δηλαδή να ταυτιστεί ξανά με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση, να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα, αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Επίσης, στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά. Ο όρος Ελλάς...
8: Πώς σας φάνηκε, αλήθεια?
11: Εάν δεν αφορά σε μια αντίχυση του ονόματος της χώρας μας, που αυτό θα μας θύμιζε ίσως και το αρχικόλεξο της ελληνικής αστυνομίας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, και αφορά σε αυτό που καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις στο ΕΑΜΕΛΑΣ, θεωρώ πολύ προβληματικό να καπηλεύεται κανείς έννοιες ιστορικές. Η εθνική αντίσταση και ο ΕΛΑΣ, το ΕΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Το παλιό παρουσιάζεται ως νέο και χωρίς αφήγημα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και το Newsroom.
12: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
2: Ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός και μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
13: Ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα να κάνει την όποια κριτική. Αν αυτή είναι η κριτική από όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί οι κριτικές πρέπει να γίνονται επί του πολιτικού. Εδώ υπάρχουν 7 δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
2: Τώρα το ΚΚΕ σχολίασε ότι η ανακοίνωση της Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Ενώ από τη Νέα Αριστερά κάλεσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ξεκαθαρίσουν την πορεία τους. Ακούμε την Πέττη Πέρκα.
14: Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
2: Καυστικό στη Βουλή το σχόλιο από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
15: Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων.
2: Το κόμμα Νίκη σχολίασε ότι ο δωροθέτης του κυρίου Μητσοτάκη μετά την προδοσία των Πρεσπών τόλμησε να χρησιμοποιήσει την ιερή λέξη Ελλάς για το κόμμα του. Σκληρή γλώσσα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε. Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα.
2: Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα επικρατεί και στο χώρο της κέντρο δεξιάς.
17: Κάντε καινούριο κόμμα. Έχουν βάσει αυτά τα σενάρια.
2: Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαμογελώντας, απέφυγε ερωτήσεις για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Έκανε κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος άσκησε κριτική για υποκλοπές, δικαιοσύνη και εξωτερική πολιτική, για την οποία και ερωτήθηκε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
18: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
19: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους.
2: Ισχυρό προβάδισμα άνω των 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Πρόταγων που διενεργήθηκε το τρίμερο 23 με 25 Μαΐου. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, ενώ τρίτο εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού με το Πασόκ να ακολουθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 14,1%, ενώ τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, συγκεντρώνοντας 11,4%. Το Πασόκ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 8,6%, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύνδεσε με τον πολιτικό μας συντάκτη του τη την ώρα, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
20: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της σχετικά στο συνέδριο για την υγεία έκανε για μια θεματική βουτιά στο παρελθόν αντί για μια συζήτηση για το μέλλον. Επανέλαβε δε πως η εκλογή θα γίνει το 27. Τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε σκοπτικά ο Πρωθυπουργός. Κάνοντας βέβαια και μια γενική πολιτική παρατήρηση πως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, παρόλα αυτά υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως είπε δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς επανέλαβε, έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη μέρα και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα του 27, γιατί οι πολίτες θέλουν την προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα και αν το έλειψε όπως ήταν το σχετικό ερώτημα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός και κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα κριθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μου φάνηκε από όλα αυτά που άκουσα πως σήμερα έχουμε μια βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν, επανέλαβε, το 27. Ερωτήθηκε και σχολίασε και για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όλοι θα κρυθούν στην κάλπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα, είπε, μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι όλοι στη φυλακή. Η χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και η κυρία Καριστιανού, τη σέβομαι ως πρόσωπο, αλλά τώρα μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της και για τα μεγάλα ζητήματα όπως για την υγεία που συζητήσαμε σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Άγι, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και για τα δύο νεοσύστατα κόμματα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα σχετικά με τον τομέα της υγείας.
21: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός. Κρίθηκε ως πρωθυπουργός. Ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κ. Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο, σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
2: Ο Πρωθυπουργός που συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο, επεσήμανε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας, και παρότρινε τους ασθενείς να καταγγέλουν τα περιστατικά. Άγινε, έρθουμε ξανά σε σένα.
20: Και βέβαια ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως υπάρχει πλέον εξασφάλιση της χρηματοδότησης σε πρακτικούς πόρους του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα συνεχιστεί, όπως είπε, με πόρους που έχουν εγγυηθεί από το Υπουργείο Υγείας, από ένα ευρωπαϊκό

0: Όπως είπε, οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει πλέον να μην πει, μπορεί να καταγγελθεί άμεσα. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα αναδειχθεί την παρανομία και τη διαφθορά και αυτές θα αντιμετωπιστούν χωρίς εκτόσεις.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
2: Το πρόγραμμα, προλαμβάνω, έχει πια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν την βρίσκουμε. Και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη, αλλά και του χρήση του εθνικού συστήματος υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή, για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, θρίλερ με ένα προσχέδιο που μάλλον δεν υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και υποτίθεται ότι προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για την λύση του μυστηρίου έχουμε καλέσει στο στούντιο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ καλά το είπες, το θρίλερ. Να πούμε καταρχάς ότι η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου προβλέπει απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προβλεπτικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην απέναντι όχθη.
1: Μιλάμε για μια συνδιαχείριση των στενών, Ομάν και Ιράν. Αλλά αυτό δεν υπάρχει μάλλον.
3: Πρόσεχε να δει τι συμβαίνει τώρα, Θάνο, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Να πω ότι αν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, θα εγκριθεί συμφωνία με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Όμως, νωρίτερα, λίγο, οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα περί προσχεδίου μνημονίου κατανόησης είναι απολύτως ψευδή και ότι συνιστούν κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, το πρακτορείο ΦΑΡΣ, το Ιρανικό, έγραψε ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει επιτυχία στις συνομιλίες, αλλά μέλη της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας λένε ότι υπάρχουν ακόμη άλυτα ζητήματα. Ουσιαστικά, Θάνο, αυτό το οποίο γίνεται είναι αμφότερες οι πλευρές να διαψεύδουν αυτό το προσχέδιο κατανόησης. Συνεπώς φαίνεται να βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν.
1: Να πάμε λίγο στο γιατί, αλλά πριν πάμε στο γιατί, θέλω να πάμε στη Λένα Αργύρη για την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είπε στο Λευκό Οίκο εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και των συγκρούσεων στο Ιράν. Ακούμε λοιπόν την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
4: Πριν καν αρχίσει η συνεδρία, πρέπει να σα πω ότι ο Λευκός Οίκος φρόντισε να διαψεύσει την αυθεντικότητα του προσχεδίου συμφωνίας που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς το κατασκευασμένο και επισημαίνοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να πιστεύει, να λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε δίνεται στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα, εδώ στο Λευκό Οίκο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται πολύ καλά, όπως μας είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έχει κάνει πρόσθεση καθαρές τις κόκκινες γραμμές του. Τα επόμενα 24 ώρα, λένε εδώ, είναι κρίσιμα, γιατί έχει μια ευκαιρία το Ιράν να αποφύγει τα χειρότερα, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι είπε και

0: αυτό που είπε και το είπε και η Ελένα, ότι η συμφωνία ή θα είναι μια καλή συμφωνία ή δεν θα υπάρχει, σου θυμίζει κάτι?
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένη σκέψη για το τι θα μπορούσε να γίνει. Α, ναι, νομίζω που Λατζάς το είχε πει.
0: Ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης. Θα μεταφερθούμε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Τους ασκήθηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις, έτσι?
2: Καλησπέρα. Ακριβώς για 4 κακουργήματα κατηγορούνται κατά περίπτωση 22 συλληφθέντες. Αυτά είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού, τελεστήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, και για άμεση συνέργεια σε απάτη. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάζουν τις απολογίες τους. Την Παρασκευή και το Σάββατο κατά ομάδες θα απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Να πούμε ότι ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, δύο κατηγορούμενοι λογιστές. Συνήγοροι των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για μια διογκωμένη δικογραφία και περιμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων των διοκτικών αρχών για να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να αντικρούσουν τις κατηγορίες. Η δικογραφία, να πούμε ότι περιλαμβάνονται ακόμα 16 άτομα, τα οποία για αυτούς δεν έχει κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία των

0: μπορούσαν να κάνουν κάποιον έλεγχο για τις δηλώσεις που έπαιρναν. Το μόνο που κάνουν είναι ουσιαστικά να ολοκληρώνουν την διαδικασία προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις όσοι κάνουν τις αιτήσεις. Πάντως είναι αρκετός ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος εδώ, τόσο στα Βασιλικά όσο και στο Λαγκαδά, οι οποίοι ζητούν να γίνουν άμεσα οι έλεγχοι, όλα τα κλεμμένα να επιστραφούν στον οργανισμό και να αποδοθούν στους πραγματικούς αγρότες. Μεταξύ άλλων, μιλήσαμε και με συνήγορο ενός από αυτούς που έχουν συλληφθεί, κρατούνται εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα βρίσκονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα. Αυτό που μας είπε είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε ένα αγροτεμάχιο, είχε δηλώσει, γιατί της είχαν υποσχεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα έπαιρνε πιο εύκολα αγροτική σύνταξη.
1: Τίμω, τι να πω, δεν έχει τέλος όλη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σαφάρι ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, έχοντας όλα τα σύγχρονα όπλα στη φαρέτρα. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones αλλά και ελέγχους express μέσω tablet. 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν οι ράμπο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Είναι άλλωστε ο στόχος του φετινού κεντρικού σχεδιασμού της ανεξάρτητης αρχής και μιλάμε ότι η μισή από αυτούς τους ελέγχους θα είναι επιτόπιοι. Για την επιτελεσματικότητα των ελέγχων οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει risk ανάλυσης, δηλαδή ανάλογα με τη ροπή των επιχειρήσεων στην φοροδιαφυγή και με τη βοήθεια αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο, όπως προκύπτουν πάντα από το MyData, από τη βάση δεδομένων. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα επίσης. Παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο. Μάλιστα είναι πάνω από το 40% σε μέσο επίπεδο. Φάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε Κωστή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τέλος στη μεγάλη αναμονή και τις χρονοβόρες καθυστερήσεις για την απονομή συντάξεων φέρνει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που παρουσίασαν σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
3: Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι. Εκτός από το νέο πληροφοριακό σύστημα έχουμε και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις όπου οδηγούν σε γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στις ασφαλιστικές πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι το νέο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει ενιαία διαχείριση χωρών και ασφαλιστικού χρόνου. Έχουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις συντάξεις και σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ και το Γενικό Εμπορικό Μητρό για τις επιχειρήσεις. Σταθούμε λίγο στην ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης μας αφορά όλους τους εργαζόμενους. Το έργο μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 53 εκατομμύρια σελίδες, μιλάμε χαρτό υλικό ενσύμων, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Τώρα είμαστε στις 40 με 41 μέρες, έναντι 500 ημερών αναμονή για τη σύνταξη πριν από λίγα χρόνια. Η αρμόδια υπουργός η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι σήμερα γενιάζουμε δύο πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα που ουσιαστικά έρχονται να αντίζουν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στον ΕΦΚΑ εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια. Και από την πλευρά του, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κ. Βαρβέρης, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε καλύτερες μέρες στον ΕΦΚΑ όλοι συναλλασσόμενοι. Μιλάμε επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι. Είμαστε σχεδόν.

0: Όλοι, στον ΕΦΚΑ.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου. Καλησπέρα.
2: 2 και 3 Ιουνίου, καλησπέρα. Για όλο τον Ιούνιο, δύο μέρες κάθε εβδομάδα μέσα στον Ιούνιο θα γίνονται συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και τον Ιούλιο επίσης θα έχουμε τη συνεδρία του τριμελούς εφετείου. Τώρα σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση των αντιρρήσεων και ενστάσεων των συνηγόρων υπεράστησης των 36 κατηγορουμένων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς την υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημένοντας ότι αυτό αντικρούει στο πιστήριο, στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, καθώς επίσης και στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανικών. Ουδής εξέφρασε αντίρρηση για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονιών και των συγγενών οθημάτων και των επιζώντων, εκτός από εκείνους που διώκονται για παράβαση καθήκοντος, για πλημέλημα, υπό την έννοια ότι δεν βλάπτει άμεσα γονείς και συγγενείς, αλλά τις υπηρεσίες, την υπηρεσία, δηλαδή τον ΟΣΕ. Είχαμε μια μικρή ένταση όταν τοποθετούνταν επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας ο συνήγορος υπεράστησης κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αποφάσισε ο συνήγορος υπεράστησής της να αναφερθεί στο βιογραφικό της και στην οικονομική της κατάσταση τα πρώτα χρόνια της νιώθης της. Ήταν τότε που αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, φωνάζοντας ότι δεν θα κάνουμε και έρανο, θα έπρεπε να είναι εδώ, δολοφόνησαν τα παιδιά μας για κρατικό έγκλημα, φώναζαν οι μητέρες των τεμπών που ήταν μέσα στην αίθουσα. Κατά τα άλλα κυλήσε ήρεμα η σημερινή διαδικασία, εμφανώς μεγαλύτερη η αίθουσα του Κάμπους Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τρίτη φορά.
1: Ναι.
2: Η εργασία διαμόρφωσης της αίθουσας πλέον είναι στα 450 τετραγωνικά μέτρα και φαίνεται ότι επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτής της δίκης.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Και εμείς θα πάμε ξανά στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στην εκδήλωση, όπως έχουμε πει, έχει ανεβεί στο Βήμα, στην εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των περιφερειών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
3: Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας. Η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ για να μην επιτρέψει τα αδιέξοδα του Μεγάρου Μαξίμου να γίνουν μεγάλα αδιέξοδα για τη χώρα και την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να οικοδομήσει ένα κράτος με πραγματική λογοδοσία, με αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, με ουσιαστική αποκέντρωση των εξουσιών.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εμείς συνεχίζουμε στο αναλυτικό μας δελτίο. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με ηλεκτρικά πατίνια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κουβέλα, τόνισε πως οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Παράλληλα, ο κύριος Κυρανάκης επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο θα αφορά ανηλίκους που οδηγούν πατίνια είτε ιδιόκτητα είτε νοικιασμένα.
4: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου να δούμε τώρα δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία και την αστυνομική έρευνα στην έδρα.

0: Αναφέρομαι στη Γαλλία και την Βρετανία. Τι νεότερα έχουμε από τις περιοχές αυτές?
1: Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι όπως δήλωσε επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, όλος αυτός ο καύσωνας ο οποίος πλήττει Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εν μέρη Βέλγιο και Βρετανία, συνιστά μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τώρα, ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την εξάρτηση του πλανήτη είναι η καύση άνθρακα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη Γαλλία τώρα η Μετεό Φρανς έκανε λόγο χθες για ένα σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Η ζέστη θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε θερμοκρασίες 38 και 39 βαθμών Κελσίου, όπως και στην Ιταλία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα επίσης ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, πέμπτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος. Ανάλογα υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε ότι επικρατούν και σε άλλες νότιο-ευρωπαϊκές χώρες.
0: Δημήτρη Μένης μαζί μας, ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο εδώ στο Earth News Radio για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη.
2: Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργανώσεων των ΗΠΑ, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί. Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος, του κλιματικού, ότι οι μικρές αλλαγές που μπορούν να συμβούν σε μια περιοχή μπορούν να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air condition. Mm. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχε, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα.
0: Λοιπόν, να επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη στο επίκεντρο μια μπλε Φεράρι.
1: Ακριβώς. Είναι μια είδηση ειδικού χαρακτήρα, θα λέγει κανείς. Στο Καστέλ Γκαντόλφο, λοιπόν, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν οι σιωπές, οι προσευχές και η ιστορία, ακούστηκε αυτή τη φορά το όνομα μιας Φεράρι. Και μάλιστα ηλεκτρικής. Ο Πάπας Λέων 14ος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της διάσημης ιταλικής αγωνιστικής φίρμας, τον Τζον Έλκαν, μαζί με στελέχη και τεχνικούς της εταιρείας, σε μια συνάντηση που μοιάζει περισσότερο με τελετουργική παρουσία τεχνολογικού φετίχ παρά με τυπική εθιμοτυπία του Βατικανού. Ο λόγος για τη νέα Λούτσε, το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Φεράρι, έχουν υπάρξει και plug-in hybrid, αποκαλύφθηκε κάτω από ένα κόκκινο κάλυμα μπροστά στον Ποντίφικα, ο οποίος κάθισε κιόλας στη θέση του οδηγού, άκουσε με προσοχή τις εξηγήσεις του οδηγού εξέλιξης Ραφαέλε Ντεσιμόνε για τα κόκκινα κουμπιά και τα 1040 παρακαλώ άλογα που βγάζει το αυτοκίνητο. Η διάσημη ιταλική μάρκα ανακοίνωσε πως η Λούτσε επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε 2,5 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι 2,5 δευτερόλεπτα είναι επίσης η επιταχύνηση της Φόρμουλα 1 και έχει μια αυτονομία υψηλή 530 χιλιόμετρων. Οι πιο παραδοσιακοί φίλοι της εταιρείας πάντως εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν μια Φεράρι χωρίς το γνώριμο βρυχυθμό του κινητήρα παραμένει πράγματι Φεράρι. Εγώ θα συμφωνήσω με τους Πέτροκλητ.
0: Δημήτρη, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα στην Αριζόνα σε αμόκ πυροβόλησε τον σύζυγό της. Δηλαδή έχουμε μια ουσιαστικά τραγωδία στην
1: και τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του σε μπαρ, στη συνέχεια μπήκε σπίτι, σκότωσε τα δύο παιδιά της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Παρανοϊκά πράγματα, τραγωδία πραγματικά.
0: Μία τραγωδία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και απέραντης θλίψης, αποχαιρέτησαν σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό τη Γογόμαστρο Κώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και γυμνάστρια που έδωσε μακροχρόνια και νέα μάχη με τον καρκίνο, αφήνει πίσω της μια οικογένεια συντετριμένη αλλά και ένα μεγάλο κύμα αγάπης από τον κόσμο που την παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Σπαρακτική ήταν η επικίδη που εκφώνησαν η κόρη της Βικτόρια και ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας. Η ταφή της πραγματικά

0: Ειδοποιήθηκε στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της.
1: Ο καιρός.
0: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από το απόγευμα βόρειο-δυτική 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχιση ταξία Βαγγελσαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ρεπορτάζ κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δεν αληθεύει και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα απόλυτο επινόημα. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστεί στην κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς στα πρωτουπολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν δεν θα λάβει άρση των κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο PBS News ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Προϊόν μάρκετινγκ χαρακτήρισε το κόμμα του κ. Τσίπρα ο Κώστας Σουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του κ. Τσίπρα στο σύστημα έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει στο αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε στα Πατήσια, σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Στην οδό Πατησιών, άγνωστος μπήκε στο κατάστημα που πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Ο δράστης επιβιβάστηκε σε μια BMW που τον περίμενε απ' έξω και στο οποίο επέβαιναν άλλα 3 άτομα. Το όχημα καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και στη Λεωφόρο Κηφισού προσέκρουσε σε 3 οχήματα. 2 από τους επιβαίνοντες του οχήματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι 2 κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια των σειρμών του προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστικού Αθηνών.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά έδριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Εδώ και λίγες μέρες δεν μπορώ να ησυχάσω με την απώλεια της γογός μας Τρουκώστα, που απεβίωσε πριν λίγες μέρες από τις επιπτώσεις ενός πολύ επιθετικού καρκίνου. Από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε το κακό και κυρίως που είδαμε τη συντριβή στο πρόσωπο του άντρα της, πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή Τραγιανού Δέλα, που στα αθλητικά μου έτσι επιχειρήματα επίσης, μάλλον έκανα και κάλυπτα και αθλητικό, βρισκόμασταν αρκετά συχνά. Και διαβάσαμε και ακούσαμε και τα λίγα αλλά τόσο δυνατά λόγια του αποχαιρετώντας την. Όταν τα ακούσαμε, κοπήκαμε. Μαζί με το βαρύ του πένθος υπερχείλιζε και θα υπερχειλίζει πάντα η βαθιά αγάπη για την σύντροφό του, που αγωνίστηκε πολύ και με αξιοπρέπεια απέναντι σε έναν αντίπαλο ανελαίητο.

Και αν αυτό το γεγονός πήρε μεγάλη δημοσιότητα, χρήσιμο είναι θαρώ να κατανοούμε την νόσο, τις θεραπείες, τις αλλαγές στο σώμα μας, στη ζωή μας. Μην ξεχνώντας όμως ότι η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Τέτοια που ο καρκίνος δεν αναφέρεται πια ως ανίατη, αλλά αντιμετωπίσιμη ασθένεια και με ποιότητα ζωής. Και ο Θεός βοηθός.

0: Εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό μας με όλη τη δεδομένη υπερβολή του αποκτά ενδιαφέρον, σίγουρα ακροαματικότητα και τηλεθέαση, να δούμε πάντως αν τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα θα αποκτήσουν ποσοστά για να μπουν στη Βουλή. Και από εκεί και ύστερα επικαλούμε και πάλι τον ύψιστο και σε αυτό το περιστατικό να βάλει και αυτό στο χέρι του. Η είδηση της ημέρας από τον ανταποκριτή της Καθημερινής Μανώλη Κωστίδη, που λέει ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα, τονίζοντας ότι μεταξύ των πιο ευαίσθητων κεφαλαίων της πολιτικής ασφάλειας της χώρας του συγκαταλέγονται τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας, λέει, στην γαλάζια και την ουράνια πατρίδα. Η ανάρτηση της ημέρας, πριν λίγο την είδα, αναρτήθηκε στο Facebook ως παραχτικός επικίδιος του Τραϊανού Δέλλα στην κηδεία της αγαπημένης του γογός Μαστροκώστα. «Αγάπη μου, άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα μη φοβάσαι. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Αλλά και πάλι σου είπα μη φοβάσαι. Εγώ είμαι δίπλα σου, εσύ μόνο κολύμπα και το έκανες. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά και στο τελευταίο σ' έχασα από δίπλα μου. Ξεκουράσου λοιπόν, γιατί κούρασες, έχεις κουραστεί πάρα πολύ και πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου». Ξέροντας τον Τραϊανό, έκατσε και τα έγραψε αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή πάρα πολύ γνωστό και μετέπειτα προπονητή. Κανείς μας δεν πρόκειται να ξεχάσει εκείνο, δεν θυμάμαι ποιος έκανε τη μετάδοση, γιατί είμαι και πελαγωμένος τώρα, στον αγώνα που έβαλε την κεφαλιά ο Δέλλα στα τελευταία λεπτά και περάσαμε στον τελικό. Και ο Δέλλας, ο Θεός ο Δέλλας, και εν πάση περιπτώσει, θα τα ξεπεράσει, πιστεύω. Λοιπόν, η σκέψη της ημέρας σήμερα είναι από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Ο θάνατος δεν είναι λύση». Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας τη σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο αντί του συνηθισμένου. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη και στην εκπομπή μας που σήμερα λίγο έτσι είναι βαριά, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος με πλούσια αρθογραφία, δεικτική, κέρια, κόσμια και όσο πρέπει ενοχλητική. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, κατά ακρίβεια στις 26 Πέμπτου που έψαχνα λίγο τα χαρτιά μου, έχοντας περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με το βιβλίο του με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές, μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019», μόλις είχε κυκλοφορήσει. ήταν αυτή η δεκαετία που ήρθαν τα πάνω κάτω στον τόπο μας. Πρωταγωνιστής εκείνης της περίοδου, αν και υπάρχουν και πολλά άλλα δυνατά ονόματα, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας. Μετά από μια περίοδο αγρανάπαυσης και στην οποία έκανε sabbatical, δηλαδή εκπαιδευτική άδεια για να εμπλουτιστεί πολιτικά, επέστρεψε στην Ελλάδα χαλαρά και με φορτισμένες τις μπαταρίες του. Και χθες, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην πλατεία του Θυσίου, ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος και το όνομα αυτού «Ελλάς». Με ένα λάμδα. Τα ξέρετε αυτά, ίσως να τα είδατε και να τα ακούσατε κιόλας. Ο πρώτος καλεσμένος μου όμως θα μας πει πολύ περισσότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Χρήστο μου, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω πάλι.
0: Κι εγώ πάνω μου. Λοιπόν, αυτό που έκανες...
1: Όπως είπες, ήταν μια επαγγελματικά πολύ προσεγμένη παρουσία. Ήταν φανερό ότι υπήρχε μεγάλη προετοιμασία από πίσω, υπήρχε κινητοποίηση κόσμου, λέγεται από παρόντες εκεί ότι είχαν έρθει και από επαρχίες, υπήρχε οργανωτικός μηχανισμός και επικοινωνιακά, αν το δει κανείς, δεν πήγε άσχημα, ήταν μια επικοινωνιακή επιτυχία. Mm-hmm. Είχε ικανοποιητική συμμετοχή, από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Υπήρχαν συνθήματα, ξύλινος λόγος και γνωστές απόψεις κοινής χρήσης που τις ακούει κανείς από οποιονδήποτε πολιτευόμενο, από ναι, όλους.
0: Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο πάνω σε
1: τίποτα,
0: αυτό.
1: Τίποτα. Ήταν ένας ξύλινος λόγος, τον οποίο τον διάβαζε στο τοκιού, ο οποίος δεν είχε στην πραγματικότητα περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει πολιτικό θέμα.
0: Μάλιστα. Εκείνο που με ενόχλησε εμένα ήταν το γεγονός ότι η ομιλία του ήταν προγραμματισμένη, όλοι λάβαμε τα δελτία τύπου, ήταν προγραμματισμένη για τις 8 η ώρα. Μάλιστα και τα κανά, εμένα εδώ μου λέγανε 8 η ώρα θα διακόψουμε για να μεταδώσουμε τον Τσίπρα. 9 η ώρα ξεκίνησε. Τώρα θυμάμαι έναν από αυτούς τους πεζοναύτες, τους Αμερικανούς που έλεγαν, η πρώτη συμβουλή που δίνανε ήταν στρώσε το κρεβάτι σου. Τώρα ίσως αν ήταν εδώ πέρα θα έλεγε να είσαι στην ώρα σου.
1: Χρήστο, το συμβίδιζε πάντα αυτό, έτσι δεν είναι, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Μα τόσο προπόνηση έκανες στη Γαλλία που πήγε, στην εταιρεία δημοσκοπήσεων και...
1: Φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ κάποιοι.
0: Υπούβλησης.
1: Ναι, φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ. Και φαίνεται ότι επιμελήθηκαν και ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αυτοί. Πέραν εκείνων που έγραψαν διάφοροι, επιμελήθηκαν και ένα μέρος του βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δε το όνομα που δόθηκε, το Ελλάς, είναι λίγο προβοκατόρικο. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται σήμερα με το τι είπε. Και αν δεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι ασχολούνται με το Ελλάς. Και άλλοι λένε Ελλάς Γάδα, άλλοι λένε γιατί δεν το είπε ΕΑΜ.
0: ΕΑΜ Ελλάς, ναι.
1: Άλλοι λένε αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 100. Ήταν πιο πολύ να γίνει ντόρος παρά ουσία. Και ίσως κάποιοι από την αριστερά ή κυρίως παλαιότερα έχουν προσβληθεί με το να χρησιμοποιείται ο όρος Ελλάς για άνθρωποι που έχουν και μια οικογενειακή παράδοση τέλος πάντων στην αριστερά, είναι πολύ δυσαρεστημένοι, κάποιοι άλλοι αδιάφοροι.
0: Η ουσία όμως πάνω μου, αν μπορούσαμε έτσι να την ψηλαφίσουμε λίγο από το λόγο του, δυσκολεύτηκα, δεν άκουσα κάτι το οποίο να προδίδει αυτό που θέλει να κάνει από εδώ και πέρα.
1: Χρήστο, ούτε και εγώ βρήκα κάτι. Εγώ βρήκα το εξής, ότι η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι η αντίληψη ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν κόμματα, δεν ψηφίζουν αρχές, δεν ψηφίζουν προγράμματα και δεν ψηφίζουν ιδεολογικές θέσεις. Ψηφίζουν πρόσωπα. Καθώς ψηφίζουν πρόσωπα, εκεί το μεγαλύτερο ρόλο το παίζει η εικόνα και η σκηνοθεσία και όχι το περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί η χθεσινή παράσταση Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προφανώς θα μαζέψει ένα ποσοστό, δεν θα γίνει κυβέρνηση με την πρώτη, αλλά ίσως θα συνασπιστεί με άλλα κόμματα. Έχεις ιδέα που θα κατευθυνθεί ή ποιοι θα τον καλέσουν?
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο η φιλοδοξία του είναι να είναι δεύτερο κόμμα, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση για το μέλλον, γιατί είναι ακόμα και νέος. Από πού θα πάρει? Σίγουρα θα πάρει από όλα τα κομματίδια της αριστεράς, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα τον εξαερώσει, το ΜέΡΑ25, την ελληνική αριστερά, οτιδήποτε υπάρχει θα τους διαλύσει. Και σε μεγάλο βαθμό θα διαλύσει και την, ευτυχώς αυτό, την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι κακό, ότι είναι θετικό για την πολιτική εξέλιξη να μην έχουμε μια χαοτικά πολυκομματική βουλή και κάπου αυτή η κεντροαριστερά να συγκεντρωθεί. Φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να το πετύχει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι δεν έχει τα προσόντα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Τσίπρας, συγκρινόμενος, ο Τσίπρας έχει περισσότερα προσόντα, δηλαδή στην εικόνα και στην όλη πολιτική σκηνοθεσία.
0: Σε αυτό ναι, αλλά έχει το πολιτικό υπόβαθρο που έχει ο Ανδρουλάκης, χωρίς να θεωρώ ότι είναι κανένα τεράστιο μέγεθος.
1: Δεν το έχει, δεν έχει το πολιτικό υπόβαθρο, είναι πιο συγκροτημένος πολιτικά ο Ανδρουλάκης, αλλά ο Ανδρουλάκης έχει πολύ κακή εικόνα, είναι ένας μονίμως θυμωμένος, αγανακτισμένος άνθρωπος που τον παρακολουθούν και μονίμως έχει ένα δύσχυμο ύφος. Αυτό δεν περνάει στον κόσμο. Γι' αυτό και έχω την εντύπωση ότι έχει αρκετές πιθανότητες ο Τσίπρας να πάρει την δεύτερη θέση. Και ο Τσίπρας θα διαδραματίσει και έναν άλλο ρόλο. Θα διευκολύνει τον Μητσοτάκη στο να προσωποποιήσει τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και θα βοηθήσει τον Μητσοτάκη να αποσπάσει κεντροδεξιούς και κεντρώους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ και άλλους πρώην Σιριζέους θα τους πάρει ο Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι ο πραγματικά χαμένος αυτής όλης της ιστορίας είναι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία βρήκε στόχο, βρήκε αντίπαλο.
0: Ίσως πολλοί το συζητάνε και το σχολιάζουν ότι εάν ήταν άλλος αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ, συζητούν γιατί ακόμα και ο Γερουλάνος ή η Διαμαντοπούλου, μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Η Καριστιανού τι σου λέει πάνω μου?
1: Κοιτάξτε, η Καριστιανού έκανε μια εμφάνιση που έδειχνε ακραίο αντιεπαγγελματισμό αντίθετα με τον Τσίπρα. Μαζεύτηκαν καμιά 600 εκεί πέρα. Διάφοροι τύποι που ήταν πρώην αντιεμβολιαστές, άλλοι που ήταν δεν ξέρω πού σε διάφορα κινήματα περιφερειακά εντελώς διαμαρτυρίας.
0: Και ο ανταποκριτής του Πούτιν.
1: Ο ανταποκριτής στη Μόσχα, ο πρόεδρος της κοινότητας της Πετρούπολης. Ήταν μια χαοτική κατάσταση. Αυτή πάει να μαζέψει διάφορους δυσαρεστημένους αντισυστημικούς από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω ότι πολιτικά όσο αργήσουμε να φτάσουμε προς εκλογές, τόσο θα χάνει κάτι.
0: Στη Θεσσαλονίκη ίσως μαζέψει και πιθανώς να αρπάξει και ποσοστά από τον Βελόπουλο.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές Μητροπόλεις έχουν οικονομική ενίσχυση περίεργη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλοί λένε ότι είναι ρωσική αυτή η οικονομική ενίσχυση των Μητροπόλεων. Μην ξεχνάμε ότι ελέγχεται ένα μεγάλο μέρος από τον Ιβάν Σαββίδη στη Βόρεια Ελλάδα με επιχειρήσεις και με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
0: Και η Νίκη είναι τροφοδοτήτη από το Άγιο Όρος.
1: Έτσι. Και μην ξεχνάμε το Άγιο Όρος, τους Καλόγερους, τις Μονές, τις Μητροπόλεις. Αυτή από εκεί θα αλλιεύσει. Αλλά ξέρεις, ό,τι και να είναι, θα είναι ένα θνησιγενές κατασκεύασμα το οποίο δεν θα επιβιώσει. Η ίδια έχει δείξει ότι δεν έχει ιδέα πού πάει να μπει, τι είναι η πολιτική, πώς ασκείται η πολιτική, ποια είναι τα ζητήματα, τι είναι η οικονομία, τι είναι η εξωτερική πολιτική. Δεν έχει δείξει ότι έχει ιδέα η γυναίκα της τι γίνεται. Λέει ότι θέλουμε δικαιοσύνη, να είναι όλοι καλά και να περνάμε ωραία. Αυτά δεν είναι πολιτική.
0: Πάνω μου, θα ήθελα, το συνηθίζω στην εκπομπή, να ρωτάω τον καλεσμένο μου ή την καλεσμένη μου, με τι καταγίνεσαι τώρα, ποια είναι το πεδίο του ενδιαφέροντος σου, μήπως ετοιμάζομαστε και για καινούριο βιβλίο ή είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό?
1: Όχι, είναι νωρίς.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι διάφορα, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να έχω καταλήξει. Εγώ έχω καλύψει με ένα πρώτο βιβλίο που είχα βγάλει την περίοδο το 70 που άρχισα να δουλεύω στο Βήμα έως το περίπου το 2000. Έχω καλύψει την περίοδο από το 2000 ως το 2019-20. Για όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω, ίσως κάνω πορτρέτα των ανθρώπων που παίξαν ρόλο. Αλλά σκέφτομαι διάφορα.
0: Ποια επιλογή θα έκανες από κάποιο γεγονός ή κάποιο πρόσωπο τον τελευταίο καιρό που να σου έχει κάνει θετική εντύπωση?
1: Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα.
0: Είδες, το θετικό είναι δύσκολο, ναι. Αν σου λέγα το ανάποδο θα βρίσκαμε πολλούς.
1: Εύκολα. Αλλά μου βάζεις δύσκολα. Όχι. Δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω, πρώτα σκεφτώ.
0: Εντάξει.
1: Μην πω καμιά σαχλαμάρα και τη μετανιώσω.
0: Παίρνω μηνύματα. Πού γράφεις, ρωτάνε πολλοί.
1: Στο πρώτο θέμα.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Και στο πρώτο θέμα GR.
0: Στο site, ναι.
1: Στο site και στην εφημερίδα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ που σ' άκουσα και μου αρέσει πάρα πολύ και κουμπί σου.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Χριστό.
0: Σε λίγο θα πάμε, ή λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, και μη φύγετε όμως, διότι θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη Μαρκουίζο για τα χάλια στους δρόμους μας. Δεν αντέχετε πλέον αυτό το πράγμα. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους, κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότης και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης. 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη. Αναζητείται ακόμα ένας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε. Το Earth News Radio ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Η ώρα τώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν του Camille Saint-Saëns από το Etienne Marcel ή Παβάνα σε διασκευή για τσέλο και πιάνο. Λοιπόν, social media δεν έχουμε σήμερα. Η Βάλια κάνει sabbatical και εμείς τώρα θα σας διασκεδάσουμε με μια country οδή στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι την ονομάσαμε, από τον λαϊκό τραγουδιστή Johnny Cash, με τον ενδιαφέροντα ίσως και επίκαιρο τίτλο «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά». Θα σας πω τα λόγια με το υπέροχο αυτό κομμάτι country μουσικής του Jay Ungar και της Molly Mason. Η μπάντα είναι οικογενειακή και έχει τον τίτλο Ashokan Farewell, αποχαιρετισμός στο Ashokan.

τραγουδούσαν μπαλάντες του βουνού και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Είχαν μακρά εμπειρία και μουσική ικανότητα. Πίστευαν πως θα πάνε πολύ ψηλά, αλλά η πολιτική τους ανεπάρκεια έφερε την πτώση. Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά μετά. Ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα ήταν μεθοδιστής. Θα το απολαύσετε όταν θα ακούσετε και τον Τζόνι Κας να το τραγουδάει. Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία γύρισε όλη τη χώρα τραγουδώντας μπαλάντες, παραδοσιακές και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιξαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά η πολιτική έχθρα που υπήρχε τους έφερε οργή και έχθρα που επικράτησε στη σκηνή. Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά.

0: αυτά που επικρατούσαν επάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν στα αριστερά και αυτός στη μέση ήταν δεξιά και αυτός στα αριστερά ήταν στη μέση. Και ο τύπος στο πίσω κάθισμα, στο πίσω μέρος, έκαψε την άδεια οδήγησής του. Λοιπόν, η αυλαία ανέβηκε. Έπεσε σιωπή στο πλήθος, καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Πήραν όμως την πολιτική τους στα σοβαρά. Και εκείνο το βράδυ στο χώρο τον ιερό, καθώς το πλήθος παρακολουθούσε το πλήρωμα, έδωσαν σε όλους δωρεάν κεράσματα και υποσχέσεις. Κάπου πάει ο νου σας, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν κάτω και αυτός στη μέση ήταν πάνω και ο άλλος στα αριστερά έσπασε το χέρι του και ο τύπος στο πίσω μέρος αναστέναξε «Ω Θεέ μου». Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα μάθημα που λέει: αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια λαοπρόβλητη κομπανία, μην ανακατεύετε την πολιτική με τα λαϊκά και τα παραδοσιακά τραγούδια της γης μας. Δουλέψτε πολύ την αρμονία και τις απαγγελίες σας, παίξτε καλά το μπάντζο σας και αν έχετε πολιτικές πεποιθήσεις και φιλοδοξίες, αυτές κρατήστε τις μόνο για τον εαυτό σας. The one on the right is on the left. Είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τον Johnny Cash. Ευφυής τίτλος με πολλές ερμηνείες, όπως «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερός». Λέτε όμως να συμβαίνει και το αντίστροφο, γιατί όχι. Και επιπλέον, οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και γεγονότα είναι απολύτως συμπτωματική. Απολαύστε τώρα το τραγούδι του Johnny Cash.
1: Was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability, folks thought they would go far, but political incompatibility

0: Μάλιστα. Αν είναι δικό μου, δικό μας, που να μοιάζει με αυτό το τραγούδι, αν είναι κάποιος μάλλον που θα έγραφε τέτοια τραγούδια με χιουμοριστική αλλά και καυστική γλώσσα, το μυαλό μου πηγαίνει στον φίλο μας τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, και το τέμπο του κομματιού που ακούσαμε νομίζω το είχε και ο Λουκιανός. Η ώρα τώρα είναι 43 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Ο θάνατος είναι λύση». Ο θάνατος είναι λύση, μήπως όχι, ο θάνατος δεν είναι λύση, συγγνώμη. Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας την σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο και όχι το συνηθισμένο.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Όσοι ακούτε τακτικά την εκπομπή αυτή, θα θυμάστε πως την προηγούμενη Τετάρτη, σε ένα σχόλιο με τον ρομαντικό τίτλο «Τσουκάλι», καταψάστηκα με τη χαρά της μοιρασιάς σαν προϋπόθεση για να επιλέγουμε να χτίζουμε δυνατές σχέσεις που με τη σειρά τους να οδηγούν στη δημιουργία οικογένειας. Το ζητούμενο ήταν και είναι να επιλέγουν νέοι άνθρωποι να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Προφανώς, τα δεδομένα της ζωής σήμερα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Όμως η επιλογή του να κάνεις παιδί δεν είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τις ευκολίες ή τις δυσκολίες. Γιατί σε παρελθόν, σε περιόδους σαφώς πολύ δυσκολότερες, οι άνθρωποι έκαναν περισσότερα παιδιά. Άρα είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Έχει να κάνει με τις αντιλήψεις της εποχής, με το τι είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε. Εν τέλει όμως το θέμα είναι προσωπικό και δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να γινόμαστε τιμητές. Σήμερα θέλω να δούμε την άλλη πλευρά. Όχι αυτή των γεννήσεων, αλλά του θανάτου. Διάβασα αρκετά για την ολοένα εξαπλούμενη κουλτούρα της ευθανασίας. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, μην πω τρομακτικά. Βέβαια, η ευθανασία διαδίδεται μόνο στις προηγουμένες χώρες της Δύσης. Κάτι λέει αυτό, Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χώρες. Στον Καναδά το 2024 καταγράφηκαν περίπου 16.500 θάνατοι μέσω του προγράμματος ιατρικής βοήθειας στο θάνατο. Σαν ποσοστό αντιπροσωπεύουν το 5,1% του συνόλου των θανάτων ετησίως. Στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν 10.341 ευθανασίες. Το ποσοστό ανήλθε στο 6% του συνολικού αριθμού των θανάτων. Στο Βέλγιο καταγράφηκαν 3.991 περιπτώσεις ευθανασίας. Σαν ποσοστό είναι το 3,6% όλων των θανάτων. Και ακολουθούν πολλές άλλες χώρες. Ας δούμε όμως με ποιες έννοιες υποστηρίζεται η ιδέα της ευθανασίας. Οι ορισμοί έχουν τη σημασία τους στην καλλιέργεια της αποδοχής της ιδέας. Προφανώς και υπάρχει κάποια βάση σε όλα αυτά. Αυτονομία του ατόμου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος και της ζωής του. Ανακούφιση από τον πόνο. Η παράταση της ζωής σε τελικό στάδιο προκαλεί ανώφελη και σωματική και ψυχική οδύνη. Αξιοπρεπής θάνατος. Η δυνατότητα επιλογής ενός ήρεμου τέλους προστατεύει την προσωπική αξιοπρέπεια του ασθενούς. Ποιότητα ζωής. Όταν η ποιότητα ζωής εκμηδενίζεται, η επιβίωση μετατρέπεται σε απλό βιολογικό γεγονός χωρίς νόημα. Οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση. Η αποφυγή της παρατεταμένης ψυχικής φθοράς και της οικονομικής εξάντλησης της οικογένειας. Όλα αυτά είναι έτσι. Το ζήτημα είναι πώς πλαισιώνουμε τον πάσχοντα και πώς τον βοηθάμε να νοηματοδοτήσει τη δύσκολη ζωή του. Φυσικά, αν είσαι ξεχασμένος σε ένα ίδρυμα, υποφέρεις και ξέρεις ότι πεθαίνεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να σου δώσουν την προοπτική να απαλλαγείς από το μαρτύριο. Το θέμα είναι τεράστιο. Τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν επίσης πολλά. Όμως υπάρχει άφθανο υλικό στο διαδίκτυο για όσους θέλουν να το αγγίξουν. Εγώ μένω στην ανησυχητική διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων για την αυτόνομη απόφαση θανάτου, που σιγά σιγά περιλαμβάνει και εφήβους. Δηλαδή ένας έφηβος με προβλήματα έρχεται και μας λέει θέλει να πεθάνω, και εμείς αντί να δούμε πώς θα τον στηρίξουμε, στο όνομα του δικαιώματος της επιλογής του συνεννοούμε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Είχα την τύχη να συμμετάσχω στη φροντίδα πολλών ηλικιωμένων. Ακόμα και στα τελευταία τους ήσαν για όσους τους φρόντιζαν άτομα αξιαγάπητα και άξια φροντίδας. Ο θάνατος δεν είναι λύση. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα προς διαχείριση. Ο τρόπος της διαχείρισης όμως λέει πολλά για το αξιακό μας σύστημα. Και εδώ το φάντασμα του εγωισμού, της άνεσης και της ίσονας προσπάθειας μας βγάζει τη γλώσσα.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, και νομίζω ότι την ακούσαμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι και η ουσία της σκέψης της ημέρας, να ετοιμάζουν και να δίδουν προς τα έξω κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται, ας το πούμε έτσι, σε μέσο ενημέρωσης ή στο ραδιόφωνο, αλλά θεωρώ ότι είχε και πάρα πολλά στοιχεία, έκανε μεγάλη έρευνα ο Γιώργος για να μας δώσει αυτήν τη σκέψη της ημέρας. Δέκα λεπτά πριν από τις 9, και θα καλησπερίσω τώρα τον τελευταίο καλεσμένο μου, που είναι ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας περιφέρειας Αττικής, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς. Οι δύο τελευταίες λέξεις, εάν έμπαιναν σε διαγώνισμα, μπορεί και να μπέρδευε, διότι η οδική συμπεριφορά στην Ελλάδα μάλλον παίρνει κάτω από τη βάση. Εάν είμαι αυστηρός κριτής, γκρινιάρης ή και άδικος ακόμα, θα με κρίνει ο δάσκαλος. Κάποτε, χάρη στον Μέγα Σαββόπουλο, τραγουδούσαμε και συνυπογράφαμε ότι στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει. Τώρα διαπιστώνουμε ότι στους δρόμους αναστενάζει η χώρα μας. Δυστυχήματα αναρχία σε κάθε μετακίνηση, αυτοκίνητα και μηχανές διαπλέκονται και τα γιόταχοι πλέον μεγαλώσανε σε όγκο, πλησιάζοντας το όνειρο του Έλληνα για ένα τζιπ. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκουίζου, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
3: Καλησπέρα σας, χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και να μοιράζουμε πληροφορίες και προβληματισμούς.
0: Να είστε καλά. Να σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Τώρα είμαι νυχτερινός στο πρόγραμμα. Δεν έχω συνηθίσει τη νύχτα. Φεύγοντας από εδώ, πηγαίνω μέσω της Νέας Πεντέλης για να καταλήξω στα Βόρεια Προάστια. Καταρχάς τα φώτα των αυτοκινήτων αυτών είναι, τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι μεγάλα πια, και κάπου διάβασα στον Economist ότι τι γίνεται με το μεγάλωμα των αυτοκινήτων, αλλά και τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά. Είπα το παράπονο μου.
3: Σωστά, μεγαλώνει τα αυτοκίνητα. Βέβαια υπάρχουν και μικραίνουν σε κάποιες περιπτώσεις τα αυτοκίνητα πόλεων, τα οποία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης. Πάντως δεν πέσατε έξω στο ότι καταξιώνεται ο Έλληνας με ένα, ο κάθε άνθρωπος γενικότερα, αλλά και ο Έλληνας καταξιώνεται με ένα μεγάλο αυτοκίνητο, με ένα ακριβό ρολόι, με ένα περίεργο ρούχο. Άρα ήταν και αποθυμένο, ήταν και παραμένει αποθυμένο η απόκτηση ενός μεγάλου αυτοκίνητου. Παρ' όλα αυτά γίνονται πιο σύγχρονα, γίνονται πιο ασφαλή, πληρούν περισσότερες προδιαγραφές και σε ενεργητική ασφάλεια, που σημαίνει να κρατούνται περισσότερο στον δρόμο από συστήμα ηλεκτρονικά που λειτουργούν σε μιλισεκόντ, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Δεν ρυπαίνουν δηλαδή αυτά.
3: Πέραν της ρύπανσης, είναι πιο ασφαλή σε επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας, χειρισμού. Μάλιστα. Και βέβαια, αν εμπλακούν σε ένα ατύχημα, εφόσον ο εξοπλισμός που έχουν μέσα χρησιμοποιείται, ζώνες, αερόσια κτλ., είναι καλύτερα και σε παθητική. Βελτιώνονται τα αυτοκίνητα, το ότι μεγαλώνουν δημιουργούν μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πιο ασφαλή, σαφώς, από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της οδικής ασφάλειας έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη συμπεριφορά παρά με τα αυτοκίνητα του καθενός από εμάς. Και επειδή αναφέρεται ότι κλαίμε με το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων, θα πω ότι κλαίγαμε σαφώς περισσότερο στο παρελθόν. Έχει αρχίσει και βελτιώνεται και είδαμε και κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Επιτέλους να εφαρμόζονται οι νόμοι, να αυστηροποιούνται οι νόμοι, ο ποινικός κώδικας, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, η έννοια της υποτροπής για πρώτη φορά εντάσσεται στη χώρα. Και εννοείται ότι αυτά έχουν εφαρμοστεί, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, έχουν εφαρμοστεί σε άλλα ευρωπαϊκά και όχι μόνο κράτη, με απτά αποτελέσματα. Και εδώ αποτυπώθηκε πλήρως, επειδή εφαρμόζεται, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν έχει κάτι λιγότερο υστερεί σε σχέση με τον άλλον Ευρωπαίο πολίτη. Απλώς εκείνον ο έλεγχος είχε ξεκινήσει 30-40 χρόνια πίσω. Σε εμάς λοιπόν ο έλεγχος ξεκίνησε με μια πολύ καλή μείωση σε σχέση με το 24 της τάξης του 22-23%, που σημαίνει 145 οικογένειες δεν θρύνησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και σε δεύτερη φάση, το πρώτο τρίμηνο έως τετράμηνο που πάμε τώρα, έχουμε και περαιτέρω μείωση των θυμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο του 25. Άρα δεν αλλάζουμε νοοτροπία, δεν βελτιωνόμαστε σε συμπεριφορές γιατί το επιλέξαμε, αλλά επειδή εφαρμόζεται αυστηρά ο νόμος και δεν υπάρχει αντίστοιχη επίοικια ή τέλος πάντων αυτό ο χωθερπισμός ή αυτό που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είμαστε όχι σε καλό δρόμο, σε βελτιωμένο θα έλεγα.
0: Κάποιος που έχει το χούι ή τη διάθεση να περπατάει όπου και να βρίσκεται, είτε είναι στο κέντρο της Αθήνας που είναι δύσκολο, είτε είναι και σε προάστια όπου κάποτε ήταν άνετη η κυκλοφορία, τώρα και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι και στις δύο μεριές του δρόμου και υπάρχουν και πεζοδρόμια τα οποία είναι απρόσιτα, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία δεν μπορεί να περπατήσει εκεί. Δεν μπορεί να κινηθεί.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά να σας πω ότι η Αθήνα, η Αττική είναι η περιοχή των ευκαιριών. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες τείνουν να έρθουν στην Αθήνα να μείνουν, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, για επαγγελματική αποκατάσταση, για μια καλύτερη ευκαιρία. Και επειδή το κυκλοφοριακό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και θα επιδεινώνεται συνεχώς, γιατί αυξάνονται τα αυτοκίνητα. Σκεφτείτε ότι κάποτε είχαμε 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα, τώρα έχουμε περίπου στα 3,5 προς 4 εκατομμύρια και 720.000 μοτοσυκλέτες και 150.000 πορτηγά και 15.000 ταξί. Και αυξάνονται συνεχώς χωρίς να μειώνονται. Δηλαδή, κάθε χρόνο εισέρχονται 110.000 αυτοκίνητα στην Αττική. Και αυτό δεν είναι κακό, γιατί ξυγχρονίζονται. Το κακό είναι ότι δεν αποσύρονται άλλα τόσα, τα οποία είναι σαπάκια παλιά και σκοτώστες. Δυστυχώς το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα. Βλέπουμε να ανεβαίνουν πολυκατοικίες σε θέση μονοκατοικιών, ανεβαίνουν καινούργια κτίρια επαγγελματικοί χώροι με χιλιάδες εργαζόμενους, 2, 3, 4, 5.000 ένα κτίριο. Άρα έχουμε και μια αύξηση κατακόρυφη του τουρισμού που μένουν και περισσότερες μέρες, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα leasing, περισσότερα ενίκεια. Άρα όσο ο χώρος παραμένει ίδιος και αυξάνονται οι ανάγκες και η ζήτηση, θα δυσκολεύει και το περπάτημά μας ακόμα και στο πεζοδρόμιο.
0: Μάλιστα. Δύο πολύ μικρά ερωτήματα θέλω να σας θέσω. Το έχω καημό να τα πω αυτά. Ο κύριος Παπαστεργίου είπε ότι αποσύρει τις κάμερες από τους δρόμους. Τώρα εγώ που επειδή πηγαίνω πολύ συχνά στην Κύπρο, εκεί πέρα υπάρχουν κάμερες παντού πλέον. Δουλεύει το πράγμα. Δηλαδή ξέρουν ότι αμέσως μόλις περάσουν το κόκκινο ή την ταχύτητα τους τσιμπάνε και πρέπει να πληρώσουν.
3: Ναι, μα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτό πέραν της Κύπρου.
0: Εμείς γιατί δεν το θέλουμε για προσωπικά δεδομένα.
3: Όχι, θα σας απαντήσω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με το διαγωνισμό. Προφανώς έχουν ανακοινώσει. Θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι άλλο. Ενδεχομένως αυτό το συγκεκριμένο. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα στην Βρετανία τα οποία είναι φανερότατα. Τα βλέπεις που βρίσκονται. Στην Ιταλία υπάρχει το Tutor, ένα σύστημα το οποίο κάνει average speed, δηλαδή υπολογίζει από το σημείο Α στο σημείο Β ότι θες μια ώρα, άμα κάνει 45 λεπτά. Σημαίνει ότι πηγαίνει πιο γρήγορα, πληρώνει. Σουηδία, Γερμανία είναι πιο φανερέ, πιο κρυφέ οι κάμερε, δεν τι βλέπει. Και εδώ θα σα πω, σαν αντιπεριφερειάρχη, ότι έχει καταβάλει με τεράστια προσπάθεια περιφερειάρχη Αττική, ο κ. Χαρδαλιά, με την ομάδα του, στο επίπεδο να μην επενταχθεί το έργο το οποίο αφορά τι 388 κάμερε σε 100 κόμβου. Υλοποιείται, έχουμε υλοποιήσει το 70% των υποδομών ήδη. είναι εμφανέστατες πλέον στην Αττική οι κάμερες περιφέρειας Αττικής που καταγράφουν αποκλειστικά κόκκινο φανάρι. Ελπίζω μέχρι το τέλος του Ιούλη να έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα είναι οι πρώτες κάμερες που θα είναι σε ένα σύστημα καμερών που θα, από το οποίο θα ενσωματωθεί και στις υπόλοιπες κάμερες που πιστεύω σύντομα θα ξεκινήσει πάλι ένας άλλος διαγωνισμός. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει, ό,τι διάβασα πρόχειρα. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμες, τις θέλουμε και για όσους λένε ότι έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, εγώ θα απαντήσω ότι όταν η κάμερα είναι εμφανέστατη ακριβώς πριν το φανάρι σε αντίστοιχο ιστό στήλο μπροστά στην κάμερα, έχουμε δημοσιοποιήσει όλα τα σημεία που υπάρχουν οι κάμερες.
0: Μάλιστα.
3: Και υπάρχει και πινακάκι το οποίο πριν κάποια μέτρα ενημερώνει ότι σε λίγα μέτρα υπάρχει κάμερα και μιλάμε για μια παράβαση η οποία είναι εγκληματική ενέργεια κατά ανυποψία των πολιτών περαστικών πράσινο που τους κλείνει στο σπίτι. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία επίοικια. Είναι μια απόπειρα φόνου και μια απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν διαπραγματευόμαστε και να σας πω, πραγματικά το πιστεύω, ότι οι κάμερες έρχονται για να αλλάξουν νοοτροπία, να αλλάξουν κουλτούρα.
0: Όντως.
3: Έχει γίνει σε όλο τον κόσμο αυτό. Δεν αποτελούμε εξαίρεση.
0: Σφινώνω ένα δικό μου ερώτημα, γιατί έχω κολλήσει πάρα πολύ με τη φόρμουλα. Έχω παρατηρήσει ότι οδηγάνε τώρα 16 χρονών παιδιά, ο Αντωνέλη, και οδηγάνε με την Red Bull για παράδειγμα ο ένας, ο άλλος με την... Πώς γίνεται το παιδί να είναι τόσο πολύ εκπαιδευμένος σε τέτοια ηλικία?
3: Ξεκινάνε από 4 χρονών το κάρτ, 3-4 ετών, αλλά όταν φτάσουν 16 χρονών έχουν ήδη 12 ετή εμπειρία. Θα σας πω ότι ακόμα και θαραλή είναι πιο δύσκολο ακόμα σαν περιβάλλον, γιατί διαπραγματεύεται βουνά, γκρεμούς, δέντρα τα οποία είναι κοντά στο δρόμο κτλ. Ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο Ροβάμπερα, ο οποίος ήταν 19 ετών.
0: Μάλιστα.
3: Άρα έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας. Θεωρώ ότι είναι υπερασυλλητές όλοι και κινούνται με αυτές τις ταχύτητες εκπαιδευμένοι.
0: Με μαλώνουν εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρπίζου.
3: Να είστε καλά
0: κι εσείς. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε, όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Θέλουν πολλοί να καταλήξουν στη συμφωνία, μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ενώπιον δημοσιογράφων. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στην Τεχεράνη χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παρανόμων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτιμώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αν αντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ernest Radio 105,8. Σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου. Η ώρα είναι 9 και 10, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σπύρο είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο λατρεμένος ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο. Μουά, του στέλνω φιλί. Μαρία, μην ζηλεύεις.

δεν θέλω ούτε να το σχολιάσω, αλλά κάτι θα πω. Γιατί σήμερα αποχαιρέτησαν η οικογένειά της και η γη της και ο κόσμος που την αγάπησε, την γογόμαστρο Κώστα, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτός ο λιγμός της μάνας, αυτό το σ' αγαπώ του άντρα, αυτό το θα σε πάντα μέσα μου της κόρης. Μπορεί να μην την γνωρίζαμε, εγώ πούμε, δεν την είχα γνωρίσει ποτέ, αλλά είναι κάτι τόσο κοντά μας, γιατί όλοι κάποιον έχουμε χάσει. Και τους ξέρουμε αυτούς τους αναστεναγμούς. Οπότε στέλνουμε τη βαθιά μας συμπαράσταση και αγάπη σε αυτή την οικογένεια.

βράζει η Δυτική Ευρώπη καταγράφονται πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίας. Αλλά εμείς δεν λέω ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση, όχι δεν θα γκρινιάξω. Αλλά γενικά σκαρφάλωσε ο υδράργυρος και στην Ελλάδα. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε 133 μετεωρολογικούς σταθμούς στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 39 της Ισπανίας και της Γαλλίας, τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι για αυτή. Αλλά και έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι, να το πούμε αυτό, 11 άνθρωποι. Σύνονται λοιπόν Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Τι άλλο άραγε υποχωρούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως όλο αυτό μας προβληματίζει, ή τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι μια καλή αρχή για το καλοκαίρι που μόλις ήρθε, μόλις μας χαιρετάει και το καλωσορίζουμε, γιατί σκεφτόμαστε τι καύσονες έχουμε να ζήσουμε.

όσοι αγαπάνε το Emily in Paris. Μιλάω για την πολύ δημοφιλή σειρά που προβάλλεται από τη γνωστή πλατφόρμα και κλείνει με την Ελλάδα. Ο τελευταίος και έκτος κύκλος γυρίζεται τώρα στη Μύκονο. Πέθανε λοιπόν, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξέρουν τον ηθοποιό Πιέρ Ντενί, ο Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 69 ετών, χτυπημένος από τις επιπλοκές της νόσου ALS. Λοιπόν, κάτι γίνεται με αυτή την νόσο, την πλάγια μυατροφικής κλίνης, την είδαμε και με τον αθλητή, τον Έλληνα, τον ποδοσφαιριστή, σαν να την ακούμε όλο και πιο συχνά, και ειδικά αυτή τη ραγδαία και καλπάζουσα μορφή της νόσου.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέλιο Διακουλάκη. Είναι αναπληρωτής διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Αλιγερού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και πείτε μας, θα μας πείτε τίποτα παρήγορο για αυτό τον πρόωρο καύσωνα, διότι μας ανησυχεί για όλα αυτά που έρχονται στην Ευρώπη. Και φαίνεται να σοκάρει και εσάς τους ίδιους. Προβληματίζει τέλος πάντων.
1: Ίσως δεν θα έπρεπε να. Καταρχάς, εγώ να πω ότι δουλεύω σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων, ως αναπληρωτής παγκόσμιο δίκτυο πόλεων για την κλιματική αλλαγή, που λέγεται C40. Δουλεύουμε με τις μεγαλύτερες πόλεις, όταν λέω εννοώ δήμους, τους δημάρχους. Είμαστε ένα δίκτυο περίπου 100 πόλεων, των μεγαλύτερων πόλεων στον κόσμο. Η Αθήνα είναι μόνο μέλος του δικτύου από τις ελληνικές πόλεις, ο Δήμος της Αθήνας. Και δουλεύουμε μαζί τους και τους υποστηρίζουμε και στην ανταλλαγή τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, είτε στην προστασία των πόλεων, των πολιτών, των υποδομών από τέτοια φαινόμενα, όπως ζούμε αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ευρώπη, είτε όμως και στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών με συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε παρευθεί να ακούμε ρεκόρ ανώτερης θερμοκρασίας, ρεκόρ καυσώνων. Μετά από τους καύσωνες, δυστυχώς, θα έρθουν οι πλημμύρες και τα άλλου είδους ακραία φαινόμενα. Και είναι μια πραγματικότητα που τα τελευταία χρόνια τη ζούμε σταδιακά. Οι πόλεις πλήττονται, όλοι πλήττονται, αλλά οι πόλεις πλήττονται ιδιαίτερα, και οι υποδομές τους και οι πολίτες, και αυτό είναι κάτι που οι επιστήμονες το έχουν πει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και βλέπουμε αυτές τις επιπτώσεις, και έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή στην Αγγλία και στην Γαλλία και στο Βέλγιο, αλλά και στην Ισπανία αντιμετωπίζουν φαινόμενα που δεν πρωτόγνωρα, πάρα πολλές ψηλές θερμοκρασίες για μέσα με τέλη Μαΐου. Δηλαδή αυτό που οδηγεί ακόμα και σε νεκρούς και σε σημαντικές απώλειες υλικές και ούτω καθεξής. Και αυτό το πρόβλημα επιτείνεται σε αυτές τις πόλεις ιδίως στο Λονδίνο, γιατί δεν είναι και τόσο καλά εξοπλισμένες, προετοιμασμένες για τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή τώρα μπορεί να ακούμε 30-35 βαθμούς που φτάνει η θερμοκρασία. Βέβαια, εντάξει, εκεί παίζει ρόλο και η υγρασία, είναι πιο πολύπλοκο. Και μπορεί να λέμε, εντάξει, τι 35 βαθμούς, εμείς ζούμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις στην Αθήνα ή σε άλλες ελληνικές πόλεις, στους δικούς μας καύσωνες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Όμως εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και αυτά δεν έχουν κλιματισμούς. Mm. Άρα εκεί ο κόσμος, εκεί δεν υπάρχουν θάλασσες που μπορούν να τρέξουν και να, για κάποιες ανάγκες δροσιάς οι πολίτες. Οπότε προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για αυτούς. Στη Γαλλία τα πράγματα, που επίσης μαστίζεται αυτές τις μέρες από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα πράγματα είναι πιο καλά από άποψη προετοιμασίας, γιατί αν θυμάστε, πριν από 20 χρόνια, το 2003, πριν από 23 χρόνια, το 2003, είχε πάλι αντιμετωπίσει έναν ακραίο καύσωνα, που μάλιστα τότε είχε οδηγήσει και σε χιλιάδες νεκρούς σε όλη τη χώρα, αλλά και στο Παρίσι. Οπότε από τότε, με πρωτοβουλίες του Δήμου, αλλά και συνολικότερα κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησαν να υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και μηχανισμοί πρόληψης αυτών των καταστάσεων ή υιοθέτησης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή ενημέρωσης του κόσμου ή ευαισθητοποίησης ή δημιουργία δικτύου εθελοντών προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι σχεδιασμοί, διαμορφώθηκε μια στρατηγική από το Δήμο του Παρισιού προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολο, αυτές οι καταστάσεις.
0: Ναι. Αυτοί οι πρώτοι καύσωνες σηματοδοτούν κάτι για το υπόλοιπο καλοκαίρι ή όχι? Δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα.
1: δε σηματοδοτούν, όχι. Μπορεί τον Ιούνιο να έχουμε μια πέρυσι στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν περνάμε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο που προέρχεται από ένα θερμικό έτσι... νέφος που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική και από το Μαρόκο, που χτυπάει αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλους τους μήνες του καλοκαιριού η Αγγλία και η Γαλλία και το Βέλγιο θα μαστίζονται από 35 άρια και 40 άρια, αλλά αυτό σίγουρα σημαίνει, γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, ότι η περίοδοι καυσώνων από εδώ και στο εξής θα είναι πιο συχνή, θα είναι πιο έντονη και θα είναι και πιο παρατεταμένη. Δηλαδή θα διαρκούν περισσότερες μέρες. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Τώρα, αν μετεωρολόγος δεν είμαι και δεν ξέρω τι θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε αυτές τις περιοχές, αλλά σίγουρα αυτή είναι μια κατάσταση χωρίς επιστροφή. Χωρίς επιστροφή. Υπάρχει το φαινόμενο του χρόνου, μάλιστα το καλοκαίρι, οι επιστήμονες περιμένουν να είναι ακόμα χειρότερα, λόγω του φαινομένου El Niño, που είναι ένα φαινόμενο που χτυπάει, που είναι μια άνοδος θερμοκρασίας στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι ένα περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που αυξάνει πάρα πολύ και απότομα τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Συμβαίνει κάθε 5 με 7 χρόνια και αυτό συμβαίνει συνήθως τα Χριστούγεννα. Το επόμενο καλοκαίρι τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα διαταράζονται, να το πω έτσι, και άρα το καλοκαίρι του 27, οι επιστήμονες περιμένουν ακόμα πιο έντονους καύσονες. Και αυτό, να το θέσω και στην κοινωνική διάσταση, ποιους πλήττει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πλήττει τους ηλικιωμένους, πλήττει τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας.
0: Είναι ταξικό,
1: πλήττει αυτούς που ζουν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, ακριβώς, σε περιοχές που έχουν λιγότερο πράσινο, σε περιοχές σε ανθρώπους που τα σπίτια τους είναι σε χειρότερη κατάσταση, να το θέσω έτσι, δεν είναι καλά μονωμένα, και άρα στα ζώα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο πλήττει αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις κοινότητες. Και εδώ έρχεται ο ρόλος των δήμων, των δημοτικών αρχών, που μπορούν σε διάφορα επίπεδα
0: να προσφέρουν ανακούφιση.
1: Να προσφέρουν ανακούφιση, να προστατεύσουν, να ειδοποιήσουν, να ανακαινήσουν τα σχολεία, ας πούμε. Τα σχολεία στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, ανήκουν στις δημοτικές αρχές. Όσο περισσότερο μπορούν να ανακαινιστούν τα σχολεία με την εγκατάσταση, με την ενίσχυση της θερμομόνωσής τους, με την εγκατάσταση πράσινων ταρατσών, με την ενίσχυση του πρασίνου και όλα αυτά. Αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία. Σε τοπικό επίπεδο ρίχνει την αίσθηση της θερμοκρασίας. Άρα οι Δήμοι και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του πρασίνου στις πόλεις, αλλά και την ενίσχυση των δημόσιων χώρων συνολικά, μπορούν να προσφέρουν. Και επίσης μέσα από πρωτόκολλα συγκεκριμένης διαδικασιών ενημέρωσης των πολιτών για το πώς...
0: Είναι σαφές.
1: Για το πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να σας πω, το Παρίσι πριν από 2 χρόνια έκανε μία άσκηση, η οποία λεγόταν άσκηση στους 50 βαθμούς. Τι πάει να πει αυτό? Δοκιμάστηκε
0: πώς θα λειτουργήσει η πόλη,
1: η ετοιμότητα της πόλης και των διαφόρων υπηρεσιών όταν και αν, ελπίζουμε όχι, φτάσει η θερμοκρασία στους 50 βαθμούς. Γιατί στους 50 βαθμούς, καταλαβαίνετε,
0: η κυρία
1: Λιγερού, μια πόλη παραλεί. Η άσφαλτος παραμορφώνεται, τα λάστιχα των αυτοκινήτων.
0: Λιώνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι,
0: σε πολλές περιπτώσεις δεν θα λειτουργήσουν.
1: Άρα εκεί έγινε μία άσκηση που κράτησε 2-3 μέρες για το πώς πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες, προκειμένου οι άνθρωποι να μην πάνε στις δουλειές τους. Ο κόσμος που δουλεύει στον τομέα τροφοδοσίας, στα delivery, να μην βγουν έξω. Αυτά όμως θέλει μία διαδικασία, δεν είναι μία γίνονται κατευθείαν. Αυτό τώρα θα το κάνει και η Βαρκελόνη και κινούνται πάρα πολλές πόλεις σε μία τέτοια λογική.
0: Άρα τι, θα μάθουμε να προσαρμοστούμε στην κόλαση.
1: Να μάθουμε να προσαρμοστούμε. Δεν συμβαίνει πάντα, αλλά όταν συμβαίνει, μπορεί να κρατήσει μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, να μπορούμε να προσαρμοστούμε.
0: Μα και τον Ιούλιο διορθώστε με αν κάνω λάθος, το περσινό καλοκαίρι δεν είχαμε εδώ έναν καύσωνα πολύ δύσκολο, ο οποίος ήταν και παρατεταμένος?
1: Ακριβώς. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Και φέτος θα ξανασυμβεί. Και φέτος θα ξανασυμβεί. Επειδή όμως με ρωτήσατε για, στην αρχή της κουβέντας μας, για πείτε μας κάτι θετικό, να πω ότι το διάστημα αυτό, και τώρα μάλιστα το διάβαζα σήμερα στην Αγγλία, για κάποιο διάστημα αυτή στη διάρκεια της ημέρας, το σύνολο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στην Αγγλία καλύφθηκε από ηλιακή ενέργεια. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η παραγωγή των φωτοβολταϊκών είναι, από τα φωτοβολταϊκά είναι τόσο ψηλή που στη Γαλλία οι τιμές κατανάλωσης ήταν έως και αρνητικές. Mm-hmm. Άρα τι μας δείχνει? Ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε οι Δήμοι, οι εθνικές κυβερνήσεις στην ηλιακή ενέργεια. Άρα είναι ένα κέρδος που μπορεί να προκύψει από αυτούς τους καύσωνες. Από τη στιγμή που αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε και κερδισμένοι από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ενισχυθεί το πράσινο, πρέπει να ενισχυθούν τα πάρκα.
0: Να ενισχυθούν
1: οι τέτοιοι χώροι που μπορεί ο κόσμος να πάει να δροσίζεται κοντά στο σπίτι του σε τέτοιες περιόδους. Και εκεί οι Δήμοι έχουν ρόλο να παίξουν. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, όπως την ηλιακή ενέργεια, την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, την βελτίωση των υποδομών και ούτω καθεξής.
0: Κύριε Διακουλάκη, από το στόμα σας, όχι στο Θεού ταυτή, γιατί τι να κάνει γι' αυτό. Στα αυτιά αυτών που έχουν εξουσία και αποφασίζουν για να πάρουν γρήγορα άμεσα μέτρα
1: για την ανακούφιση μας.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι οι προτεραιότητες. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στέλιος Διακουλάκης, αναπληρωτής διευθυντής Επιτροπής του Παγκόσμιου Δίκτυου Πόλεμων για την κλιματική αλλαγή, C40. Και είχε νόημα, γιατί δεν είπαμε αχ τι θα πάθουμε οι κακομοίριδες. Ήταν πολύ ξεκάθαρα αυτά που είπε ο κύριος Ζακουλάκης, τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για τις πόλεις που όλοι θα δοκιμαστούμε ανεξαιρέτως. Αχ, τι λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε δυναμικά και κεφάτα. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι Τετάρτη, αλλά είναι Τετάρτη βράδυ. Τι σημαίνει αυτό? Τι φάγαμε τη μισή εβδομάδα? Αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, να το τριήμερο, να τα μπάνια, να οι αποδράσεις. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε έτσι ωραία διάθεση. Η Μαρία Σφυροέρνα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Τίτλοι

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης, 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη, αναζητείται ακόμη ένας. Επιβεβαίωσε η Χαμάς το θάνατο του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Όντα σε Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστρέψαμε Ερτιζ Radio 105,8. Πάμε να μιλήσουμε για τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Δόθηκαν τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελένα Μερκούρη, και εκεί ήταν που αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 25-26. Και αν νομίζατε ότι έλειπε, κάνατε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όπου υπάρχει πολιτισμός υπάρχει και η ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο. Και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, απένειμε ένα νέο βραβείο που δίνεται στην καλύτερη παράσταση διπεθέτου.

0: χώρας, στο Διπεθέ Κοζάνης. Και έχουμε μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέ Κοζάνης, τον κύριο Στέλιο Χλιαρά. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να μου πείτε τα πάντα για το βραβείο, αλλά θα μιλήσουμε και για το τι ετοιμάζετε το καλοκαίρι. Έχετε πλούσιο πρόγραμμα.
1: Έτσι ακριβώς. Το βραβείο ήταν ένα επιστέγασμα της προσπάθειας που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο στο Διπεθέ Κοζάνης, ούτως ώστε να γίνει ένα σύγχρονο περιφερειακό θέατρο που να μπορεί να φέρει το θέατρο και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας, καθότι αυτό το project ήταν μια καινούργια πρωτοβουλία. Είναι η σκηνή εν κινήσει, η οποία μεταφέρεται και δίνει το στίγμα μας σε όλη την περιφέρεια. Και είναι μια πολύ ξεχωριστή παράσταση, η οποία διαδραματίζεται μέσα σε ένα φορτηγό. Μέσα στο φορτηγό του Διπεθέ, το οποίο μετέφερε τα σκηνικά. Ο κόσμος μπαίνει μέσα στο φορτηγό και παρακολουθεί μια θεατρική performance με ελληνικά ποίηματα, η οποία ξεκίνησε 21 Μαρτίου την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης από την Κοζάνη και ταξίδεψε στη Φλόρινα, την Καστοριά, στα Γρεβενά, στην Τολεμαΐδα και ελπίζουμε να συνεχίσει και σε άλλα μέρη το ταξίδι του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια. Πάμε για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι πρώτο πυλών, ήρθε πια. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε ωραίες παραστάσεις, ωραία καλλιτεχνικά δρόμενα. Τι ετοιμάζετε λοιπόν?
1: Ετοιμάζουμε μια σύμπραξη με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μια συμπαραγωγή η οποία θα παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260, 14 και 15 Ιουλίου. Πρόκειται για μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη, λέγεται Γη της Επαγγελίας και είναι μια αναφορά στην λιγνητική ιστορία της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης, της Τολεμαΐδας. Καθότι, όπως ίσως γνωρίζετε, κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες φέτος. Είναι το έτος ορόσημο για τη Δυτική Μακεδονία και δεν θα μπορούσε ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο Κοζάνης να μην ασχοληθεί με αυτό το μείζον θέμα που απασχολεί την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, στείλουμε μια παράσταση που μιλάει για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, για την εποχή της μετάβασης, για την πολύ δύσκολη εποχή που ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και εργασιακά και κοινωνικά. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που αυτή η παράσταση θα ταξιδέψει και στην Αθήνα και σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη τη χώρα.
0: Α, μάλιστα. Ξέρετε πότε, ξέρετε ποια είναι αυτά, μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποια?
1: 14 και 15 Ιουλίου, σας είπα, στην Αθήνα είναι το μεγάλο μας ραντεβού, θα γίνει πρεμιέρα και μετά θα πάει στη Χαλκίδα στο Βιομηχανικό Φεστιβάλ στις 18 Ιουλίου, στις 24 Αυγούστου θα παίξει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις 25 Αυγούστου θα παίξει στο Φεστιβάλ Μερκούρια στις Οικές στη Θεσσαλονίκη και είμαστε σε εξέλιξη καθώς κλείνουμε την περιοδία μας και για άλλα μέρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κλαιρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και πάντα τέτοια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο που η φωνή των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων μπορεί να ακουστεί και να αναγνωριστεί το έργο που συντελείται με πολύ κόπο. Γιατί ξέρετε, τα Διπεθέ είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία. Ξεκίνησαν πριν πάρα πολλά χρόνια με το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια αναθεώρηση, να στελεχωθούν με προσωπικό, γιατί είναι υποστελεχωμένα πάρα πολύ. Και προσπαθούμε με πολλές θυσίες να τα κρατήσουμε όρθια και ζωντανά σε όλη την περιφέρεια.
0: Γιατί ο πολιτισμός δεν ανήκει σε λίγους, ούτε ανήκει στην πρωτεύουσα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: λέτε να έτσι καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Βαγγέλη Λιάρα. Είναι καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Instituto de Empresa στη Μαδρίτη. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά, εσείς?
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τι γίνεται στην Ισπανία? Έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ένα τρομερό σκάνδαλο. Έχουμε την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εντείνεται η πίεση προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σάντσεθ. Τι συμβαίνει?
1: Πολύ ορκείται από σκάνδαλα.
0: Είναι αυτό που λέμε, βάλετε πανταχώθεν.
1: Βάλετε πανταχώθεν, ναι. Εντάξει, δυστυχώς δεν είναι περίεργο για κυβερνήσεις, ιδίως στην Νότια Ευρώπη, έτσι προς το τέλος της θητείας τους να αποκαλύπτουν διάφορα. Φυσικά το κόμμα, το κυβερνό, το σοσιαλιστικό, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι μερικές αυτές τις υποθέσεις είναι πολιτικά υποκινούμενες, ότι δεν έχουν βάση. Αλλά αυτή τη στιγμή βάλεται, υπάρχουν πολλά σκάνδαλα. Αυτό αφορά τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Σαπατέρο, ο οποίος επίσης ήταν από το σοσιαλιστικό κόμμα. Αλλά επίσης υπήρχαν σκάνδαλα με τον πρώην γραμματέα του σοσιαλιστικού κόμματος, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Τον Σάντο Σεδάν, με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Χωσέ Λουίς Άμπαλος και τον βοηθό του, τον Κόντο Γκαρσία, που αυτό ονομάζεται υπόθεση Κόντο. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ό,τι θέλετε να πούμε.
0: Ναι, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το πιάσουμε, έτσι, για τους ακροατές μας? Από πού να το πιάσουμε?
1: Το βασικό θέμα είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε και αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Πώς δόθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις επιδοτήσεις την περίοδο του COVID,
0: ναι,
1: για να προστατευτούν από ζημίες. Έτσι, στην Ελλάδα,
0: μάλιστα,
1: είχαμε τη λίστα Πέτσα με τα μέσα ενημέρωσης.
0: Mm-hmm.
1: Στην Ισπανία είχαν επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις που θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας.
0: Και μία από αυτές ήταν μια αεροπορική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Δύο αεροπορικές εταιρείες. Η Air Europa και τώρα η Plus Ultra.
0: Okay.
1: Η Plus Ultra είναι αυτή στην οποία αναμειγνύει το Θαπατέρο. Η Air Europa ήταν η προηγούμενη στην οποία αναμειγνυόταν ίσως και η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Πάντως, σίγουρα σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, όπως σας είπα, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, και ο βοηθός του Κόντο Γκαρσία, που φαίνεται ότι διαμεσολαβούσε για να δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις.
0: Ναι. Ωραία. Και πώς φτάσαμε στην έρευνα, στις εφόδους, στα χρηματοκιβώτια, με τα κοσμήματα, πώς φτάσαμε εκεί, εδώ?
1: Προφανώς αν έχουν μετακινηθεί εκατομμύρια, αν έχουν δοθεί εκατομμύρια σε αυτές τις
0: Καλά και τόσο απρόσεκτοι ήταν όλοι.
1: Δηλαδή, κάπου πρέπει να πήγαν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, απλά ακούμε και για... Δηλαδή εγώ διάβαζα για χρήματα που ξαφνικά βρίσκονταν μισό εκατομμύριο στο λογαριασμό του. Και λέω, μα έτσι τα πηγαίνω, φέρνανε τα εκατομμύρια. Δεν βγάζει νόημα αυτό.
1: Εντάξει, σκεφτείτε και την δική μας υπόθεση που είχαμε με την κυρία Καϊλή. Τις Βιξέλες, κάπου πρέπει να κρυφτούν αυτά τα χρήματα.
0: Και
1: δεν τα
0: κάπως πρέπει να μεταφερθούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στο Παναμά θα πάνε, σε Πάμπες θα πάνε, κάπου πρέπει να πάνε. Σε κοσμήματα, ποιος ξέρει.
0: Okay. Τώρα πόσο επιβαρημένος είναι, πόσο επιβαρυντική είναι τα στοιχεία αυτά, δηλαδή πού βρισκόμαστε?
1: Από αυτές τις υποθέσεις, από όσο ξέρω, καμία δεν έχει εκδικαστεί τελεσίδικα.
0: Okay.
1: Έχουν παραιτηθεί στελέχη του ΠΕΣΟΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως ο Σάντος Σεβάν που σας είπα. Αλλά ακόμη και εκείνος επιμένει ότι είναι αθώος. Οπότε δεν υπάρχει κάποια καταδίκη για την ώρα. Και αυτή η υπόθεση εναντίον του Θαπατέρο μόλις τώρα ξεκίνησε. Να σημειώσουμε ότι ο Θαπατέρο κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση αφού ήταν πρωθυπουργός, γιατί πολλοί πολιτικοί έχουν και μια δεύτερη καριέρα.
0: Σωστά.
1: Μετά την πολιτική,
0: γιατί...
1: ως σύμβουλος επιχειρήσεων κτλ.
0: Ναι, συγγνώμη, κάνω λάθος, ήταν από το 4 μέχρι το 11, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ήταν την περίοδο που γινόταν πόλεμο στο Ιράκ. Ήταν εκείνος που απέσυρε και τις δυνάμεις της Ισπανικής από το Ιράκ.
0: Okay. Λοιπόν, και έχουμε τον τωρινό πρωθυπουργό να μην αποστασιοποιείται πλήρως. Σωστά.
1: Ναι, γιατί...
0: Να μην το καταδικάζει.
1: Εάν παραδεχτεί, καταρχάς δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι είναι ένοχοι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν ότι είναι αθώοι.
0: Σοβαρά, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι, και επίσης δεν είναι εύκολο να παραδεχτεί ότι τόσα στελέχη του κόμματός του είναι εμπλεγμένα σε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, μέχρι να καταδικαστούν, το πιο λογικό είναι να επιμένει στην αθωότητά του, αν καταφέρει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Δυστυχώς κάθε πολιτικός σε αυτή την κατάσταση, και εμείς από χώρα με προβλήματα διαφθοράς είμαστε, καταλαβαίνουμε ότι τα κίνητρα είναι πολύ μεγάλα, να αρνείσαι ότι έχεις οποιαδήποτε εμπλοκή και να αρνείσαι φυσικά ότι είναι ένοχοι οι στενείς συνεργάτες, γιατί αυτό όπως και να είναι
0: επιβαρύνει και σένα. Επιβαρύνει και σένα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα τι πιστεύετε, ποια άλλη πίεση ασκείται στον Σάντσες?
1: Κάποια κατηγορία ότι το δικαστικό σώμα μπορεί να έχει πολιτικά κίνητρα δεν είναι τελείως παράλογη. Το Ισπανικό δικαστικό σώμα είναι αρκετά συντηρητικό, οπότε αν όποτε θέλει το αντιπολιτευτικό κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα, να κινήσει κάποια νομική διαδικασία, βρίσκει κάποιους συντηρητικούς δικαστές να το κάνουν αυτό. Οπότε λυπάμαι που το λέω, και πάλι με την πολιτική εμπειρία που έχω και σαν άνθρωπος που ζει στην Ισπανία και σαν πολιτικός επιστήμονας, και συγκριτικά, ναι, μπορεί κάποιες από αυτές τις υποθέσεις να είναι λίγο τραβηγμένες, δεν ξέρουμε. Δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι ένοχοι όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή κατηγορούνται. Αλλά αυτή τη στιγμή η οικονομία πηγαίνει γενικά καλά. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξακολουθεί να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει ανεβεί πολύ και το ακροδεξιό, το Vox. Οπότε, αν γίνουν εκλογές, κατά πάσα πιθανότητα θα τις κερδίσει δεξιά. Αν μπορούσε με κάποιο τρόπο ο Σάντες να κάνει να εξαφανιστούν όλα αυτά τα σκάνδαλα και να προβάλλει πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία και έτσι και την περσόνα που έχει βγάλει τελευταία, ότι αντιστρέφεται στον Τραμπ, ότι επικρίνει το Ισραήλ κτλ. Ακόμη έχει ελπίδες ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά θα είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα αξίζει να τα ξαναπούμε κάπως αργότερα. Αυτή η ιστορία βρίσκεται στην πολύ αρχή της. Έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ και Σοκρατές, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Λιάρας, είναι καθηγητής Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ινστιτούτο Ντε Εμπρέσα στη Μαδρίτη, για όλα αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο με τον Θαπατέρο, αλλά όλες τις πιέσεις που ασκούνται και στον σημερινό Πρωθυπουργό.

the bottom.

να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ερτινς Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός. Το ΜΑΝ απείλησε ευθέως ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το ΜΑΝ θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι. Διαφορετικά, θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και ΟΜΑΝ να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, πρόσθεσε δε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις στο Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ενώπιον δημοσιογράφων. Νωρίτερα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή που θα γίνει αύριο, να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την Ελλάς, άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής, και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως το μεσημέρι. Προς το απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

pop μουσική συναντά τη soul και τη χορευτική μουσική σε ένα τραγούδι. 7 από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Ο Σιλ τότε ήταν 27 χρονών. Εκείνη την εποχή δεν θα φανταζόταν με τίποτα αυτό που θα ακολουθούσε. Νούμερο 1 ο δίσκος του στην Αγγλία, σε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές αγορές του πλανήτη, και Brit Award για το καλύτερο βρετανικό άλμπουμ. Στα υπόλοιπα τον έχω φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Rhythmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Ένα ακόμη βράδυ εδώ, με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, να δίνουν τον παλμό στην πόλη, στην Αθήνα, που όπως μας αρέσει να λέμε, μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Την ίδια στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και στη Γαλλία, η ζέστη συνεχίζει να είναι αφόρητη. Η μετεωρολογική υπηρεσία λοιπόν της χώρας προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους ασυνήθιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του έτσι σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου επεισοδίου καύσωνα. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, από αύριο Πέμπτη θα υπάρξει κάποια μικρή αποκλιμάκωση.

καλησπέρα μας στο Γιάννη. Καλησπέρες και στον Πέτρο Κάπα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλησπέρα και στον Πέτρο και σε όλους τους φίλους εκεί στην Κόρινθο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα μας βρίσκεται στο Viber ως Earth News Radio. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είδαμε και την εικόνα της Δήμητρας Παπαδοπούλου, την αγαπημένη ηθοποιό, η οποία ήταν ντυμένη με τη στολή αποφύτησης, όχι όμως για τις ανάγκες κάποιου θεατρικού ή τηλεοπτικού ρόλου. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της στα 63 και δήλωσε ότι ο πατέρας της ήθελε πολύ να τη δει να αποφυτά, ενώ εξήγησε ότι πήρε την απόφαση όταν άκουσε ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές. Πήρα, λέει, το πτυχίο μου στην ελληνική και την αγγλική φιλολογία, παρακαλώ. Τώρα το έχω στο χέρι, νιώθω καλά. Δεν το περίμενα να γίνει. Τα λόγια της ηθοποιού Δήμητρας Παπαδοπούλου. Άξια, έβγαινε.

αυτό ακριβώς. Typical mail στο Air News Radio 105,8. Τετάρτη βράδυ, 27 Μαΐου. Και με την Τίνα Τέρνερ να τραγουδά για μια γυναίκα που προσπαθεί να γοητεύσει έναν τυπικό άνδρα. Typical mail λοιπόν, ένα μουσικό φλερτ από το 1986 και το άλμπουμ Break Every Rule της Τίνα Τέρνερ. Σε λίγες ημέρες ξεκινά και η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, που ειδικά για το 2026 θα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του θεσμού με 48 ομάδες και 104 αγώνες σε τρεις χώρες. Το Μουντιάλ 2026 θα φιλοξενηθεί στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου ως και τις 19 Ιουλίου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ μέσα από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.

Καλησπέρα και στους φίλους του Earth News Radio στη Λιβαδιά. Καλησπέρα στο Γιάννη. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στη Βουλιαγμένη. Εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio και το Pop 10. Or rather, would you care to dance, grandmother? Και έτσι με τον Terrestrial Drumbeat θα φτάσουμε στις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης. 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη. Αναζητείται ακόμα ένας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με το Keep the Faith των Bon Jovi. Ένα τραγούδι που μιλά για την, έτσι, για την εσωτερική δύναμη που θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες της νέας εποχής. Ήταν το εμψυχωτικό και ρυθμικό Keep the Faith από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Τότε που το συγκρότημα θα άλλαζε εντελώς τον ήχο του, υιοθετώντας, θα λέγαμε, ένα έτσι πιο όριμο στυλ που εκείνη την εποχή ομολογουμένως μας είχε κακοφανεί. Ο Τζον Μπον Τζόβι τότε είχε κόψει και τα μακριά του μαλλιά, γεγονός που, αν θυμάστε, είχε γίνει και είδηση στο CNN. Και έχουμε και λέμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

καλησπέρα μας και την αγάπη μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για σχόλια και παρατηρήσεις μας βρίσκεται στο Viber ως Airtunes Radio. Είναι γεγονός και η πρώτη ιστορική εγκύκλειος του Πάπα Λέων με τον τίτλο Magnifica Humanitas, Μεγαλοπρεπής Ανθρωπότητα. Η εγκύκλειος αυτή εστιάζει αποκλειστικά στους ηθικούς, κοινωνικούς και υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρωτοφανές τα λέγαμε, έτσι, στοιχείο της παρουσίασης στο Βατικανό ήταν η κοινή γραμμή με την ηγεσία της Anthropic, καθώς ο συνιδρυτής της εταιρείας Christopher Ola συμμετείχε ως επίσημος ομιλητής. Η κίνηση λοιπόν του Πάπα Λέοντα θεωρείται ήδη σημείο καμπής, καθώς μετατρέπει την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης από ένα καθαρά τεχνικό θέμα σε μια κορυφαία παγκόσμια ηθική και πνευματική πρόκληση.

ήταν ο Freddie Mercury και η Queen. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και το άλμπουμ The Miracle από εκείνη την εποχή. Ακούσαμε το Breakthrough που έπαιζε σε heavy rotation τότε, αν θυμάστε, στο MTV, δείχνοντας το συγκρότημα να παίζει live πάνω σε μια πλατφόρμα ατμοκίνητου τρένου που με την ορμή της ταχύτητάς του έσπαγε ένα τοίχο που βρισκόταν στις ράγες. Και έτσι, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Έντονες διεργασίες και αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα δημιουργούν οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Ελλάς συγκροτήθηκε και πιάνει δουλειά η επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Πηγές υπεθά σε Γκιουλέρ. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις στο Αιγαίο. Το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σπυροκοπάει την Τύρο του Νοτίου Λιβάνου ο Ισραηλινός στρατός. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

ήταν η ZZ Top. Εκείνοι τρεις τύποι με τα μαύρα γυαλιά και τις μακριές γενιάδες από το Τέξας. Το παράδοξο είναι ότι ο ένας εκ των τριών που δεν είχε μακριά γένια, είχε μουστάκι, λέγεται Frank Beard. Δηλαδή, αν το μεταφράσουμε έτσι ελεύθερα, Frank ο γενιάδας. Ακούσαμε του ZZ Top και το Sad Dressed Man μέσα από τον δίσκο Eliminator του 1983. Είδαμε επίσης τον Πάπα Λέων να οδηγεί την πρώτη αμυγός ηλεκτρική Ferrari. Η Ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στον Πάπα κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη θερινή κατοικία τους, στο Καστέλ Γκαντόλφο, έξω από τη Ρώμη. Να πούμε ότι το αυτοκίνητο από της Ferrari αποδίδει 1000 υπούς και μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα σε 2,5 δευτερόλεπτα. Διαθέτει αυτονομία άνω των 530 χιλιόμετρων και διαθέτει 4 ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό.

Really Got Me από τον Eddie Van Halen και τους υπόλοιπους. Να, ένα τραγούδι που ίσως να είναι και καλύτερο από το πρωτότυπο. Ως εδώ όμως και για απόψε Τετάρτη, οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε ήρεμα και απαλά. Από το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μωρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε τα καλύτερα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε όχι, θα είναι ανοιχτά για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, συνέχισε. Αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Νωρίτερα ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφο, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν. Στο Λίβανο εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στη Χεζμπολάχ, τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς διολογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 2023 θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για να γίνουν αποφασιστικά βήματα προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλειο Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό αυτό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει τελικά αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι ως το απόγευμα στα υπηρωτικά. Κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μία τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει οι επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που θα τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey, από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy, Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy, Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Ben Midler, Tom Tom Club. Οι Rolling Stones τυχογράφησαν, αυτό έλειπε, άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80. Ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετεί στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Lewis ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής. Μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκους είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, η στίχη, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

One, two, three. Yes, she will. Yes, she will. Χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζοτ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T. DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isa Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένας νέος τρόπος τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη της μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

Ένας γίγαντας ο Otis Redding που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Δεν θα τα ελέγχει κανείς. Εάν δεν κάνουμε μια τέλεια συμφωνία, δεν θα κάνουμε καθόλου, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συναντήση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αφαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν, αν αντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντοπίστηκε λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω. Τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική. Κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time. Τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι, έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση το 64. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το ροκ κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Ρούφους και Κάρλα. Για τη Στάξ. Ο μεγάλος Ρούφους Τόμας και η κόρη του Κάρλα Τόμας είχαν αρκετές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Κάρλα Τόμας, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Ότις Ρέντινγκ.

λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown, την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο, είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπουλίου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι. Η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε, όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιος εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον, όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως, δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική, κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 41η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Μπριλ, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. 3 εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τρεις εταιρείες, οι τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και οι επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί, rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Νίλ Σεντάκα και ο Νίλ Ντάιον που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι μάνατζερς και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Κάρολ Κίνγκ έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Κάρολ Κίνγκ: κάθε μέρα στην μοχρό μας, προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carol King με τον άλλο συνθέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός, εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να του καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι
πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στη δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το χτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dionne Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons. Λέω μερικά μόνο από τα ονόματα. Ο Jerry Goffin και η Carol King. Οι φίλοι τους, Ellie Greenwich και Jeff Barry. Ο Andy Kim. Οι άλλοι φίλοι τους, ο Barry Mann με την Cynthia Vile. Αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω. Ο Tony Orlando. Ο Neil Sedaka. Ο Paul Simon ξεκίνησε από εκεί. Ο Phil Spector. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, λέει, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσες να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Μπριλ. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Μπριλ Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμού, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε όχι, θα είναι ανοιχτά για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο. Αυτό περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου ψηλού εμλού της. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς διολογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα σχολίας ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν. Αν αντικατάστατο, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι ως το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης 28 Μαΐου με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε και απόψε για να τα πούμε, να κάνουμε παρέα, να κουβεντιάσουμε πώς μέσω Viber και μέσω Facebook. Ελπίζουμε να είστε καλά. Όλα εντάξει, δεν έχουμε τίποτα ζητήματα. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα, ναι, παντού. Δεν είναι μόνο έξω, είναι και εδώ. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχουν και αντιδράσεις. Δράση και αντίδραση, αλλά γενικά μιλώντας. Γενικά μιλώντας. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στην Καλαμάτα, παιδιά, σε ένα εργοστάσιο ξυλίας. Τώρα δεν θέλω να σας αγριέψω, φέρετε να φτιάχνει, εντάξει, οκ, τι να κάνουμε, και αυτά μέσα στη ζωή είναι δυστυχώς, αλλά είναι σε εξέλιξη, εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Ακούστηκαν και κάτι εκρήξεις, λέει, από μέσα. Τώρα μόνο το λούστρο που είναι το υλικό, για να σβήσει θέλει μία προσπάθεια παραπάνω. Εμείς είμαστε από εδώ και τα λέμε, εσείς είστε από εκεί και τα ακούτε. Αυτοί που είναι επί του πεδίου είναι το ζήτημα. Χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 10, στο Ασπρόχωμα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πολιτική προστασία, θελοντική ομάδα. Είναι τα εφλεκτά υλικά, παιδιά, που πήρε διαστάσεις, φταίνε που πήρε διαστάσεις η φωτιά. Δεν θέλουν να επεκταθεί, το καταλαβαίνουμε, έτσι, γιατί έχει και εγκαταστάσεις και πιο δίπλα. Και εκεί που είστε στην Καλαμάτα, όχι σε όλες περιοχές, αλλά σε αρκετές, βλέπετε εκεί τους πυκνούς καπνούς. Δεν υπάρχουν, για να το πούμε έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Και τώρα ψάχνουν να βρούνε από πού ξεκίνησε. Εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε όλα ένα-ένα, μην βιάζεστε, μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει λόγος άγχους κανένας σε εσάς, σε εμάς. Άλλοι μπορεί να αγχώνονται, ο καθένας έχει τα ζητήματά του και κάνει και τις δηλώσεις του και κρίνει και υποστηρίζει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλά είμαστε, εσείς πως είστε? Προσέχτε με τώρα, είναι βασικό. Πολύ. Έχουμε δηλώσεις Τραμπ, θα μου πεις τι θα είχες. Σωστό και αυτό. Δήλωσε λοιπόν εχθές ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με τις τελευταίες του δυνάμεις. Και πρόσεξε τώρα, διότι το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε, διότι ως τώρα δεν είχε γίνει ευθέως μια δήλωση. Εχθές είχε Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν να γίνει στο Camp David και τελικά έβρεχε και έγινε στο Λευκό Οίκο. Αυτό. Όπως και να έχει, επέμεινε λοιπόν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου δεν θα τον κάνουν να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία για να τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στην παγκόσμια οικονομία. Το καταλαβαίνουμε, έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι 2-3 μέρες τώρα. Όμως η κατάσταση είναι δύσκολη. Με την έννοια πια, θα ξαναρχίσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πότε θα επιτευχθεί η συμφωνία, τι θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία? Τέλος πάντων, είπε ότι, εχθές το είπε αυτό, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι η συμφωνία είναι κοντά. Και το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, μας πέρασε Σαββατοκύριακο, έτσι, όχι ξέρω εγώ πριν 3-4 Σαββατοκύριακα, όχι, το προηγούμενο, η κυβέρνησή του και η Τεχεράνη είχαν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μία διευθέτηση σε αυτές τις συνομιλίες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
τι γίνεται τώρα. Αναζητά μια διευθέτηση που θα ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς και θα του παράσχει ένα αξιόπιστο επιχείρημα ότι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν έχει μειωθεί αρκετά ώστε να ανακηρύξει τη νίκη, διότι λέει για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αντίθετη μόνο η δημοκρατική, είναι αντίθετη και θα το πω αλλιώς. Αυτή η σύγκρουση είναι πολιτικά αντιδημοφιλής στους ρεπουμπλικανούς, έτσι. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα μέχρι τούδε, ο Τραμπ κινδυνεύει επίσης να διαπιστώσει ότι το τέλος του πολέμου, που το θέλουν και οι δύο πλευρές, αλήθεια είναι, μπορεί να μην είναι το ικανοποιητικό. Διότι η συμφωνία που διαφαίνεται αναβάλει πολλά κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν για αργότερα. Και δέχεται κριτική ο Τραμπ, ακόμη και από ορισμένους από τους δικούς του υποστηρικτές, όπως είπαμε, ότι οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα βγουν βέβαια από τη σύγκρουση χτυπημένοι, αλλά θα είναι ενθαρρυμένοι. Κάτι λέμε για τον Τραμπ, αλλά λέμε και για το τι συμβαίνει στο Ιράν, έτσι. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε διάμεσες εκλογές για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι το αυξανόμενο κόστος και οι τιμές των καυσίμων επιδεινώνουν τη διάθεση, θα έλεγα, του Αμερικανικού εκλογικού σώματος. Αλλά όπως είπε, οι επερχόμενες εκλογές, Μάιο έχουμε, το Νοέμβριο είναι οι εκλογές, για να έχουμε τα χρονικά μεγέθη, θα διαμόρφωναν τη στρατηγική του. Σου λέει, δεν έχει καμία σχέση ενδιάμεσες εκλογές με τη στρατηγική μας για το Ιράν. Νόμιζαν, λέει, ότι θα με περιμένανε περισσότερο γιατί έχω τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν με νοιάζει, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Okay. Όπου το λέει, δεν τον νοιάζει. Επίσης αναγνώρισε ότι υπάρχει δουλίτσα να γίνει ακόμα, αλλά εμφανίστηκε σχεδόν βεβαίως ότι οι δύο πλευρές θα τα καταφέρουν, διότι, λέει, θέλουν πολύ μια συμφωνία οι Ιρανοί. Και μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Είτε θα είμαστε, ή θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Καταλαβαίνετε. Η πιθανή συμφωνία λέει ότι η Τεχεράνη θα συμφωνούσε να εγκαταλείψει το απόθεμά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο, που είναι η βασική απέτηση των Αμερικανών, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Και βγαίνει η ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος δεν ήθελε να αποκαλυφθεί το όνομά του, ότι ο τρόπος με τον οποίο το Ιράν θα παραδώσει το ουράνιο θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συνομιλιών. Αυτό θα συμβεί σε διάστημα 2 μηνών. Και κάποια από τα αποθέματα πιθανότατα, λέει, θα υποβαθμιστούν, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ποια χώρα να είναι αυτή? Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ένιωθε άνετα με τη Ρωσία ή την Κίνα να παραλάβουν το απόθεμα ουρανίου, διότι αυτές οι δύο χώρες έχουν στενότατες σχέσεις με την Τεχεράνη. Και πυρηνικοί αναλυτές λένε, έχουν δηλώσει, ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιθανό αποδεκτό τρίτο μέρος για την Ιρανική Δημοκρατία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Δεν είπε ο Τραμπ προχθές ότι πρέπει να καταστραφεί ή να το φέρουν στην Αμερική, λέει, στις ΗΠΑ να καταστραφεί, ή να καταστραφεί παρουσία διεθνούς μάρτυρα. Τέλος πάντων, δεν έχει δεσμευτεί η Τεχεράνη να παραδώσει το ουράνιό της. Και υπάρχει αυτό που λέμε, πόσα είναι αυτό το ουράνιο, το οποίο γίνεται πολλής λόγος και υπάρχει μια στασιμότητα, γιατί υπάρχει, έτσι, στις συνομιλίες και τα λοιπά. Το ουράνιο, λοιπόν, έχει, παιδιά, 440 κιλά ουράνιο, που είναι εμπλουτισμένο σε καθαρότητα έως 60%. Είναι, λέει, ένα σύντομο τεχνικό βήμα από τα επίπεδα της οπλικής ποιότητας 90%. Το Ιράν, λέει, εμείς θέλουμε
θα το χρησιμοποιήσουμε για ειρηνικούς σκοπούς. Ο Τραμπ λέει όχι, θα κατασκευάσετε πυρηνικά όπλα. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Ένα άλλο βασικό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί είναι το αν η Κεχηρία θα καλύπτει επίσης τις επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, που την υποστηρίζει το Ιράν στο Λίβανο κτλ. Το Ιράν έχει επιμείνει ότι ο Λίβανος πρέπει να καλύπτεται από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ. Δηλαδή λέει, συμφωνία θέλετε, μάλιστα θα είναι και ο Λίβανος μέσα. Και η κυβέρνηση φαίνεται να αφήνει κάποιο περιθώριο λιγμών στο ζήτημα του Λιβάνου. Χθες γνωστοποιήθηκε το μνημόνιο κατανόησης που ζητά κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους εναντίον της Τεχεράνης και εναντίον της Χεζμπολάχ, έτσι. Αλλά, προσέξτε, υπογραμμίζει επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να ενεργεί ενάντια σε επικείμενες απειλές και σε αυτοάμυνα. Δεν είχε πει ο Νετανιάχου την Τρίτη ότι ο στρατός εμβαθύνει την επιχείρησή του στο Λίβανο. Γίνονται μάχες, είναι σε εξέλιξη συγκρούσεις από τη Χεζμπολάχ και μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ιράν κατά μήκος ενός στρατηγικού ποταμού στο νότιο Λίβανο. Διότι οι χερσαίες επιχειρήσεις προχωρούν και τα Ισραηλινά στρατεύματα πάνε βορειότερα. Έτσι. Εχθές λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο στις ΗΠΑ ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την απέτηση για αρκετές επιπλέον χώρες. Βάλε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Πακιστάν. Αυτές οι χώρες θα πρέπει λέει να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτές οι συμφωνίες επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την πρώτη θητεία του Τραμπ και αποσκοπούν στην ομαλοποίηση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ. Και αισιοδοξεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και οι χώρες με πλειοψηφία μουσουλμανική θα μπορούσαν επίσης σύντομα να υπογράψουν τη συμφωνία. Είναι φιλόδοξη αυτή τέλος πάντων η σκέψη και η επιθυμία είναι. Διότι, ένα παράδειγμα, Σαουδική Αραβία είναι η σημαντικότερη δύναμη στον αραβικό κόσμο. Θεωρείται εδώ και καιρό το μεγαλύτερο έπαθλο για την προσπάθεια ομαλοποίησης. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν έχει επιμείνει ότι η δημιουργία μιας εγγυημένης πορείας προς ένα παλαιστινιακό κράτος παραμένει προϋπόθεση. Στο παλαιστινιακό έχουν ζήτημα. Κάτι στο οποίο βεβαίως προ παλαιστινιακό κράτος το Ισραήλ αντιτίθεται στεναρότατα. Θα πούμε μετά και για την Παλαιστίνη. Έχουμε να πούμε. Και να επανέλθουμε στα στενά του Ορμούζ. Δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά για όλους, δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυτό λέει θα είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας. Θα τα παρακολουθούμε λέει τα στενά, αλλά κανείς δεν θα τα ελέγχει. Είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Και επίσης το Ομάν, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το συντονισμό της διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, είναι ένα ζήτημα, διότι είπε ο Τραμπ ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται το Ομάν όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς λέει θα τους ανατινάξουμε. Για το Ομάν ξαναλέω. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί κάθε φορά λέμε το ίδιο. Δεν το λέμε εμείς, οι ειδικοί, οι καθήλυνα αρμόδιοι, αυτοί που αποφασίζουν πότε, πού, πώς και όλα τα σχετικά. Κοντά σε συμφωνία, δεν βιαζόμαστε για συμφωνία. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, λίγα παραμένουν σημεία έτσι, αντικλήσεων θα έλεγα, αλλά πλησιάζουμε. Τώρα σου λέει δεν έχω μέχρι τον Νοέμβριο. Επίσης, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι στο Υπουργικό του Συμβούλιο
ότι πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Δεν ξέρω. Τώρα λέει έχουμε καταλάβει τα πράγματα με το Ιράν. Πρόκειται για μια αλλαγή καθεστώτος. Ένα καθεστώς έφυγε, άλλο ένα έφυγε, έχουμε να κάνουμε με ένα τρίτο. Αγιατολάχα έχουνε. Αλλά είχαμε νέοι τέλος από το Φλεβάρι, μόλις έγινε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο πόλεμος, ναι. Ο γιος του, που θα μου πείτε πού είναι. Κάπου είναι. Δεν λέει πού είναι, γιατί μόλις πει θα το σκοτώσουν. Το ζήτημα είναι ότι κατά, έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται και λέει διάφορα. Να λέει διάφορα, τα οποία τα μεταδίδει η κρατική του τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Το τι γίνεται μέσα στο Ιράν είναι άλλη ιστορία. Τώρα λέει αλλαγή καθεστώτος. Τώρα πώς έχει στο νου του το καθεστώς, δεν ξέρω. Τι να εννοεί άραγε. Αλλά θα δείξει. Θα δείξει. Και επίσης αυτό το μνημόνιο, μάλλον με ακούμε μνημόνια και μνημόνιο κατανόησης της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Βγήκε η κρατική τηλεόραση του Ιράν και είπε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκατάσταση ασθενατών όμως της αυσιπλοείας, άρση ναυτικού αποκλεισμού, απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του κόλπου. Και είπε, μάλιστα ανέφερε το ρεπορτάζ, επικαλέστηκε αυτό που περιέγραψε ως προσχέδιο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης, καταλαβαίνετε τώρα, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το κείμενο. Και επίσης αναφέρει το σχέδιο, λένε οι Ιρανοί, ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις ναυτιλιακές διαδρομές, να επιθεωρεί τα πλοία, να επιβάλλει τέλη εξυπηρέτηση στα πλοία, μέτρα που έχουν επιβληθεί μετά τον πόλεμο. Και οι δεσμεύσεις, λέει, του Ιράν δεν θα ισχύουν για στρατιωτικά πλοία. Η Τεχεράνη δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς όρους. Βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, τέτοιο μνημόνιο κατανόησης, τέτοιο προσχέδιο. Αυτό είναι, λέει, μύθευμα. Απόλυτο κιόλας. Κανείς δεν πιστεύει, λέει, δεν πρέπει να πιστεύει, ναι, ότι δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα γεγονότα, σου λέει, έχουν σημασία. Άντε τώρα να περιμένεις να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ώσπου να εξομαλυνθεί η κατάσταση, εμείς κάτι έχουμε να ακούσουμε, Νίκο μου, να τα ακούσουμε. Πάμε, παρακαλώ, και εδώ είμαστε.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Εύα μου, καλά είμαστε, ευχαριστούμε εσείς πως είστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Και επίσης λέει, δεν θα γλιτώσουμε λέει ποτέ. Δεν ξέρεις, δύο θητείες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Και επίσης λέει, δεν θα γλιτώσουμε λέει ποτέ. Δεν ξέρεις.

Κάτι ξέρεις που δεν ξέρουμε, Κωνσταντίνε, ε? Όχι. Να βρούμε μια ανάκρη τέλος πάντων. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούτε και θα ακούσουμε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μέλλον. Πολύ. Πολύ όμως. Οπότε θέλω, αν υπάρχει τέτοια πληροφορία, πώς θα το πω τώρα, εκ των έσω, όταν θέλετε να πείσετε κάποιον για οτιδήποτε, δεν θα λέτε έχω ένα γνωστό, μου είπανε από ότι τάδε, ξέρω εγώ, το τάδε κόμμα. Δεν θα λέτε για πράγματα, θα λέτε έχω πληροφόρηση εκ των έσω. Και εντυπωσιάζεται με τα ελληνικά σας και μπαίνει ο άλλος σε διαδικασία, σου λέει τι πληροφόρηση έχει. Έχει το κάθε τι έχει τον τρόπο του να συμβαίνει και να πείθει τον κόσμο, θα έλεγα. Έτσι. Οπότε είπαμε, θα ακούσουμε ακόμα πολλά. Γιατί βιάζεστε? Θέλω μια, να υπάρχει μια τέλος πάντων προσμονή. Διότι αν περιμένεις κάτι να γίνει όπως το έχεις στο νου σου, οποιοςδήποτε από εμάς, λειτουργεί αλλιώς. Αν δεν έχεις καμία, έτσι, κάτι να περιμένεις, ή κάτι να νομίζεις ότι θα βελτιωθεί, ή κάτι που νομίζεις να αλλάξει, τι θα γίνει? Θα βαλτώσουμε. Ενώ αν περιμένεις, σου λέει, θα μπορεί να είμαι και εγώ μέρος της λύσης του προβλήματος. Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, ας πούμε, γιατί εμείς έχουμε, το έχω ξαναπεί, το ξέρετε, εμείς έχουμε νύχτα εδώ πέρα, τι ώρα είναι? 1:20. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακόμα απόγευμα. Οπότε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί δεν είναι, ξέρεις, όπως παλιά, τώρα διαδίκτυο. Σου λέει έχω πλατφόρμα, μπαίνω, γράφω διάφορα. Ενημερώνω τον κόσμο. Το έχουμε κάθε μέρα, δεν το, μάλλον αλλιώς. Κάθε βράδυ δεν το ζούμε αυτό. Δεν το μαθαίνετε. Δηλώσεις και ξεδηλώσεις και πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Όλα έχουν μία συνάφεια. Διότι τι πιο είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που αυτή τη στιγμή μας απασχολούν και αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή τώρα που μιλάμε, ναι, αυτή την εποχή, τέλος πάντων, τις μέρες αυτές, είναι στο νου μας. Ποιο είναι? Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ποιο, τι θα είναι άλλο δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μας ενδιαφέρει. Διότι σου λέει, κόσμος πάει, έρχεται και τα λοιπά, προορισμοί, σχεδόν, δεν λέω στο 100%, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα και σου λέει έχω κανονίσει. Γιατί να μην με ενδιαφέρει ο καιρός, τι καιρό θα έχει? Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Αφήστε τα πολέμους και ορμούς και αυτά, δεν χρειάζονται. Μας ενδιαφέρει, είπαμε, ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Αλλά θα υπάρχει και μια αυτή η γνωστή αστάθεια της άνοιξης και του φθινοπόρου. Τώρα έχουμε άνοιξη, υποτίθεται. Σε λίγο θα έχουμε καλοκαίρι, υποτίθεται. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, διότι θα μου πεις, δεν είναι αργία για όλους. Εντάξει, για κάποιους είναι. Τι να, δεν είναι όλοι τυχεροί. Ανήμερα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος αναμένονται, λέει, νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν, στα βόρεια θα γίνονται όλα αυτά, και θα έχουμε τοπικές βροχές, ενδεχομένως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Και από το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουμε βροχές στα ορεινά της Κρήτης και στα ηπειρωτικά. Τέλος πάντων, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι γενικά καλός. Διότι οι θερμές, λέει, αέριες μάζες από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, θα σας τα πω, επηρεάζουν περιορισμένα τη χώρα μας. Φτάνουν αποδυναμωμένες. Καλό είναι αυτό. Γιατί αλλού έχουν ζητήματα τεράστια. Και θα, τέλος πάντων, σήμερα θα κινηθεί η θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, όμως δεν θα έχουμε αυτό το τρομερό που πλήττει άλλα τμήματα, μεγάλα τμήματα, θα έλεγα, της Ευρώπης. Ξαναλέω. Διότι η Ευρώπη αυτή την εβδομάδα περνάει πάρα πολύ άσχημα. Έχει, είπαμε, θερμικός θόλος. Αυτές οι αέριες μάζες προέρχονται από την Αφρική και εγκλωβίζονται κτλ. Τροπικές νύχτες. Τροπικές νύχτες σημαίνει η θερμοκρασία δεν πέφτει.

αυτό σημαίνει τροπικές νύχτες. Όλα αυτά σε ιστορικά επίπεδα. Πρωτόγνωρος καύσωνας για την εποχή. Για να μην επαναλάβουμε, δεν τα επαναλαμβάνουμε εμείς, τα επαναλαμβάνουν οι παΐοντες, τα επαναλαμβάνουν οι μετεωρολόγοι, τα επαναλαμβάνουν οι επιστήμονες. Η κλιματική κρίση οδηγεί με βεβαιότητα, το βλέπουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να μας το, κάποιος να μας πει κλιματική κρίση φταίει. Και πριν είχε καύσωνες, είχε. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, ισχυρότερη, πιο συχνή, πρώιμη καύσωνες, πριν δεν υπήρχε, έτσι. Και η Ευρώπη, τα λέγαμε και χθες, θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, ο θερμικός θόλος, στην παρούσα φάση καλύπτει κυρίως τη Δυτική Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία. Και λένε οι μετεωρολόγοι ότι το φαινόμενο είναι πρωτοφανές, όχι μόνο λόγω των ρεκόρ θερμοκρασιών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν μέχρι και 17 βαθμούς τις φυσιολογικές τιμές. 17 βαθμούς. Όταν περιμένει σε μια χώρα να έχει 18 και έχει 35, είναι θέμα. Και δεν είναι μόνο ότι είναι υψηλή θερμοκρασία, έχει μεγάλη διάρκεια και επιμένει. Δεν θα πέσουν άμεσα οι θερμοκρασίες. Σταδιακά θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Σταδιακά. 38 βαθμούς μέσα στο Μάιο. Έτσι. Στη Γαλλία, παιδιά, κάνει τόση ζέστη. Το έχουμε ζήσει και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά το έχουμε ζήσει Ιούλιο, όταν το ελληνικό καλοκαίρι είναι, εντάξει, πολύ θερμό. Στη Γαλλία λοιπόν, τώρα που είναι τέλος Μαΐου, η ζέστη είναι τόσο έντονη που λιώνει άσφαλτος. Λιώνει άσφαλτος. Δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι σε τόση ζέστη. Κάνει κατά καιρού. Έχουμε ζήσει και άλλες περιόδους, πώς να το πω τώρα, έντονη καύσωνα στη Γαλλία, ας πούμε. Θυμάστε που είχε ζητήματα και με την ξηρασία κτλ. Αλλά ήταν Ιούλιος, δεν ήταν Μάιος. Κάνουν μπάνιο που μπορούν, συντριβάνια, ας πούμε. Πάνε στα συντριβάνια να δροσιστούν. Και ο Σικουάνας δε έχει γίνει, έχουν βάλει και ομπρέλες, έχουν βάλει και ξαπλώστρες, έχουν βάλει κάτω τα ψάθες. Που λέει ο λόγος. Κάνουν μπάνιο, σηκώνε. Πού θα δροσιστούν αλλού οι άνθρωποι. Το έχουμε πει για το Ηνωμένο Βασίλειο, το λέγαμε και χθες. Αυτά τα σπίτια που έχουν είναι κατασκευασμένα για να συγκρατούν τη θερμότητα. Βάλε τώρα να έχει 35, κάτι βιντεάκια που βλέπω που μου στέλνετε και τα ψάχνω και τα βρίσκω, εννοείται. Δείχνει, είναι αλόφρονες κυκλοφορούν. Δηλαδή, τουρίστες κάπως το έχουν. Γιατί ο άλλος όταν φεύγει από την Ιταλία να πάει στη, ξέρω εγώ, από την Ελλάδα, από την Ισπανία, από την Γαλλία, είναι λίγο συνηθισμένο. Ο Άγγλος δεν είναι. Και λέει η ωραιότερη παραλία της, ξέρω εγώ, της τάδε περιοχής, τώρα μην τους κατηγορούμε κιόλας. Και είναι παιδιά, κάθονται στην παραλία, υποτίθεται στην άμμο, και για να πάνε να βρουν τη θάλασσα, εκεί που σκάει το κυματάκι, προχωράνε ίσαμε 5 λεπτά. Ενώ εμείς εδώ έχουμε και παραλίες που είναι για οικογένειες και για παιδιά κτλ. Αλλά ανετότατα βρίσκεις θαλασσίτσα πάρα πολύ ωραία, παραλία πάρα πολύ ωραία, σε πάρα πολλά μέρη του τόπου, να κάνεις τον μπάνιο σου και να το ευχαριστηθείς. Δεν είναι η κατάσταση. Είμαστε λαός μεσογειακός, τα έχουμε μάθει, τα έχουμε συνηθίσει, τα έχουμε ντρυφήσει, έχουμε. Εκεί δεν ξέρουν. Σου λέει νερό, είναι νερό. Επίσης, λέγαμε και χθες, αυτά τα θύματα που είχαν, 5 ας πούμε στη Βρετανία, 7, πώς ήταν στην Γερμανία, 7, στη Γαλλία 6, πνιγήκανε, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Θα πει, δεν ξέρεις να κάνεις μπάνιο, εντάξει. Είναι σαν να λέμε εμείς ότι ξέρεις, έχουμε, πώς να το πω τώρα, έχουμε μάθει να κάνουμε, να επιβιώνουμε και να ζούμε με 1,5 μέτρο χιόνι. Αλλού ξέρουν, εμείς όχι. Επίσης, στην Ιταλία έχουν θέμα. Έχουν θέμα. Στο Μιλάνο, κρίσιμη σου λέει η κατάσταση. Τέλη Ιουλίου θερμίζουν οι θερμοκρασίες. 35 βαθμοί, περισσότερες από 10 πόλεις.

βρίσκονται σε ζώνη αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Και έχουμε Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, σου λέει περιμένουν καύσωνα μεγάλο. Και το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς προειδοποίησης. Πώς είναι που χτυπάει το δικό μας 112, θα βρέξει. Εκεί λέει, κάνει ζέστη. Επίσης, οι αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Στην περιφέρεια του Λάτιο, στη Ρώμη, απαγορεύεται η βαριά εργασία σε εξωτερικούς χώρους το μεσημέρι. Και επίσης, είναι και το άλλο, λένε οι ειδικοί, οι μετρολόγοι. Υποχώρησε ο καύσωνας. Κάποια στιγμή θα υποχωρήσει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα συνέχεια. Τι γίνεται? Το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Μάλιστα. Αύξηση θερμοκρασίας. Έτσι. Μάλιστα. Περιμένουν, κάνουν ό,τι μπορούν οι χώρες για να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που λέγεται μετά τα 35 και μετά τα 35, λένε οι επιστήμονες, αυξάνεται ο κίνδυνος για ισχυρές καταιγίδες και έντονο χαλάζι, ιδιαίτερα στις Άλπεις. Είναι αυτό που μας έχουν προειδοποιήσει, για αυτό που μας έχουν προειδοποιήσει, ψηλές θερμοκρασίες, πέφτει θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, παιδιά. Προς το παρόν εμείς την έχουμε γλιτώσει. Προς το παρόν παραμένουμε εκτός της ακραίας της θερμικής επιβάρυνσης, έτσι. Διότι οι προβλέψεις μέχρι τούδε που μιλάμε δείχνουν ήπιες θερμοκρασίες, απουσία καύσωνα στο άμεσο διάστημα, γιατί το καύσωνα το θα το κάνει, αλλά όχι τώρα, αύριο μεθαύριο, σε 10 μέρες. Και επίσης, για κάποιο λόγο, ενώ οι άλλοι παρουσιάζουν μια θα έλεγα αστάθεια, είπαμε πολύ ζέστη, καταιγίδες μετά, εμείς παρουσιάζουμε, λέει, σταθερές καιρικές συνθήκες. Ζέστη το πρωί, κάτι τις καταιγίδες και τις βροχές μεσημέρι απόγευμα, ξαναπέφτει λίγο θερμοκρασία το βράδυ, να έχουμε να πορευόμαστε. Πυλώνα σταθερότητας καιρικής η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι. Είναι παραδέκα. Έχω τραγουδί. Καλό είναι. Όχι καλό, ωραίο. Πάμε.

Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, ευχαριστούμε. Εσύ πώς είσαι? Μη ρωτάς το λάθος άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι μετά τους 23 βαθμούς είναι κάψωνας. Συγγνώμη, ο καθένας έχει τα ζητήματά του. Τι να κάνω δηλαδή, ψέματα να σας πω? Θέλετε να λέμε ψέματα μεταξύ μας? Μόλις δω πια 24-25, λέω πω από καλοκαίριες. Εντάξει, θεωρώ ότι... Τώρα μην μου αρχίσετε και μου λέτε το πετρέλαιο και το... Εντάξει, εμείς που λειτουργούμε τα θέματά μας το καλοκαίρι, έχουμε τα ζητήματά μας το καλοκαίρι. Αλλά θεωρώ ότι το κρύο δεν είπα να κάνει μειον 20, αλλά γενικά το διαχειρίζεσαι. Τη ζέστη διαχειριστείς. Δηλαδή πώς? Καλά θα ήταν να κάνουμε διακοπές 6 μήνες το χρόνο. Δεν κάνουμε. 10 και με το ζόρι. Θα σας τα πω μετά που θα έρθουμε. Τι γίνεται με τις διακοπές. Προς το παρόν θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός εκτός. Και επανερχόμαστε. Πού είμαστε? Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Και αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, η οποία είναι η τελευταία Πέμπτη του Μαΐου. Brand new μήνας, παιδιά, από την άλλη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με αιχμηρά σχόλια και αντιδράσεις αντιμετώπισαν την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αν αντικατάστατο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλά στο κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Οι Ιρανοί ηγέτες επιθυμούν διακαώς να καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, τονίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση, αλλά θα είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και πως καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια προσωρινή συμφωνία που θα έδινε σε Ιράν και Ομάν τη διαχείριση των στενών, απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές αυτές. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και την προστασία της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους απόψε οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή, ενώ η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε απόψε σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχείρουν πυροσβέστες, δυνάμεις πολιτικής προστασίας και εθελοντές, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 28 Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Μέχρι το ακριβώς της ώρας Viber έχουμε, Facebook έχουμε, τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε, ποια λεφτά να πάτε διακοπές υποθέτω. Γεια σου Βίκη, καλά είμαστε. Ναι. Αυτά όμως το σύμπαν δεν τα αντιλαμβάνεται. Διότι για να σε ακούσει λέει το σύμπαν, να σε καταλάβει, να σε κατανοήσει και να σε βοηθήσει να επιτύχεις το στόχο σου, πρέπει να τα λες δυνατά, όχι να τα σκεφτόμαστε τον ύπνο μας. Μα τώρα τι συζητείς. Να είναι μέσα Νοεμβρίου, να στολίζουμε δέντρο. Γιατί όχι. Έχουμε μέλλον. Νομίζω περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά περνάει γρήγορα ο καιρός άμα περνάς καλά και είσαι ευχαριστημένος. Άμα δεν έχεις τέλος πάντων μία ικανοποίηση, θα έλεγα, περνάει δύσκολα. Δύσκολα. Α, γεια σας. Γεια σου Μιχάλη. Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Πρέπει όλοι να μας πούν τι πρέπει, τι θέλουν να κάνουν και πώς το έχουν στο νου τους και μετά αποφασίζουμε. Έτσι δεν γίνεται. Συνήθως. Δεν πας με δεδομένο ότι εγώ, εμένα μ' αρέσει, ξέρω εγώ, πώς θα το πω τώρα. Θα το πω κανονικά. Εγώ έχω αυτή την ιδεολογική τοποθέτηση μάλιστα. Άσχημα, καλά, ακούω πράγματα, βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν, εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Αλλά δεν είμαστε βράχια. Μπορούμε να μετατοπιστούμε από τη μία πλευρά να πάμε στην άλλη. Αλλά από τη μία μέχρι την άλλη πλευρά υπάρχει και το ενδιάμεσο. Αποφασίστε, εσείς αποφασίζετε. Εμείς εδώ δεν θα κάνουμε υποδείξεις σε οποιονδήποτε. Ο καθένας μπορεί να κάνει να πράξει θεωρώντας ότι κάνει το καλύτερο για τη χώρα του. Συνεννοηθήκαμε νομίζω. Το αν θα τα καταφέρει, άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, πριν αποχωρήσουμε για το δελτίο, σας έλεγα για το καλοκαίρι και για όλα τα σχετικά. Καλοκαίρι τι σημαίνει, εκτός από ζέστη και τα λοιπά? Διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει είναι καλοκαίρι. Πώς είπε ένας συνάδελφος, είναι μια ανέμελη εποχή, αρκεί να μπορείς να είσαι ανέμελος. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ανέμελοι, διότι παιδιά έρχεται το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και λέει ότι υπάρχει μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων. Γιατί? Διότι είναι μειωμένο το διαθέσιμο εισόδημα και είναι αυξημένο το κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Εν ολίγης, έλλειψη χρημάτων δεν πας διακοπές. Ή πας λιγότερες μέρες. Ή πας σε προορισμούς που δεν θέλεις, αλλά τι να κάνεις, κάτι να πρέπει να λίγο να κάνεις ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, ή να δεις και λίγο φύση. Λέει λοιπόν αυτό το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Το 34% λέει σκοπεύει να κάνει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στις ημέρες των διακοπών, γιατί λένε αυτό το καλοκαίρι είναι διακοπές, το 42% από 4 μέρες μέχρι μία εβδομάδα πάει. Έτσι. Το 29% των Ελλήνων πηγαίνει διακοπές από 8 έως 14 μέρες. Βεβαίως. Μέσος όρος ημερών είναι 11,4. 11 μέρες και κάτι ώρες. Έτσι, μάλιστα. Πού επιλέγουμε να πάμε διακοπές, λέει. Το 53% στο εξοχικό μας. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, έχουμε ζήτημα. Όμως, πάντα υπάρχει εναλλακτική.
Το 35% επιλέγει να κάνει διακοπές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 14% σε ξενοδοχεία. Το 8% σε κάμπινγκ. Το τυχερό 9% επιλέγει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Το 9% μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα μέχρι τούδε. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μία άνοδος της τουριστικής κίνησης, έτσι, η αλήθεια. Και οι επισκέπτες έχουν αυξηθεί, δεν πάμε εμείς, έρχονται, καλό είναι αυτό. Και έχουν αυξηθεί επίσης και οι εισπράξεις, βεβαίως. Και η εισερχόμενη, λέει, ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν 3,5 εκατομμύρια τουρίστες. Βέβαια. Τώρα μην λέμε τις πράξεις και τα λοιπά, αριθμούς, δεν είμαστε φορεία εδώ. Αλλά οι ξένοι έρχονται. Εμείς τι κάνουμε? Ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Αναγκαστικά. Τώρα, δεν είναι άσχημα, βέβαια. Το σκεφτούμε λίγο, θέλω να το σκεφτούμε λίγο έτσι κάπως. Γιατί λέει, αν θες να γνωρίσεις καινούριους τόπους, τι γίνεται. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά να το δούμε και λίγο από την άλλη την πλευρά. Ότι αυτός που έχει εξοχικό είναι τυχερός, δεν είναι? Ότι έχει ένα χώρο να μείνει δικό του, μπορεί να λίγο να διευθετήσει το ζήτημα των εξόδων, αφού δεν πληρώνεις διαμονή. Δεν θα μου πεις, υπάρχει και το άλλο. Για να πάω θέλω χρήμα. Να πιάσουμε τώρα τα διόδια στην υπηρετική χώρα, να πιάσουμε τα εισιτήρια των πλοίων. Είναι μια ιστορία περίεργη. Αλλά αν θέλεις, κάνεις το εξής. Τώρα είναι Μάιος, σε λίγο μεθαύριο μπαίνει ο Ιούνιος, αλλά το ξέρουμε για άλλες περιπτώσεις. Θα έχουμε κατά νου ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάμε τα χρήματά μας από εδώ και από εκεί, σε διασκεδάσεις κτλ. Όχι. Θα μαζεύουμε χρήματα όπως κάνουν οι χώρες της Ευρώπης. Σου λέει, προγραμματίζουν 3 χρόνια μετά τι θα κάνουν. Είναι άλλες οι συνδίκες, θα μου πεις. Όχι παντού. Δηλαδή, μην έχουμε στο νου μας ότι εμείς δεν έχουμε, οι άλλοι έχουν. Και πάρα πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά επικεντρωνόμαστε τα δικά μας, γιατί εδώ μένουμε. Θα κάνουμε λοιπόν, παιδιά, οικονομία και αποταμίευση. Κάποια στιγμή θα πάμε στον τόπο που θέλουμε. Αρκεί να μην έχει 35 βαθμούς, ενώ θα πρέπει να έχει 18. Τέλος πάντων. Γεια σου. Γεια σου, Μίτσο. Βέρεια, έχει δροσιά? Πες μου αυτό. Αν έχει δροσιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Θέλω να είμαστε, πώς θα το πω τώρα, προνοητικοί. Δεν θα πας φέτος, θα πας του χρόνου. Δεν θα πας του χρόνου, θα πας του παραχρόνου. Δεν θα πας του παραχρόνου, θα πας σε 3 χρόνια. Θα πας όμως. Και επίσης μην έχουμε στο νου μας ότι τέλος πάντων όλα, γιατί τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο. Ο άλλος είναι στο σπίτι του και σου λέει, εγώ είμαι στην Καρδιά Λατέν. Ο άλλος είναι στα πατρογονικά του, που έχει ο καθένας, δεν ξέρω, και σου λέει, εγώ είμαι τώρα είμαι στις Μπαχάμες. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά δεν έχει νόημα. Σκοπός είναι να πηγαίνουμε κάπου, να ξεκουραζόμαστε, να ηρεμούμε, να γεμίζουμε μπαταρίες και να επιστρέφουμε γεμάτη αγάπη για την εργασία μας, για τον συνάνθρωπο, για όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί με αγάπη λύνονται τα προβλήματα. Με κατανόηση λύνονται τα προβλήματα. Αλήθεια. Αν δεν υπάρχει κατανόηση, δεν θα λυθεί τίποτα. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι, αυτό που λες δεν με ενθουσιάζει. Όχι. Δηλαδή, σηκωθώ από εδώ τώρα να αφήσω την Ελλάδα να πάω πού? Στην Ταϊλάνδη. Για ποιο λόγο? Να αφήσω την Ελλάδα που είναι πιο ωραία,
να πάω, ξέρω εγώ, πού να πάω, στην Κιανία Ακτή. Χάλια. Να αφήσω το χωριό μου. Δεν έχω. Αν είχα. Και να πάω, ξέρω εγώ, πού πηγαίνω, ξέρω, στη Χαβάη. Για ποιο λόγο, γιατί να κάνω τόσα έξοδα. Εδώ υπάρχουν τόσες ωραίες, έχουμε τόσο ωραίες, ωραίους προορισμούς που με λίγη καλή θέληση το βλέπεις Χαβάη, Ταϊλάνδη και δεν ξέρω τι άλλο. Και με πολύ φαντασία επίσης. Έτσι. Βάλτε και τη φαντασία σας λίγο να δουλέψει. Βάλτε λίγο ότι έτσι τη σκέψη μπροστά ότι κάποιοι άλλοι δεν μπορούν καθόλου να πάνε διακοπές ούτε καν 11,4 μέρες κατά μέσο όρο. Α, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ ως ιδέα. Δηλαδή να έχεις απεριόριστα ένα προϋπολογισμό που να μην ρωτάς καν πόσο κάνει το οτιδήποτε. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Λίγοι ανά τον κόσμο μπροστά στο πώς είμαστε, αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά έχουν άλλα ζητήματα. Ας πούμε τώρα παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ, δεν πήγε. Δεν πήγε. Έχω λέει κάτι που το λένε Ιράν, πού να πάω. Δεν πήγε στο γάμο, για σκέψου. Έχουν και πλούσιοι τα θέματα τους. Και οι δυνατοί τα θέματα τους. Και οι ηγέτες τα θέματα τους. Τα έχουν. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε η Μελάνια. Δεν τη ρώτησα. Όταν τη ρωτήσω και μου πει, θα σας το πω κι εγώ. 40 καλεσμένοι λέει ήταν όλοι και όλοι. Εντάξει. Μπαχάμες. Χάλια. Γρασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Sweet Dreams. Αυτά να ονειρευόμαστε διάφορα. Και επανερχόμαστε.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Μία και 28, περιμένετε και 29 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio για να μην ξεχνιόμαστε. Γεια σου Βασίλη μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα, αλλά τι να κάνουμε. Θα ήταν ευχής έργων να συνέβαινε αυτό, να ζούμε όλοι, έτσι, όπως επιτάσσει η αξιοπρέπεια. Αυτό. Σχόλιο. Τα υπόλοιπα. Καλύτερο. Να είχαμε να κουβεντιάζουμε σε άλλο επίπεδο. Πού θα πάμε διακοπές. Και όταν επιστρέψουμε, αφού θα έχουμε περάσει καλά στις διακοπές μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις υποχρεώσεις μας. Έτσι. Αχ, γεια σας. Γεια σου Στράτο μου. Δεν το είχα δει, τώρα το είδα που μου το στείλες. Ναι. Αυτός που, ναι, έχουν δίκιο τώρα που το συζητάμε. Αλλά δεν θα πούμε εμείς εδώ σε τέτοια διαδικασία, διότι δεν είναι εδώ ο ίδιος ή κάποιος που να μπορεί να τον εκπροσωπήσει να απαντήσει. Όλοι όμως καταλαβαίνουμε. Και μερικά πράγματα φαίνονται από την αρχή. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα, πήγανε δύο Ολλανδοί στη Λέσβο να κάνουν διακοπές. Μάλιστα. Φεύγουν, πάνε στο αεροδρόμιο, να γυρίσουν στο Άμστερνταμ, θέλανε. Ψάχνουν εκεί οι ελεγκτές της ΑΔΕ τις αποσκευές και τι βρίσκουνε, κομμάτια απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος. Δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, τίποτα. Δεδομένου ότι τα κομμάτια αυτά είναι από το απολιθωμένο δάσος. Η οποία περιοχή Δυτική Χερσόνησος απολιθωμένο δάσος ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, να θυμίσουμε, έτσι. Είναι διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Αυτοί πήγαν, τα πήραν τα κομμάτια, σου λέει ποιος θα μας δει. Okay. Συνελήφθησαν οι δύο επιβάτες αυτοί, οι Ολλανδοί, για ελαφρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατασχέθηκαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν βεβαίως στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Και τους πήραν και το τάμπλετ εκεί και τα κινητά, όχι τα πήραν, το κατέσχεσαν εννοώ, τα κινητά τους και τη φωτογραφική μηχανή. Είναι δυνατόν, πηγαίνεις σε ένα τόπο να πάει να πάρεις το σουβενίρ και καλά. Να πεις να γινόταν αυτά μόνο στον κόσμο, το λιγότερο είναι. Ευτυχώς τους πιάσανε. Νομίζανε ότι τώρα σου λέει παλιά είναι, τα έχουν εδώ, ας πάρω κι εγώ κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία, παιδιά, ότι οι ρωσικές δυνάμεις, γιατί δεν είναι ο πόλεμος μόνο στην... Πόλεμος, ναι. Όσον αφορά στο Λίβανο, πόλεμος. Έχουμε κάτι με το πρώτο της Ουκρανίας, να ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν η πληροφορία ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας, κινητοποιώντας αεροπορική επιδρομή που σήμανε συναγερμό χθες το βράδυ σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ουκρανία. Και θα με συγχωρήσετε για την προφορά μου, αλλά είναι και δύσκολες λέξεις μερικές φορές, ρε παιδί μου. Πύραυλοι φαίνεται, λέει, να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ, αυτό είναι εντάξει, και θα το πω όπως θα το έλεγα αν ήξερα ουκρανικά, που δεν ξέρω. Χμελνίνσκι, δυτικά του Κιέβου. Επίσης, η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχε προειδοποιήσει η Μόσχα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου. Θυμάστε που το λέγαμε, που το είχε πει ο Πούτιν και πήρε τηλέφωνο ο Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και του είπε: θα χτυπήσουμε. Πάρτε τις αποστολές σας από εκεί, από τον Κιέβο. Δεν φεύγουν όμως οι αποστολές οι ξένες. Δεν έχουν τέτοια πρόθεση, το έχουν δηλώσει. Και μάλιστα είπαν ότι δεν θα πώς να το πω τώρα, παιδί μου, δεν θα υποκύψουν στις απειλές. Έτσι. Τι να σας πω τώρα, τι γίνεται. Θα μάθουμε, διότι θα έρθει κάποια στιγμή η είδηση με, πώς να το πω τώρα, με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην επικράτεια της Ουκρανίας. Η πρέσβυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, το όνομά της είναι Καταρίνα Ματέρνοβα, απάντησε με έντονο ύφος στη διαταγή της Μόσχας να φύγουν από την πόλη οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Επίσης Πολωνοί και Γάλλοι διπλωμάτες δεν είπαν ότι δεν φεύγουν και καμία ξένη αποστολή δεν ανακοίνωσε αποχώρηση. Η Ρωσία είπε ότι θα χτυπήσει το Κίεβο σε αντίπεινα για μια φερόμενη επίθεση εναντίον αμάχων στην υπορωσική κατοχή Ανατολική Ουκρανία. Είχε πει, λέει η Ρωσία, ότι την Παρασκευή ουκρανικά ντρόουν έπληξαν μια σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ανατολική Ουκρανία, που ξαναλέω, που βρίσκεται υπορωσική κατοχή, έτσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, λέει η Μόσχα, 21 φοιτητές. Και μίλησε για απόδειξη της ναζιστικής και τρομοκρατικής φύσης του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο πραγματοποιεί προμελετημένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, χωρίς να διστάζει καν να δολοφονήσει παιδιά εμψυχρό. Επειδή δεν θέλω να βάλω στην ίδια ζυγαριά και να λέμε ναι, αλλά και αυτοί σκοτώνουν, ναι, αλλά και άλλοι σκοτώνουν, πρέπει να εμπεδώσουμε ότι σε ένα πόλεμο κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος. Κανείς. Διότι βγαίνουν πληροφορίες και λένε 500.000 σχεδόν Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. 4 χρόνια, έχει μπει στον 5ο χρόνο από το Φλεβάρι. Δεν κερδίζει οποιοδήποτε. Και επίσης το έχουμε μάθει και το έχουμε ζήσει πολλές φορές, το ένα καθεστώς να κατηγορεί το άλλο καθεστώς. Για να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί θα πικραθούμε πολύ. Το καθεστώς. Οι άμαχοι την πληρώνουν πάντα, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν λέω ότι δεν είναι απώλειες οι στρατιώτες, αλλά όταν έχεις πόλεμο, ξέρεις ότι τους στέλνεις σκοτωθούν. Οι άμαχοι, γιατί, για πείτε μου, γιατί βρέθηκαν στο λάθος τόπο τη λάθος ώρα. Πού να πάνε δηλαδή. Επίσης να σας πω κάτι, διότι άμα δεν το έχεις το ευίωνο, δεν το έχεις, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, μπορεί να κάτι και να ξέρει. Βγήκε χθες η Μέρκελ, τη θυμάστε, την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, αλίμονο, και είπε ότι ελπίζω, λέει, ότι σε 10 χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει τελειώσει. Δηλαδή, πιο δυσίωνη, δεν ξέρω. Την έδωσε αυτή τη, έδωσε μια συνέντευξη και είπε στο κανάλι αυτό που μίλησε ότι θα σε ελπίζω σε 10 χρόνια να τελειώσει ο πόλεμος και έτσι η Ουκρανία θα γίνει σε βάθος χρόνου μια ανεξάρτητη ελεύθερη κυρίαρχη χώρα. Να θυμίσουμε, γιατί, ή μάλλον να μάθουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις.

είπατε κάτι, η οποία θα πάει στη διαπραγμάτευση έχοντας στο νου της ότι σε 10 χρόνια τελειώσει ο πόλεμος και 5 που είναι 4 σου λέω 14, εντάξει, και 38 είναι, παρακαλώ.

Ήρθε πριν λίγο μία είδηση η οποία και μετά μου λες εμένα για τις συμφωνίες του Αβραάμ και δεν ξέρω τι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει δήλωσε ότι χθες επλήξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και θέσεις εκτόξευσης που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και από τις αρχές, από την αρχή της εβδομάδας οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει 550 στόχους της Χεζμπολάχ, είπε ο στρατός. Γιατί δεν μας είπε πώς έχουν σκοτωθεί. Όχι οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Αμαχοί. Δημοβαρδίζουν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Γιατί είναι και οι παράπλευρες απώλειες, καταλάβατε. Αυτό δεν μας το είπανε. Φροντίζουν όμως και τα φροντίζουμε και τα μαθαίνουμε, διότι υπάρχουν και οι διεθνείς οργανώσεις, δίνουν και στο από το Λίβανο πόσοι νεκρούς έχουν κάθε μέρα κτλ. Δεκάδες τραυματίες. Γιατί τους τραυματίες δεν τους αφήνουμε κατά μέρος, λες και γρατζουνίστηκαν στο γόνατο, ας πούμε. Αυτό. Και να μου πεις ότι έχει. Ναι, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, υποδομή στο Λίβανο, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, διότι είναι κράτος, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, είναι κράτος. Και προσπαθεί να απομονώσει τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά. Τώρα να τα καταφέρει ή όχι είναι άλλη ιστορία. Αλλού δεν έχουνε. Έτσι. Αλλού υπάρχει ζήτημα. Αλλά λέμε, ξέρω εγώ, 10 νεκροί. Λες και είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι. Και μετά, ξέρω εγώ, 30 τραυματίες. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Πώς ζουνε μετά. Και επειδή λέμε για τη Μέση Ανατολή, για την είδηση που σας έλεγα προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επανέφεραν τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η οποία είναι ειδική εμπειρογνώμονα στο ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις. Σε κυρώσεις. Μάλιστα. Την είχαν αφαιρέσει μέσα στο Μάιο, αλλά ήταν προσωρινή, λέει, η κίνηση αυτή, είχαν πει τότε η κυβέρνηση Τραμπ, και τώρα την επαναφέρανε. Η οποία Αλμπανέζε, η κυρία Φραντζέσκα Πάολα, έτσι το όνομά της, είναι Ιταλίδα νομικός και ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία υπηρετεί ως ειδική συγγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατοχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη από την 1η Μαρτίου του 2022. Ήταν για 3 χρόνια η θητεία της, πέρσι ανανεώθηκε για άλλα 3 χρόνια. Και είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση, θα ήθελα να σας πω. Επίσης, το διατάφτα, γιατί την αφαίρεσαν από τη λίστα και τα λοιπά, την επανέφεραν στη λίστα και τα λοιπά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αλμπανέζε έχει ασκήσει κριτική στην Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και στην πρώτη της έκθεση συνέστησε στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό της κατοχής και, όπως είπε, του Apartheid. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, η Αλμπανέζε κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός και προειδοποίησε ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα διατρέχουν κίνδυνο εθνοκάθαρσης. Και το 24 είχε αναφέρει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι οι ενέργειες του Τελαβίβ στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία. Υπάρχουν επικριτές της που την κατηγορούν για αντισημιτισμό και αντιισραηλινή προκατάληψη. Αλλά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλοί άριθμοι μελετητές του αντισημιτισμού έχουν δηλώσει ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες προσπάθειες δυσφήμισής της. Και μετά από τη δημοσίευση της έκθεσης από την οικονομία της κατοχής στην οικονομία της γενοκτονίας, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε επιβάλει κυρώσεις στην Αλμπανέζε, χαρακτηρίζοντάς την ειδικά καθορισμένο πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαγορεύει σε κάθε Αμερικανό πολίτη ή εταιρεία να συναλλάσσεται μαζί της. Την αφαίρεσαν, μετά την ξανάβαλαν σε αυτή τη λίστα. Και μια που βρισκόμαστε και λέμε για τη Γάζα και για την κατάσταση, τι γίνεται τώρα? Θυμάστε το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα? Το θυμάστε? Όχι, θα μου πείτε. Εδώ κοντεύω να το ξεχάσουν κι αυτοί. Λένε λοιπόν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο χθες πηγή με γνώση του θέματος, ότι αυτό το συμβούλιο δεν διαθέτει καθόλου χρήματα. Παρότι
τα κράτη-μέλη του έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν υπάρχουν χρήματα στο επίσημο Ταμείο Ανοικοδόμησης της Γάζας, διότι είχε συλλάβει την ιδέα του Συμβουλίου για να συντονίσει την ανοικοδόμηση στο θύλακα μετά την εγκεχηρία που συμφώνησαν τον περασμένο Οκτώβριο Ισραήλ και Χαμάς με την Αμερικανική υποστήριξη, που έβαλε τέλος σε 2 χρόνια καταστροφικού πολέμου. Αλλά με το που ανακοινώθηκε προκάλεσε αντιδράσεις, διότι έστειλε ανοιχτές προσκλήσεις μεταξύ άλλων στον Πούτιν και σε χώρες που απέχουν από την παραδοσιακή διπλωματία της Μέσης Ανατολής. Από τότε λοιπόν που συστάθηκε το συμβούλιο αυτό, το ταμείο του, το οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ, δεν έχει λάβει, λέει, κανένα ποσό από δωρητές. Δεν έχουν γίνει καταθέσεις. Επειδή το ταμείο έχει σχεδιαστεί για τη φάση της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης, στην οποία η Γάζα δεν έχει ακόμη περάσει. Δηλαδή είχαν στο νου τους να γίνει εγκεχηρία, να καθαρίσουν τα μπάζα, γιατί είναι και το ζήτημα αυτό, έτσι είναι κατεστραμμένη η Γάζα, να τα καθαρίσουν όλα αυτά και να μπουν στη φάση της ανοικοδόμησης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και μετά να κάνουν το που θυμάστε που λέγανε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, αυτό. Που είχαν βγει στη δημοσιότητα κάτι που είχαν ανεβεί κάτι αναρτήσεις με κάτι χρυσά γάλματα του Τραμπ εκεί στην παραλία. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, αυτό δεν γίνεται η ανοικοδόμηση, διότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, λέει, συνεχίζονται παρά την εγκεχηρία. 910 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Δεν βάζει, δεν διαχωρίζει, γιατί αυτά τα δίνει το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Δεν λέει πώς είναι άμαχοι, πώς είναι μέλη της οργάνωσης, του κινήματος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το διατάφτα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το 60% του θύλακα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων εισόδου και εξόδου. Ο πληθυσμός είναι στην ακτογραμμή. Ωραία τα λέμε. Ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στην ακτογραμμή. Επειδή δεν έχουν που να πάνε, κάποιοι γυρίσανε πίσω και βρήκαν το σπίτι, δεν βρήκαν τίποτα. Έχουν πάει λοιπόν στην ακτογραμμή, έχουν φτιάξει κάτι παράγκες. Τι παράγκες, κάτι παραπήγματα έχουν φτιάξει με ό,τι βρήκαν εκεί. Περάσαν ένα χειμώνα χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια, την απαραίτητη και αυτή που τέλος πάντων θα έπρεπε να έχει μπει στο θύλακα, με βροχές, με κρύα, με χιόνια, με ιστορίες, με βαρβισμούς, με αρρώστια, καταλαβαίνετε. Ναι, και τώρα τι γίνεται? Σου λέει, αν δεν το φτιάξει, αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες, εγώ γιατί να πάω να δώσω τα ωραία μου δισεκατομμύρια? Θα μου πεις, γιατί να μην τα δώσει? Κόσμος υποφέρει, παιδιά υποφέρουν. Ναι, αλλά ο άλλος δεν βλέπει πρόσωπα, νούμερα κοιτάζει, το χαρτάκι τώρα στον υπολογιστή πια. Επίσης, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κρατήσει αποστάσεις, λέει, από το συμβούλιο αυτό, το οποίο βασίζεται σε μακροχρόνιους εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ιδεολογικούς συμμάχους του Τραμπ και μικρότερες χώρες που επιζητούν την προσοχή του. Δεν καθοδηγείται το συμβούλιο αυτό μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά προσωπικά από τον Τραμπ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο. Ακόμα και αν δεν βγει, λήξη προεδρική του θητεία, επικεφαλής θα παραμείνει. Έχει δηλώσει λοιπόν στο παρελθόν ότι οι ΗΠΑ θα συνεισέφεραν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Συμβούλιο. Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υποσχέθηκαν από τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια η κάθε μια. Θα μπει πολύ χρήμα, για πετρελαιοπαραγωγές χώρες μιλάμε. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό του, τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μόνιμη θέση. Μία κοινή αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο εκτίμησε ότι θα χρειαστούν πάνω από 71 δισεκατομμύρια δολάρια, 60 δις ευρώ είναι αυτό, την επόμενη δεκαετία για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Και βγαίνει ο ΟΗΕ κάθε τρεις και λίγο και καλά κάνει και μας το υπενθυμίζει, αλλά και εγώ σας το λέω, αλλά αν πεις εσύ ο ΙΕ είσαι, όχι, αλλά το λέμε όλοι, ότι
οι άνθρωποι που γνωρίζουν και μας μεταφέρουν τις ειδήσεις και τα λοιπά, ότι η κατάσταση του θύλακα είναι απελπιστική. Είναι συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή. Ανθρωπιστική καταστροφή. Θα μου πεις, δεν επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και τα λοιπά. Όχι, αλήθεια είναι δεν επηρεάζει. Αλλά και θα πεις, είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που η κατάσταση είναι τραγική. Όχι. Αλλά αν δεν... Να το πω τώρα πως το σκέφτομαι, τι ώρα είναι, παραπέντε σχεδόν. Εάν δεν πονέσει η τσέπη, δεν σε νοιάζει ο άλλος τι κάνει. Σε ενδιαφέρει. Πόσους μήνες έχουμε να πούμε για την Ιεμένη? Έχετε ακούσει τίποτα για την Ιεμένη? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Έχετε ακούσει τίποτα για το Σουδάν? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Με ιστορίες, τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί είπαμε είναι και πόσο αντέχει ο καθένας. Εκτυλίσσεται τραγωδία. Σε νοιάζει? Όχι. Γιατί να σε νοιάζει τώρα, μια στην άκρη του κόσμου, τι γίνεται στην Αφρική, τι γίνεται στη, ξέρω εγώ, σε αφορά. Γιατί? Σε ενδιαφέρει το διατάφτα. Το διατάφτα είναι οικονομική κρίση. Παγκόσμια. Στενά Ορμούς. Δεν είναι θέμα, και βέβαια είναι θέμα. Διότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζουν εκατομμύρια κόσμου. Εκατομμύρια. Αλλά γιατί πρέπει μερικά θέματα που άπτονται του ανθρωπισμού μας να τα αφήνουμε πίσω? Ρωτώ. Και καλό θα ήταν να παίρναμε και απαντήσεις, αλλά ποιος θα μας τη δώσει την απάντηση? Ποιος θα μας τη δώσει? Αυτός που είπε η Βενεζουέλα δεν έχει, λέει, η Βενεζουέλα, λέει, αεροπορία και ναυτικό. Ήθελε να πει Ιράν, αλλά εντάξει. Την άλλη φορά είπε αντί Αρμενία, είπε Αλβανία. Αντί για Γρυλανδία που ήθελε να την αγοράσει, είπε Ισλανδία. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Τα δικά μας δεν επηρεάζουν τόσα εκατομμύρια κόσμου. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 να κάνουμε την νυχτρινή μας παρέουλα. Να έχουμε ένα όμορφο ήρεμο και γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Το Ιράν δηλώνει ότι οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση την Τετάρτη λόγω των ελπίδων για συμφωνία ειρήνης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία φέρεται να έκανε ρεύμα το κλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το ΕΡΤ News 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης 28 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τόλης.

τη χιόνι όταν ξαναρθείς. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να γρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι.

για να δούμε τι έχουμε. Καλημέρα στη Ραδιο Παρέα και καλή ακρόαση, λέει φίλοι μας η Μέρη από το Γέρακα. Τι άλλο έχουμε. Ο φίλος μας ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας λέει καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη Ράδιο Παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος από το Μαρουσάκι. Αφιερώνει τάσματα στον Νίκο, στο Βασίλη και στη Μαγευτική Παιανία, στο Γιώργο στο Εξωτικό Κοροπή και φυσικά με έρωτα λέει όλο τρέλα, μόνο τηλεφωνικός, μην πάθουμε και καμιά ζημιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιωταλίδια για τη συνέχεια, συμμουχάραξες πορεία.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Ελευσίνα. Μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να σε καλά, παιδί μου.

Εσάς θες λοιπόν, τζιβαέρι μου. Καλημέρα λέει φίλοι μας οι μάχοι, σας ακούω, να είσαι καλά. Εμείς θα πάμε μια βόλτα στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή από τα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Σύνδο που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη Θεσσαλονίκη ένα τραγούδι. Το επόμενο, φίλε μου.

φύγαμε πολλοταχώς. Μια και δύο να πούμε πάω στο σπίτι του βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέστηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Μου λέει, κύριε Γιώργο μου λέει, πρώτο πεθάνει μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, το τραγούδι του κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.